Αφιέρωμα λοιπόν στον Τζον Μπάρι απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Τον δημιουργό 11 soundtracks για τις ταινίες James Bond και του βραβευμένου με 5 Oscar για τη μουσική του σε ταινίες όπως το Χορεύοντας με τους Λύκους, το Πέρα από την Αφρική, το Λιοντάρι του Χειμώνα και το Born Free. Κυρίως όμως με μια σπουδαία πορεία στον χώρο της μουσικής για πάνω από 5 δεκαετίες.

Ο Τζον Μπάριν είχε συχνά ένα εξαίρετο μουσικό ξεχωριστό ύφος που επικεντρώθηκε στην ορχήστρα με πολλά έγχορδα και εκτεταμένη χρήση των χάλκινων πνευστών. Ωστόσο ήταν επίσης καινοτόμος στο ότι χρησιμοποίησε synthesizer σε μουσική του για ταινίες. Ο Μπάρι όμως δεν περιορίστηκε μονάχα στον κινηματογράφο στον οποίο σάρωσε στην κυριολεξία μουσικά, αλλά άφησε τη δημιουργία του και στην τηλεόραση. Μεγάλες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, παγκόσμια φήμης, όπως για παράδειγμα Persuaders, Η Αντίζηλη, αστυνομική τηλεοπτική σειρά παραγωγής 1971-1972, η οποία προβλήθηκε και στην Ελλάδα από την τότε η ΕΝΕΔ το 1975, τις μεσημεριανές ώρες. Πρωταγωνιστές της ο Βρετανός Ρότζερ Μουρ, μετέπειτα πράκτορας Τζέιμς Μποντ, και ο Αμερικανός Τόνι Κέρτις, οι οποίοι υποδίονται ένα φαινομενικά ατέριαστο δίδυμο, τόσο λόγω καταγωγής όσο και λόγω ιδιοσυγκρασίας. Τελικά όμως καταφέρνουν να εξιχνιάσουν μαζί κάποιες μυστηριώδεις υποθέσεις που τυχαίνουν στο δρόμο τους. Η μουσική του Τζον Μπάρι για το Persuaders απλά καταπληκτική.

Η τηλεόραση λοιπόν δελέασε τον Ρότζερ Μουρ, κάνοντας τον να συμπροταγωνιστήσει με τον Τόνι Κέρτις στην σειρά Persuaders, που αφηγείται τις περιπέτειες 2 εκατομμυρίουχων Playboy ανά την Ευρώπη. Ο Ρότζερ Μουρ αμύφθηκε με το πρωτάκουστο τότε ποσό του 1 εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας για τη σειρά, κάτι που τον κατέστησε τον καλύτερα αμοιβόμενο τηλεοπτικό ηθοποιό στον κόσμο. Ωστόσο, οι φήμες της εποχής λένε ότι οι Μουρ και Κέρτις δεν πήραν τη σειρά και τόσο στα σοβαρά. Ο Κέρτις αρνιόταν να μείνει έστω και λίγη ώρα παραπάνω στο γύρισμα, από όσο ήταν απολύτως απαραίτητο, ενώ από την άλλη, ο Μουρ ήταν πάντοτε πρόθυμος να εργαστεί υπεροριακά.

Νούλη, αφιερωμένη σε σένα η μουσική από το Persuaders. Μία σειρά η οποία απέτυχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε προπολιθεί στο ABC. Γνώρισε όμως μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη και την Αυστραλία. Στη Γερμανία μάλιστα θριάμβευσε μέσα από την ιδιαίτερα διασκεδαστική μεταγλώττιση, η οποία ελάχιστα αποτελούσε μετάφραση των αρχικών διαλόγων. Ενώ στη Γαλλία ήταν επίσης σταθερά δημοφιλής υπό τον τίτλο «Amicalement Votre».

Και σε γαλλικούς ρυθμούς λοιπόν, η μουσική από το Persuaders του John Barry. Λίγο νωρίτερα όμως από αυτήν την τηλεοπτική σειρά είχε προηγηθεί άλλη μια σπουδαία επιτυχία για τον John Barry μέσω του κινηματογράφου. Όταν η μουσική του για την ταινία Midnight Cowboy κέρδισε Grammy για το καλύτερο μουσικό θέμα. Μπορεί στην συγκεκριμένη ταινία να έκλειψε την παράσταση το Everybody's Talking, το τραγούδι δηλαδή με τη φωνή του Χάρι Νίλσον. Ωστόσο αξέχαστη είναι και η μουσική του John Barry για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Dustin Hoffman. Γρηγόρη για σένα.

Καλώς ήρθες Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Μάγδα, εκλεκτές μουσικές. Οι μουσικές του Τζον Μπάρι. Καλησπέρα Γιάννη. Με Scarlet Letter. Μαρίνα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Κωνσταντίνε με το Matt Monroe που μου γράφει το mail σου. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Πολύ μεγάλη μορφή μου λέει ο Τζον Μπάρι, του οποίου η παρακαταθήκη που αφήνει προκαλεί δέος τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Όσο για πρόταση, το body hit. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Και στο Γιώργο, να είστε καλά. Καλησπέρα Τέο, σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Και εσένα Νίκο που συνδυάζεις τις μουσικές του Τζον Μπάρι απόψε με τις φωτογραφίες. Και τη μοναδική Θέα. Γεια σου Γιώτα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Για να επιστρέψουμε και λίγο πάλι στον κινηματογράφο. Θα γυρίσουμε πίσω στο 1965 και σε μια ταινία κατασκοπευτικού περιεχομένου. Το περίφημο Ink Press File. Πρωταγωνιστής ο Michael Caine. Μαζί με τον Nigel Green. Ο πιο κατάλληλος εκείνη την περίοδο, αφού ήδη έχουν προηγηθεί ταινίες του James Bond, για να υπογράψει το soundtrack, δεν είναι άλλος από τον Τζον Μπάρι, που θα φροντίσει να μην απογοητεύσει την επιλογή των παραγωγών.

Πέρα όμως από τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, ο Τζον Μπάρι έγραψε μουσική και για διαφημίσεις. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 60 κλήθηκε να γράψει μουσική για διαφημιστικό της Unsilk. Ποιος θα μπορούσε να έχει καλύτερη έμπνευση από αυτή που μόλις μπήκε? The Girl with the Sun in Her Hair, αφιερωμένο στην Μάρθα.

Και όμως, αυτή η μουσική γράφτηκε αρχικά για διαφήμιση πριν ακολουθήσει την δική της αυτόνομη πορεία αργότερα. Και για το φίλο μου το Γιάννη, που ήταν η επιλογή του για απόψε. Επιστρέφουμε στα κινηματογραφικά. The Knack and How to Get It. Βρετανική κωμωδία του 1965 με την μουσική υπογραφή του John Barry.

Ο Τζον Μπάρι ήταν παντρεμένος 4 φορές. Οι πρώτοι 3 γάμοι του ήταν με την Μπάρμπαρα Πικάρντ, με την Τζέιν Μπίρκιν, την γνωστή Βρετανίδα ηθοποιό, με την οποία μάλιστα απέκτησε και μία κόρη για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα στην εκπομπή, και με την Τζέιν Σίντεϊ. Το 1978 παντρεύτηκε με την Λόρι, με την οποία έζησε μέχρι και τον θάνατό του. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει ένα γιο, τον Τζον Πάτρικ. Ο Μπάρι επίσης είχε 3 κόρες από τους προηγούμενους γάμους του, την Σουζάν, την Κέιτ με την δεύτερη σύζυγό του, με την Τζέιν Μπίρκιν, αλλά και την Σίαν από μία σχέση με την Ούλα Λάρσον, μεταξύ των πρώτων 2 γάμων.

Γεια σου Νίκο, από ό,τι βλέπω στο Facebook ανακάλυψες ήδη και το διαφημιστικό του 1967 για το Sunsilk με τη μουσική του Τζον Μπάρι. Και με τη μουσική του από την ταινία Beat Girl θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όπως καταλαβαίνετε θα επιστρέψουμε για τα καλύτερα.

Ο Τζον Μπαρ λοιπόν, με απολογισμό διεθνών βραβεύσεων, ατελείωτο. 5 βραβεία Όσκαρ Μουσικής 1966, 1968, 1985 και 1990. Άλλες δύο υποψηφιότητες σε βραβεία Όσκαρ. 4 βραβεία Γκράμι. 1 βραβείο Μπάφτα Μουσικής για τον κινηματογράφο το 1968. Δεκάδες ακόμη υποψηφιότητες για βραβεία Μπάφτα, χρυσές σφαίρες μουσικής και δεκάδες ακόμη βραβεύσεις σε διάφορα παγκόσμια φεστιβάλς. 11 ταινίες James Bond από το 1962 έως και το 1987. 95 κινηματογραφικές ταινίες από το 1960 ως το 2001. Ανάμεσά τους με ορισμένες τεράστιες επιτυχίες. 5 musicals, 25 τηλεοπτικά θέματα και ακόμη 5 έργα. Αυτό είναι το πλούσιο έργο του Τζον Μπάρι στην σχεδόν 50χρονη καριέρα του.

Άλλο ένα από τα τηλεοπτικά του Τζον Μπάρι και συγκεκριμένα από την σειρά Vendetta. Κινηματογράφος και πάλι. Για τη συνέχεια, η έξαψη. Body Hit του 1981. Με πρωταγωνιστές Καθλίν Τέρνερ, Βίλιαμ Χέρτ και Μίκη Ρούρκ. Η επιλογή που έχουν κάνει για απόψε ο Τάσος και η Μαρία είναι το βασικό θέμα της ταινίας από τον Τζον Μπάρι.

Επόμενο για τη συνέχεια, το τέταρτο μουσικό θέμα το οποίο του απέφερε ένα βραβείο Όσκαρ. Αυτό συνέβη το 1985 για τη μουσική του Τζον Μπάρι για την ταινία «Πέρα από την Αφρική». Μια συγγραφέας από τη Δανία ζει στην απικιακή Κένια και έχει στην ιδιοκτησία της μια φυτεία καφέ την οποία και διευθύνει με δυναμισμό. Παράλληλα ζει μια μοναχική ζωή καθώς ο άντρας της την απατά ενώ σύντομα θα βρει τον έρωτο στο πρόσωπο ενός άλλου άντρα. Πρωταγωνιστές Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Μέριλ Στρίπ. Σκηνοθεσία του Σίδνεϊ Πόλακ. Μια ταινία που είναι βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Κάρεν Μπλίξεν.

Μαρία, για σένα, να είσαι καλά. Καληνύχτα, Ελένη. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Δήμητρα, στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Μαρία, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο πέρα από την Αφρική μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο soundtrack της ταινίας και συγκεκριμένα στο Let the Rest of the World Go By. Μόνο που δεν θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή, θα το ακούσουμε με την φωνή του Willie Nelson, την επιλογή δηλαδή της Office.

Και για να κλείσουμε την ενότητα των Oscars του Τζον Μπάρι, θα πάμε στο 1990. Χορεύοντας με τους λύκους. Η ταινία που σκηνοθέτησε ο Κέβιν Κόστνερ και αποτελεί προσαρμογή του ομότιτλου βιβλίου που δημοσιεύθηκε το 1988 του Μάικλ Μπλέικ. Το 1990 λοιπόν, χορεύοντας με τους λύκους, ακόμη ένα Όσκαρ για τον Τζον Μπάρι.

Μαριέλα, όπως το γράφεις, τι έχει συνθέσει, μου λέει ο άνθρωπος, και την ψυχή του. Πάμε στο Cotton Club του 1984. Ταινία του Francis Ford Coppola με Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane και Leonid McKee. Ακόμη και εκεί έβαλε το χεράκι του ο Τζον Μπάρι.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Τζον Τέιλορ, τον Duran Duran, συνάντησε σε ένα πάρτι τους παραγωγούς των ταινιών James Bond. Εκεί λοιπόν ζήτησε από εκείνους να συμμετέχει το συγκρότημα στην μουσική μιας ταινίας James Bond. Το αναπάντεχο αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνεργασίας απέφερε το πιο επιτυχημένο τραγούδι στην ιστορία των ταινιών του James Bond. Η συνεργασία λοιπόν του John Barry με τους Duran Duran.

Η συνεργασία λοιπόν του Τζον Μπάρι με τους Duran Duran στο A View to a Kill απέφερε την πιο επιτυχημένη μουσική στην ιστορία των ταινιών. Ο μεγάλος Τζον Μπάρι έφυγε από την ζωή στις 30 Ιανουαρίου του 2011 στο σπίτι του σε ηλικία 77 ετών από καρδιακή προσβολή. Αυτό το απόψινό ήταν ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στο τεράστιο έργο που άφησε πίσω στην κινηματογραφική και όχι μόνο μουσική. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα στην Μαρία, στον Γιάννη, στον Χρήστο, στον Βασίλη. Καλό ξημέρωμα Καλλιόπη και σε σένα Λιάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Καληνύχτα Γιώτα. Γεια σου Μαρία. Καλό ξημέρωμα Δημήτρη. Καληνύχτα Σόφη. Με μουσική από τον James Bond θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα. Στην τρίτη και τελευταία παρουσία της Shirley Bassey σε ερμηνεία τραγουδιού τέτοιες ταινίες. Το μοναδικό δηλαδή, το οποίο δεν έχουμε ακούσει απόψε. Με το Moonraker λοιπόν θα σας αφήσω, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: day.
1: Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Έχουμε πιάσει και την κουβέντα πρωί. Εγώ με την Βουγιουκλιώτη. Θα λέγει μου το φτιάρι.
1: Ναι, πας να την αναφέρει και στο στούντιο. Δεν θα μας αποσυγκεντρώσει όμως. Στεφανία Κασίμη, φίλες και φίλοι.
2: Αλέξανδρος Κόντης. Στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων που έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω. Η αλήθεια είναι. Έλα, μίλα για τη Θεά λίγο.
1: Η φίλη μας η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Τετάρτη, 22 Ιουλίου και έχουμε το αποκορύφωμα του κύματος του καύσωνα σήμερα.
2: 22 Ιουλίου, πάρα πολύ ζέστη έχει. Είναι παιδιά, όπου και
1: πάρα
2: να είσαι,
1: πολύ ζέστη.
2: Κυριολεκτικά κολλάς.
1: Και έχει πολύ υγρασία, δεν είναι μόνο η ζέστη. Να σου πω κάτι, η Αθήνα δεν ήταν παλιά μια πόλη που είχε και τόσο μεγάλη υγρασία.
2: Π.χ. η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ή η Πάτρα.
2: Δεν ξέρω για την Πάτρα, αλλά για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ή το Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Ξέρω, ειδικά το εκεί να σε πλακώνει το παπλωμά.
1: Ή ο Βόλος.
2: Ναι,
1: η Αθήνα πάντως δεν είχε υγρασία.
2: Είχε ο Βόλος τόση υγρασία.
1: Έχει και ο Βόλος υγρασία. Ναι, ό,τι έχει η θαλασσίτσα δίπλα έχει
2: εντάξει,
1: και υγρασία.
2: Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι
1: λογικό
2: έχει
1: είναι.
2: Τόσο. Γιατί αλλά... στη Θεσσαλονίκη μου έχει.
1: Εννοείται. Και να σου πω κάτι
2: καλά, και στην... και η Αθήνα έχει η θαλασσίτσα δίπλα.
1: Ναι, αλλά όχι τόσο δίπλα.
2: Ξαρτάται
1: που μένεις. Σε κάθε περίπτωση, άκου να δεις τώρα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο ερευνάται. Από τους ειδικούς επιστήμονες. Η αύξηση της υγρασίας.
2: Μίλα μου για το κλίμα πάλι.
1: Έλα, θα σου μιλήσω για το κλίμα. Άκου τώρα.
2: Θα μου μιλήσει για το κλίμα. Για πες.
1: Είναι την τελευταία πενταετία που έχει προκύψει αυτό. Στην Αθήνα.
2: Σε σχέση με την υγρασία.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρεις γιατί.
2: Γιατί.
1: Λόγω της απώλειας των δασών στα βόρεια της Αττικής.
2: Χάσαμε κανένα δάσο.
1: Βεβαίως χάσαμε δάσο. Δεν θυμάστε το 2021.
2: Όχι.
1: Μαζί με τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια, ότι είχαμε και πολύ μεγάλες φωτιές.
2: Δυστυχώς το θυμάμαι. Όπως θυμάμαι τις φωτιές που έφτασαν πάνω από το σπίτι μου στο Γέρακα. Μην νομίζεις.
1: Αυτό ήταν το 2024. Αυτό το 2024.
2: Δόξα τω Θεώ, τις θυμάμαι.
1: Ειδικά το 2021 όμως είχαμε απώλεια δασών στα υπερβόρεια στη Βαριμπόμπη, αν θυμάσαι, στο Κρυονέρι. Και εκεί πέρα θυμάσαι που λέγαμε, ας πούμε, α, είναι και μια άλλη θλιβερή επέτειος που πλησιάζει, είναι αύριο για το Μάτι. Θυμάσαι που λέγαμε για το Μάτι ότι πώς ήταν δυνατόν να περάσει τη λεωφόρο Μαραθώνο σε φωτιά και να πάει απέναντι. Ότι την έχασε η πυροσβεστική.
2: Ναι.
1: Πολλές φορές είναι τόσο σφοδρές οι συνθήκες. Το 2021 είχε περάσει και την Εθνική Οδό. Η φωτιά, αν το θυμάσαι καλά.
2: Τα θυμάμαι πολύ καλά, μην ανησυχείς. Εδώ ήμουν, σου λέω λεπτό προς λεπτό.
1: Στα λέω, είμαι σίγουρος ότι δεν θα τα ξεχάσεις ποτέ.
2: Είπες για το Μάτι, που η θλιβερή επέτειος είναι αύριο. Και να πούμε για τις δηλώσεις του κυρίου Τουρνάτου, υπουργού κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών, να απεφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει είτε σμινθήρες είτε φωτιά και να μην πραγματοποιούν θερμές εργασίες στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο, πώς μου φανεί αυτό.
1: Καταπληκτικό.
2: Στην Ήπεθρο. Καφές. Τέλειο. Τέλειο Σαρδάμ. Εξαιρετικό. Στην Αίγυπτο. Λοιπόν.
1: Και... το ξεπερνάμε. Ας κάνουμε ότι δεν τα ακούσαμε.
2: Στην Αίγυπτο. Εξαιρετικό. Ναι. Λοιπόν, λίγο καφέ. Είπε ότι οι ισχυροί δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν στα ανατολικά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα που είχαν καταγραφεί στην τραγωδία στο Μάτι. Γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε πυρκαγιά εξαιρετικά δύσκολη να αντιμετωπιστεί και στο αρχικό της στάδιο. Μίλησα για ένα τέτοιο φαινόμενο τέλος πάντων.
1: Δηλαδή περιμένουμε και ισχυρούς ανέμους σήμερα.
2: Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο τον καιρό στην Ελλάδα, όχι στην Αίγυπτο. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί λοιπόν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Κεντρικά και νότια επιρροτικά θα φτάσει στους 41-42 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές υπηρροτικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Άνεμοι λοιπόν εδώ στην Αττική είναι και θα έχει τοπικά 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, δυτική βορειοδυτική, μεταβλητή.
1: Ναι.
2: Μέχρι 41 περίπου θα είναι στην Αθήνα, 42. Οπότε ναι, έχει πολύ ζέστη, έχει και αέρα. Έβγαλα και έκτακτο δελτίο η ΕΜΗ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι συνθήκες θα είναι πάρα πάρα πάρα πολύ δύσκολες.
1: Θα παραμείνουν ανοιχτοί 7 κλιματιζόμενοι χώροι από τον Δήμο Αθηναίων, Λέσχες Φιλίας και άλλοι χώροι. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε να επαληθευθεί και αυτή η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για βελτίωση κάπως των συνθήκων αύριο.
2: Ναι, νομίζω έτσι. Αύριο, νομίζω η αλήθεια είναι ότι αύριο θα αρχίσουν να φτιάχνουν τα πράγματα.
1: Ενώ την Παρασκευή και στην Αττική αναμένονται και βροχοπτώσεις.
2: Ναι, βέβαια. Έχουμε Τετάρτη, κάτσε να δω τον κίνδυνο, είναι σε 5 περιοχές. Γενικά είναι έτσι από τις αρχές χαρακτηρίζει τη μέρα ως εξαιρετικά επικίνδυνη και για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε ισχύ η κατάσταση στην Αγερμού. Κατηγορίας κινδύνου 5, δηλαδή πολύ επικίνδυνη ημέρα.
1: Ναι.
2: Για Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Κορινθία και Αργολίδα. Και σε πολύ υψηλό κίνδυνο, έχει σε 4 δηλαδή, βρίσκονται οι υπόλοιποι στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Μεσσηνία, Λακωνία και Ρόδος. Είναι όλες οι αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής.
1: Μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα.
2: Μεγάλη προσοχή. Παραμένει κλειστός σε αυτές τις μέρες. Ξέρετε, κλειστός ο Εθνικός Δήμος Πάνθος, Δημητός, Αθηκό Άλσος.
1: Πολυκαβητός.
2: Δήμος του Άρεως, Ολυκαβητός, Πάρκο Τρίτσι.
1: Και όλοι οι χώροι όπου δύναται να γίνει το κακό αν δεν προσέχει ο κόσμος ή οι διερχόμενοι. Εκεί πέρα να ξέρεις ότι πρέπει να τονίζουμε πάντα ότι περίπου το 75% των πυρκαγιών δεν μπαίνουν επειδή κάποιος θέλει να βάλει φωτιά, δεν μπαίνουν επειδή υπάρχει ένα φυσικό αίτιο που την προκαλεί ή κάποιο ατύχημα, μπαίνουν από ανθρώπινη αμέλεια.
2: Βέβαια,
1: πρέπει να το τονίζουμε. Ένα αναμένο τσιγάρο, μια εργασία, μια ψισταριά, μια οτιδήποτε.
2: Και κάθε μέρα αυτό με την ψισταριά.
1: Όχι,
2: με την ψισταριά.
1: Υπάρχουν, θυμάσαι, δηλαδή και πρόσφατα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια φωτιά στην Βόρεια Αττική να μπαίνει επειδή κάποιος βγήκε με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες να ψήσει έξω στην υπαθρό. Δηλαδή γίνονται αυτά. Εργασίες οξυγονοκόλλησης επίσης.
2: Μελίσια, ό,τι θες.
1: Το κάνουν μελίσια, πραγματικά.
2: Ναι,
1: δηλαδή προσοχή μεγάλη και σύνεση να ενημερώνεται ο κόσμος.
2: Ενημερώνεται. Φέτος η αλήθεια είναι ότι η ενημέρωση γενικότερα είναι αρκετά καλύτερη. Το λέω και σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Είναι αρκετά καλή η ενημέρωση και άμεση.
1: Εννοείται. Έχουμε πάθει, έχουμε μάθει. Το λέμε διαρκώς. Είναι το πιο εφιαλτικό, η πιο εφιαλτική κατάσταση που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ως δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως βεβαίως οι άνθρωποι
2: δεν
1: οι οποίοι πέφτουν στη μάχη με τις φλόγες, οι πυροσβέστες, οι άνδρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Είναι δεδομένο ότι δεν πρέπει να ξαναζήσουν
2: τα λέμε και τα
1: αυτά τα περιστατικά.
2: Το 112 είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Οπότε, είχαμε το 112, σκεφτόμουν το εξής κάποια στιγμή τα περασμένα χρόνια. Το σκέφτομαι ακόμα δηλαδή καμιά φορά, αλλά είναι τόσο χρήσιμο εργαλείο που μου φύγε τελικά αυτή η σκέψη στο μυαλό. Τύπου αν το είχα τις δεύτερες σκέψεις, ότι μήπως το παραστέλνουν πολύ προληπτικά, καταλαβαίνεις. Και τελικά ο κόσμος το συνηθίσει και δεν το ακούει. Αλλά, δηλαδή, παιδί μου, αν είναι τόσο προληπτικά που δεν χρειάζεται όντως να είσαι σε ετοιμότητα ή να απομακρυνθείς, για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι τόσο μακραία η φωτιά. Αλλά τελικά σκέφτηκα ότι είναι τόσο χρήσιμο εργαλείο που δεν πειράζει, ρε, εσύ. Ένα μήνυμα είναι. Τόσες βλακίες λαμβάνουμε σε αυτό το κινητό μας. Δεν πειράζει. Ας είναι κάτι χρήσιμο και ας είναι και πιο μακριά.
1: Ένα notification.
2: Τόσες βλακίες λαμβάνουμε σε αυτό το κινητό. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμά τη μνήμη τον Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλης Παρθενομάρτυρος, Χιοπολίτιδος και Οσίου Μενελάου. Γιορτάζουν τα εξής ονόματα παρακαλώ: Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα βέβαια, Μενέλεος. Λοιπόν, αυτά και όλα τα
1: έτσι. Χρόνια πολλά σε όλους.
2: Παρεμφέρει. Να πω και μια καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος με έφερε με το ταξί. Έκλειψα το όνομα του μόνου μου, επειδή είδα ότι άκουγε Real FM και είπα θα του πω μια καλημέρα.
1: Να το την πεις. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ανδρέα από το Παγκράτη. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Να δούμε και τι συνέβησαν σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι στην Αίγυπτο το 1952, ο συνταγματάρχης Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι ένα γεγονός το οποίο θεωρείται σημαντικό για τις εξελίξεις που ακολούθησαν στην Μέση Ανατολή. Επίσης το 1974 η Χούντα της Αθήνας καταραίει σαν σήμερα. Σε σύσχεση με τη συμμετοχή πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος από τη Χούντα της Αθήνας Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κλειδίδης.

Αυτήν πρέπει να πούμε ότι επίσης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η περίφημη, φημισμένη Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, αλλά και η Amy Winehouse, η εντάξει, μοναδική φωνή. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, γεννημένη το 1983, 14 Σεπτεμβρίου, η Amy Winehouse έχασε τη ζωή της από, βεβαίως, την επιδημία που αντιμετωπίζουν πολλοί οι στάρ. Δυστυχώς, ευτυχώς τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά δυστυχώς έχουν φύγει αρκετοί από την υπερβολική χρήση των ναρκωτικών.

0: Λοιπόν, βεβαίως, εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε με ζητήματα τα οποία είναι της επικαιρότητας, αλλά είναι και της εποχής, είναι εποχικά. Και τι εννοώ με αυτό? Βεβαίως, πάρα πολλοίς κόσμος πλέον εργάζεται πολύ πολύ σκληρά το καλοκαίρι. Είναι σε θέσεις μάχης.
1: Βέβαια.
0: Στην,
1: να δούμε τι γίνεται. Στην εστία, στον τουρισμό.
0: Εννοείται, στις τουριστικές επιχειρήσεις. Οπότε, λίγο μετά τις 7 και 4 έχουμε ετοιμάσει μια συνέντευξη.
1: Ναι, θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τις ελλείψεις προσωπικού. Και τι γίνεται, κάτι περίεργο γίνεται με την ψηφιακή. Η κάρτα θα μας το εξηγήσει λίγο αργότερα ο κύριος Χότζογλου, που ψηφιακή κάρτα εργασίας εννοώ.
0: Θα είναι ο κύριος λοιπόν Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό.
1: Θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κάθε χρόνο, ξέρετε, καταγράφουμε τα προβλήματα στους εποχικά εργαζόμενους στην εστίαση στον τουρισμό. Κάθε χρόνο έχουμε κάτι το οποίο μας εντυπωσιάζει δυστυχώς αρνητικά. Είτε έχει να κάνει με τις περιορίες, είτε έχει να κάνει με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται. Γενικό, είναι ένα θέμα το οποίο θυμάμαι από τότε που έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ. Ήταν ένα θέμα που κάθε χρόνο δεν βαριώσουν πραγματικά.
0: Να σου πω κάτι, δεν έχεις την αίσθηση, επειδή συμβαίνει αυτό το οποίο λες.
1: Ναι. Είναι γενικά έχεις... κάποια θέματα, τα λέξω Σπύρο, αν θες αυτό, τι λες, ξεκινάς. Πολεοδομίες. Από τότε που ξεκίνησες, Στεφανία, για παράδειγμα, μην πω πότε, πριν 20 χρόνια. Και, λοιπόν, να γράφεις, έχει κάποια βελτίωση. Εντάξει, μικρή, υπάρχουν αυτά που έγραφες. Φυσικά υπάρχουν. Σχολεία, υγεία, υπάρχουν κάποια προβλήματα από αυτά που έγραφες. Φυσικά υπάρχουν. Ναι, είναι καλύτερα, ναι. Αλλά εννοείται 20 χρόνια μετά έχεις ακόμα να γράψεις, η ουσία είναι η ίδια.
0: Σε αυτό τον τομέα όμως δεν έχεις την αίσθηση ότι έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα? Στον τομέα του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων των ανθρώπων που είναι σε τουριστικές επιχειρήσεις.
1: Έχουν. Σε σχέση με 20 χρόνια πριν, έχουν, προφανώς.
0: Δηλαδή και οι αποδοχές είναι καλύτερες.
1: Έχουν, αλλά δεν έχει καμία σχέση και που έχουν περάσει 20 χρόνια όμως. Θα έπρεπε να έχουν βελτιωθεί. Προφανώς δεν μπορώ να σου πω ότι όταν έκανα ρεπορτάζ για την εφημερίδα και είχαμε μνημόνια, θα περιμένω να είναι ίδιες εργασιακές συνθήκες τότε με τώρα. Ούτως ή άλλως. Υπάρχουν όλα, χρήσιμα είναι. Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν αρκετά προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως άλλες χώρες να είχαν λυθεί και η λύση τους να ήταν και αυτονόητη κιόλας. Θα τα πούμε όμως με τον κύριο Χότζογλου.

0: Να σου πω κάτι, δεν έχεις την αίσθηση, επειδή συμβαίνει αυτό το οποίο λες.
1: Ναι. Είναι γενικά κάποια θέματα, τα λέξω Σπύρο, αν θες αυτό, τι λες, ξεκινάς. Πολυδομίες. Από τότε που ξεκίνησες, Στεφανία, για παράδειγμα, μην πω πότε, πριν 20 χρόνια. Και, λοιπόν, να γράφεις, έχει κάποια βελτίωση. Εντάξει, μικρή, υπάρχουν αυτά που έγραφες. Φυσικά υπάρχουν. Σχολεία, υγεία, υπάρχουν κάποια προβλήματα από αυτά που έγραφες. Φυσικά υπάρχουν. Ναι, είναι καλύτερα, ναι. Αλλά εννοείται 20 χρόνια μετά έχεις ακόμα να γράψεις, η ουσία είναι η ίδια.
0: Σε αυτό το τομέα όμως δεν έχεις την αίσθηση ότι έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα στον τομέα του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων των ανθρώπων που είναι σε τουριστικές επιχειρήσεις?
1: Έχουνε,
0: ναι,
1: σε σχέση με 20 χρόνια πριν, ναι. Έχουνε προφανώς.
0: Δηλαδή και οι αποδοχές είναι καλύτερες.
1: Έχουνε, αλλά δεν έχει καμία σχέση και που έχουν περάσει 20 χρόνια όμως,
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να έχουν βελτιωθεί. Προφανώς δεν μπορώ να σου πω ότι όταν έκανα ρεπορτάζ για την εφημερίδα και είχαμε μνημόνια, θα περιμένω να είναι ίδιες εργασιακές συνθήκες τότε με τώρα. Ούτως ή άλλως. Υπάρχουν, όλα χρήσιμα είναι. Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν αρκετά προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως άλλες χώρες να είχαν λυθεί και η λύση τους να ήταν και αυτονόητη κιόλας. Θα τα πούμε όμως με τον κύριο Χότζογλου. Να πούμε ότι μια πολύ δυσάρεστη είδηση, ότι το βράδυ της Τρίτης εντοπίστηκε νεκρός γνωστός ποινικολόγος μέσα στο γραφείο του στην 3η Σεπτεμβρίου. Στην Πατησία, ναι. Λοιπόν, σε εμβριακή στάση. Τι, όχι, δεν είναι 3η Σεπτεμβρίου Πατησία. Την μπερδεύω συνέχεια. Ωραία. Ποια είναι, πες μου, 3η Σεπτεμβρίου, ποια είναι?
0: Η 3η Σεπτεμβρίου είναι.
1: Ασκέτη, δεν είναι Πατησία. Η Πατησία είναι 28η, μπράβο.
0: 28η,
1: σωστά. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν νεκρός μέσα στο γραφείο του αργά το βράδυ της Τρίτης, σε εμβριακή στάση, μέσα σε λίμνη αίματος από τις κόρες τους που τον αναζητούσαν για ώρες. Εξετάζουν οι αρχές το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Δόθηκε από την πρώτη στιγμή εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος. Τον αναζητούσαν για ώρες οι κόρες που ειδοποίησαν την αστυνομία. Επαναλαμβάνω, ερευνώνται όλα τα αίτια. Πήγε και ο αδελφός του, από ό,τι ξέρω, στο σημείο και ζήτησε να ανέβει στο γραφείο να τον δει, και εκείνος τον αναζητούσε. Τον καλούσαν όλοι λοιπόν στο τηλέφωνο, ανησυχούσαν, οπότε πήγαν στο γραφείο της 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, χτυπούσαν τα κουδούνια, άκουσαν τις φωνές εκεί οι ένικοι, κάλεσαν τον θηρορό της πολυκατοικίας, άνοιξαν το γραφείο. Όλα τα αίτια διερευνώνται από την αστυνομία.

0: οποίοι θα εξεταστούν. Πρέπει να σου πω ότι χθες, αν δεν κάνω λάθος, εξετάστηκε και το αίτημα για την συγχώνευση της δίκης για το δυστύχημα με τη σύμβαση 717.
1: Σωστά.
0: Με την υπόθεση της σύμβασης 717. Αυτό τώρα να θυμίσουμε ότι ήταν το.
1: Πέρα, εννοούμε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό είναι.
0: Ακριβώς. Mm. Τώρα να θυμίσουμε ότι η σύμβαση 717 τι ήταν, η τηλεδιοίκηση.
1: Ναι, και η τηλεδιοίκηση.
0: Σιδηροδρομικού δικτύου. Δεν ήταν ένα τεράστιο έργο. Δεν ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι η γραμμή 4 του μετρό. Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι, ένα, κοίτα, είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν είναι από αυτό για να δικαιολογείται να,
0: όλες, τόσο μεγάλη καθυστέρηση.
1: Ούτε καν ούτε καθυστέρηση. Το τροποποίησης ούτε όλα τα υπόλοιπα. Άρα χθες ουσιαστικά τι συνέβη?
0: Ουσιαστικά κρίθηκε και, από, και επισήμως από το Προεδρείο στο δικαστήριο ότι δεν πρόκειται να συγχωνευτούν αυτές οι δύο υποθέσεις, ότι θα εξεταστούν ξεχωριστά. Βεβαίως αυτό δεν θα μπορούσε να μην ισχύει εφόσον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και στις δύο περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι λίγοι αυτοί, μάλλον είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι τα δύο, οι δύο υποθέσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Αν είχαμε την τηλεδιοίκηση, αν δεν είχαν ξεφύγει κάποια πράγματα από τους προγραμματισμούς και την υλοποίησή τους, είναι δεδομένο ότι δεν θα υπήρχε ένας άνθρωπος πλημελώς εκπαιδευμένος ο οποίος να έχει την αρμοδιότητα να γυρνάει κλειδάκια για να μπαίνουν τα τρένα στη σωστή γραμμή.
1: Νομίζω ότι είμαστε στην εισαγγελική πρόταση αυτή τη στιγμή για τα αιτήματα της αναβολής της δίκης.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και της αποστολής του ερωτήματος στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενστάσεις ακυρώτητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Αυτά είναι τα αιτήματα δηλαδή. Η εισαγγελέα όμως αυτή τη στιγμή έχει προτείνει να απορριφθούν τα αιτήματα για αναβολή που είχαν υποβάλει συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι και κατηγορούμενοι στη δικογραφία αυτή που λέγει ο Αλέξανδρος, που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αδικήματα οικονομικής φύσεως σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης 717. Οπότε χθες ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης, οι οποίοι συνήγοροι υποστήριξης τάχθηκαν ουσιαστικά υπέρ, πλειονότητα τουλάχιστον, της εισαγγελικής πρότασης αυτή που σας περιγράψαμε. Η δίκη νομίζω συνεχίζεται την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, και αν δεν κάνω λάθος είναι η προτελευταία δικάσιμος πριν από την διακοπή του Αυγούστου.
0: Θα τα συζητήσουμε όμως.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Όλα
1: να
0: αυτά,
1: μας πει με τον κύριο Ψαρόπλο, μας πει και γιατί μιλάει για νομικά εφιολογήματα κατά από τα οποία προσπαθούν να κρυφτούν κατηγορούμενοι. Αλλά να μας πει και για τις ενέργειες που κάνει το κύριο Ψαρόπλο. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες, όχι ανεξάρτητα από τη δίκη, για την υπόθεση είναι. Αλλά να μας πει που βρίσκονται κάποιες ενέργειες και κάποια αιτήματα τα οποία έχει κάνει. Πες τι έγινε.
0: Εσύ Βουγιουκλιώτη, έχει κάτσει κάτω από το κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει τα μαλάκια της, τα όμορφα, και τα τεινάζει δεξιά και αριστερά. Και προσπαθεί, καταλαβαίνω, να δροσιστεί.
1: Τι να κάνει.
0: Νομίζω η κατάσταση είναι πολύ, πολύ
1: τι
0: σοβαρή. Πολύ κρίσιμη κατάσταση σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη Τριφυλάρα. Ο Σωτήρης Τριφυλάρας.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Καλημέρα, παιδιά. Από χθες ο ουρανός δεν φαίνεται καθόλου. Υπάρχει ένα νέφος που καλύπτει τα πάντα. Το βλέπετε κι εσείς. Το βλέπουμε κι εμείς. Είναι πολύ θολή η ατμόσφαιρα. Είναι η λεγόμενη αφρικανική σκόνη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Μετά από αυτό, νομίζουμε ότι η σχετικά ισχυροί άνεμοι που θα επικρατήσουν θα κάπως διαλύσουν το νέφος και η ατμόσφαιρα θα είναι κάπως πιο καθαρή. Πάμε όμως στο πρώτο. Ναι, θες να πεις κάτι?
1: Να πούμε απλώς ότι όπως είχαμε προβλήματα στην, λίγο διαφορετικά, στην Κέρκυρα υπήρξε απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση. Εκεί τα μεσάνυχα πρώτα ήταν στα διαπόδια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα, ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, και υπήρχαν και προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Νομίζω ότι σταδιακά, επειδή εργάζονται έτσι από το βράδυ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να αποκατασταθεί και ηλεκτροδότηση διάφορες περιοχές. Φαντάζομαι ότι σταδιακά τα προβλήματα θα λυθούν. Και μάλιστα από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια αποκλήθηκαν και δύο φωτιές σε δύο χωριά. Φυσικά τέθηκαν πολύ γρήγορα από πλήρη έλεγχο.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι λίγο μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πατέρα της 19χρονης Μάρθης, η οποία έχασε μαζί με άλλους 56 ανθρώπους τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Θα ήθελα πραγματικά να δω πότε θα ξεκινήσει να υπάρχει κανονική ροή στην δίκη, δηλαδή πότε θα ξεκινήσουν οι μάρτυρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο αρκετοί προβλέπουν ότι θα συμβεί μετά το φθινόπωρο, δηλαδή ναι, γύρω στον Οκτώβριο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και είμαστε σε μια φάση τώρα όπου υπάρχουν διάφορες ενστάσεις, διάφορα αιτήματα δικηγόρων. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ογκωδέστατη η διαδικασία, ότι είναι πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ σύνηγοροι υπεράσπισης, βεβαίως πολιτικής αγωγής και κατήγοροι, και υπάρχουν πάρα πολλοί μάρτυρες οι οποίοι

0: charges. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νεκρός εντοπίστηκε τη νύχτα στο γραφείο του ποινικολόγου Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε μόφυρτος ενώ δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές. Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Τεράς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Σήμερα θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Μπάραζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε ΗΠΑ για 11η συνεχόμενη νύχτα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Φίλες και φίλοι, Στεφανία Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και βιβλιοκλειώτη απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Πριν προχωρήσουμε, θα μου επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ.
1: Να πω το εξής. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, ταινία.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ο Νταβαρίνος θέλει να βάλει ένα ουισκάκι με αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό θέλει, ναι, γιατί με αυτό ειδικά.
0: Το φαντάζεσαι έτσι.
1: Επειδή είναι πιο χαλαρό.
0: Ναι.
1: Πιο εντάξει, ναι, ωραία.
0: Ουισκάκι, πουρο, επίσης ένα μπουρνούζι έτσι ελαφρύ, ανάρρηκτα. Αυτός έτσι. Αυτός είσαι. Είσαι άρχοντας, αγόρι μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνουμε και μια αναφορά στην καμπάνια Milestones. Η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Στεφανία Κασίμη θέλει να μιλήσει πάρα πολύ για ένα θέμα το οποίο της άρεσε πάρα πολύ. Το είδε χθες. Και είναι το Traffic Commander.
1: Το Traffic Commander. Ναι. Μου άρεσε με τη λογική ότι θα εφαρμοστεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Σεπτέμβριο, αλλά ότι θα εφαρμοστεί κανονικά και θα πετύχει το στόχο του. Δηλαδή να βελτιωθεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθήνα κατά 25-30%.
0: Εξήγησε όμως τι είναι ακριβώς το Traffic Commander.
1: Δεν να εξηγήσω τι είναι το Traffic Commander. Είναι ένα σύγχρονο σύστημα, ένα νέο smart σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με κάμερες και drone. Είναι το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, που παρέχει σε πραγματικό χρόνο, real time που λέμε, στα ελληνικά εννοώ, σε πραγματικό χρόνο, είναι η επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων. Ουσιαστικά συγκεντρώνει και ενοποιεί πληροφορίες από πολλές πηγές, κάμερες κυκλοφορίας, drones, δομένα κυκλοφορίας, τροχαία, έργα, καιρικές συνθήκες, δημοσυγκοινωνίες, και δημιουργώντας μία ενιαία εικόνα της κατάστασης και συσχετίζοντας δεδομένα για να γίνεται αξιολόγηση της σοβαρότητας και της εξέλιξης των φαινομένων που εντοπίζονται. Θα διατηρεί ιστορικό, θα αναλύει τη συμπεριφορά του οδικού δικτύου ώστε να εντοπίζει και επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμφόρησης, δηλαδή
0: σε ποιο σημείο έχει κίνηση,
1: που, σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και περιοχές στις οποίες πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις παρεμβάσεις.
0: Ναι. Ξέρεις κάτι.
1: Παρακαλώ. Θεωρητικό σου φαίνεται.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου θεωρητικό. Μου φαίνεται ουσιαστικό. Καταλαβαίνω ότι μέσα από ένα ανεπτυγμένο σύστημα παρακολούθησης, ειδικά με τα drones, θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Θα μπορεί η τροχιά και η αξιωματική της να επεμβαίνουν στα σημεία όπου υπάρχει ζήτημα κάθε φορά για να προχωρούν σε κινήσεις αποσυμφόρησης. Ξέρεις όμως τι είναι αυτό το οποίο μου άρεσε πολύ περισσότερο από όλα αυτά? Το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Χωρίς εξωτερικούς αναδόχους και χωρίς πρόσθετη δαπάνη ανάπτυξης,
1: αξιοποιώντας
0: τις σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού, γεωχωρικής ανάλυσης και επιχειρησιακής διοίκησης. Είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλες υπηρεσίες και από άλλους φορείς του κράτους. Υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, πρέπει να δουλεύει και να δίνει αποτελέσματα, να παράγει αποτελέσματα όπως αυτό. Ελπίζουμε να είναι ένα καλό παράδειγμα και να το
1: άλλες,
0: δούμε
1: και για άλλες, υπηρεσίες. Να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να μπορεί να σωματώνει συνεχώς νέες δυνατότητες, π.χ. ανάλυση εικόνας από κάμερες και drones, προγνωστική ανάλυση κυκλοφορίας, προσομοίωση σενάριων επιχειρησιακών, βελτιστοποίηση διάθεση δυνάμεων και εφαρμογές AI, τεχνητής νοημοσύνης, που λειτουργούν υποστηριστικά προς τον χειριστή του συστήματος. Ουσιαστικά η τεχνολογία θα σε βάλει να

0: Νοσομιάζεις και όλες, δηλαδή που πρέπει να βαρέμεις. Λοιπόν, αλλά όχι σε επίπεδο μόνο πληροφορία και επιχειρησιακά. Δηλαδή αξιοποιείς την πληροφορία όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο και στο επιχειρησιακό σκέλος. Με βάση την εικόνα δηλαδή που δημιουργεί το σύστημα, το επιχειρησιακό κέντρο θα μπορεί να αποφασίζει άμεσα ποια δύναμη θα κινηθεί, από ποιο σημείο και με ποιο μέσο για να επιτυχάνεται η ταχύτερη δυνατή επέμβαση. Λοιπόν, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης μιλώντας στην παρουσίαση ότι ο στόχος είναι 30%, 25-30%. Αυτό εκτίμησε ότι μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος από το Σεπτέμβριο, όταν θα επιστρέψει και η καθημερινότητα έτσι στην Αττική, αυτό είναι το νόημα, δεν είναι τώρα να μας πει 30%. Ναι. Λοιπόν, θα καταστεί εφικτή βελτίωση κυκλοφορίας κατά 25-30%. Αν γίνει αυτό, επαναλαμβάνω,
1: θα
0: είναι πολύ σημαντική ανακούφιση για τους οδηγούς.
1: Στην καθημερινότητα όλων των Αθηναίων, δεν το συζητάμε.
0: Μακάρι να γίνει. Μακάρι αυτές οι 24 πηγές από τις οποίες θα παίρνει δεδομένα αυτό το σύστημα, θα συγκεντρώνει και θα βγάζει reports και θα στέλνει δυνάμεις όπου πρέπει, τέλος πάντων, για να υπάρχουν παρεμβάσεις και να λύνονται τα προβλήματα. Μακάρι. Και 20 να είναι για αρχή, μακάρι. Είναι από τις περιπτώσεις που, όπως και με τις φωτιές, βλέπεις πώς μπορούν τα drones να λειτουργούν σαν τα μάτια μας, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει παντού κάποιος.
1: Λοιπόν,
0: όταν η τεχνολογία βοηθάει, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Τώρα ρωτάνε οι φίλοι γιατί ενδεχομένως δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τους πολιτικούς αρχηγούς. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχει... Είναι τώρα 22 Ιουλίου. Υπάρχει βεβαίως έντονες πολιτικές διεργασίες με το βλέμμα προς το φθινόπωρο, όπου εντάξει, στη ΔΕΘ θα έχουμε μια πρώτη πρόγευση για το πώς θα κινηθεί ο χειμώνας. Ενδεχομένως θα έχει ξεκαθαρίσει τότε, όχι ενδεχομένως, είναι δεδομένο ότι θα έχει ξεκαθαρίσει τότε και πολύ περισσότερο ο χρόνος των εκλογών, αν θα γίνει το φθινόπωρο.
0: Εγώ έλεγα στον Κόντι στο διάλειμμα ότι θα βγάλουμε 2 παρελάσεις.
1: Ναι. Και αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο. Είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό.
0: Λοιπόν, μετά τις 2 παρελάσεις δεν ξέρω.
1: Σε κάθε περίπτωση τώρα, είχαμε χθες μια διοργάνωση, μια εκδήλωση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης της περίοδου 2026-2030. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μίλησε στην εκδήλωση. Η χώρα μας έχει καταφέρει να μπορεί να πετύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιοδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία του ΩΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους για την κοινωνική πολιτική και για τις επενδύσεις, και αυτό θα έλεγα ότι είναι το επιστέγασμα, η καλύτερη απόδειξη μιας οικονομικής πολιτικής η οποία τελικά μπορεί να διαχέει τα ωφέλη της ανάπτυξης προς όφελος όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Μια ανάπτυξη η οποία μπορεί να φτάνει και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εννοείται ότι όλα όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ειδικά για την οικονομική ανάπτυξη που φτάνει όλους τους Έλληνες, γίνονται αντικείμενο κρίτικης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε χθες για τυχοδιοκτισμό, υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών, και αναφέρθηκε και στις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή, ο οποίος πρωθυπουργός είχε μιλήσει για τοξικότητα. Το κόμμα που έσαι προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τοξικότητας δεν γίνεται να κάνει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή μίλησες για τη ΔΕΦ, νομίζω ότι πλέον τα μέτρα εκτιμάται ότι θα αγγίξουν ή θα προσεγγίσουν, τέλος πάντων, το 1,9 δις, και φαίνεται να έχουν κλειδώσει και σε τεχνικό επίπεδο η ΔΕΘ, η φετινή είναι και λίγο διαφορετική γιατί είναι έχει έντονο προεκλογικό και πολιτικό χαρακτήρα, με δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές. Θα πω πολύ λίγα και θα παραπέμψω στο ρεπορτάζ της εσείς Σταύρου Πιεράκου, που είχε στη Real News της Κυριακής. Πάρα πολύ αναλυτικό, είναι και στο Nikos.gr και στο Real.gr. Στόχος είναι στο επίκεντρο να υπάρξουν παρεμβάσεις που θα απευθυνθούν ταυτόχρονα και στη μεσαία τάξη και σε όλους τους επαγγελματίες, σε επιχειρήσεις, σε μισθωτούς, σε συνταξιούς, στα νοικοκυριά, γιατί εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση και από το στεγαστικό κόστος και από την ακρίβεια. Λοιπόν, στο σχεδιασμό κεντρική θέση κατέχει η κλιμακοτιμίωση της προκαταβολής φόρου. Επίσης έχουν προετοιμαστεί διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης αυτοαπασχαλουμένων. Μπαίνει στο σχεδιασμό και πλήρης κατάρριξη του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σταδιακά τα επόμενα έτη. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία έχουν οι αποφάσεις και βαρύτητα αποκτούν αποφάσεις για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Επεξεργάζονται και διάφορα σενάρια για τον κατώτατο μισθό εν ώψη του 2027. Βρίσκεται και ο στόχος των 1.000 ευρώ στο τραπέζι και για τους συνταξιούχους βασική παρέμβαση φαίνεται ότι θα είναι η αύξηση του επιτήσεως επιδόματος από τα 300-400 ευρώ. Και θα δούμε τι θα γίνει και με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, που βεβαίως είναι ακόμα αρκετά ως σενάριο να παίζει τα τελευταία χρόνια προ ΔΕΘ. Και να δούμε και τι θα γίνει για το στεγαστικό. Πληροφορίες κάνουν λόγο για νέες διορθώσεις. Τον έφυγε κάποιες φορολογικές αναφορές για εισοδήματα από ανίκια, από ενίκια. Νέο πρόγραμμα τύπου σπίτι μου 3 με διαφορετικά λίγο κριτήρια. Έχει ψηλοϋποθεί αυτό. Οπότε μένει, νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε πάρα πολλά ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Σίγουρα.
0: Όπως συνηθίζεται πάντα τέτοια εποχή.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Της επιχείρησή σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σαπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νέκρος εντοπίστηκε τη νύχτα στο γραφείο του ποινικολόγου Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε μόφυρτος ενώ δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ και η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό. Την πρόθεση του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Όπως είπε, σκοπός του μέτρου είναι η μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Απέσυρε εκ των ενδιαφέρων τη για την απόκτηση του 27χρονου μέσου από τη Ζάμπια, Kings Kangwa, που ανήκει στη Χάπο Ελμπερσεβά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά ήθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο Real FM 97,8. Αφεντικό στο στούντιο.
1: Εδώ τακτοποιώ, τα έχεις κάνει,
0: όχι ολοκληρωτικά του καμαντάρα, το είχα πει από πριν, να χωρίσει τις εφημερίδες, τις χώρισα εγώ όπως μου ήρθε πάνω κάτω. Τώρα παρακαλώ να τα κάνουμε όλα τα πράγματα σωστά όπως πρέπει. Ο Γιώργος Αταβαρίνος είναι το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μας η Εύη Βουλιοκλειώτη απαντά στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr, όπως έχετε κάνει αρκετοί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη. Τελικά θα δούμε αυτό το εγχείρημα να γίνεται πραγματικότητα ή θα μείνουμε μόνο σε εξαγγελίες και ανακοινώσεις για τις γεωτρήσεις υδρογόνων ανθράκων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο πρώτο τρίμηνο του 2027 θα δούμε τις πρώτες γεωτρήσεις στο μπλοκ 2, στο οικόπεδο 2, το οποίο είναι βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Δεν είμαστε πίσω στον προγραμματισμό, φίλε Δημήτρη.
1: Ευτυχώς ρωτήσατε τον κατάλληλο άνθρωπο.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας Αντώνης, καλημέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χθες το πετρέλαιο κίνησης είχε 1,829 και σήμερα το πρωί 1,949 στη Μυτιλίνη. Πού είναι η έκπτωση που είπανε, είναι μαζί με την έκπτωση ενσωματωμένη στο 1,95 σχεδόν που υπάρχει στην Μυτιλίνη, θα ήταν 2. Και το συγκεκριμένο πρατήριο δεν αγόρασε χθες καύσιμα, μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Καταγγελία.
1: Λοιπόν.
0: Καταγγελία. Δεν αγόρασε. Έχεις δίκιο. Οι τιμές του πετρελαίου βεβαίως διεθνώς έχουν αυξηθεί. Δυστυχώς, πάλι φίλε μας Αντώνη. Αυτή όμως η αύξηση 12 λεπτά που μας γράφεις, 13 λεπτά συγγνώμη, δεν δικαιολογείται σε πρατήριο καυσίμων στην Μυτιλίνη. Καταγγελία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Να τα βλέπουμε αυτά, να τα δηλώνουμε. Θυμάσαι, εντάξει, ένα περιστατικό παλιότερα, πριν πάμε σε εφημερίδες πολύ γρήγορα, ήμουνα σε ένα νησί και ερχόταν πλοίο κάθε Τρίτη Πέμπτη και όποτε ερχόταν το πλοίο, το ένα και μοναδικό πρατήριο του νησιού αύξησε περίπου μισό ευρώ τη
1: βενζίνη. Εξαιρετικά. Βενζίνη. Μικρό νησάκι, φαντάζομαι, είναι αυτό που περιγράφεις. Ναι. Λοιπόν, πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
0: Εννοείται.
1: Να ξεκινήσουμε. Μπορεί να τα κάνα χειρότερα από πριν, αλλά δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη σελίδα της Κόντρας. Σε εκλογικό μαραθώνιο Ποντάριο Μητσοτάκη. Τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με προώρες εκλογές. Τώρα αναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση στελεχών που φλερτάρουν με τον Σαμαρά. Σε ύψιστο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός, από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, συνθήκες που θα θυμίζουν τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι η σημερινή ημέρα και αποκαλυπτικά στοιχεία το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως.
1: Μάλιστα, να πούμε ότι είχε και μια δημοσκόπηση interview. 26,8 είναι η Δημοκρατία, προβάδισμα 11 μονάδων από την Ελλάς. Λοιπόν, αλλά είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο, έτσι, το 30%. Το Πασόκ είναι στο 10,1. Λοιπόν, και ο κύριος Σαμαράς συμμετείς καταγράφει μια υπολογίσιμη πολιτική δεξαμενή. Το 12% δηλώνει ότι θα ψήφιζε πολύ αρκετά πιθανόν ακόμα από την ηγεσία του. Λοιπόν, προχωράμε με την απογευματινή. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, πρίκα 23 δις ευρώ σε 13 περιφέρειες, κονδύλια μαμούθ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Επίσης, Πασόκ 5 μεταγραφές έχει ήδη κλείσει ο Ανδρουλάκης, Κασιμάτη, Αποστολάκης, Χουρδάκης, Τελιγιορίδου και Αβραμάκης στον προθάλαμο της Χαριλάου Τρικούπη. Σούπερ μάρκετ κατάργηση ΦΠΑ θα προσλήξει τρόφιμα για φθηνότερες τιμές. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Νέο πακέτο παροχών, φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες και μικρομεσαίους. 4.000 κλήσεις. Κλικ στα κόκκινα από 388 κάμερες στο κατά καλό καιρό. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Ταραχή στο Μαξίμου και για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών, όχι σε σιωπηρή παράταση και εντολή για νέο διαγωνισμό από τις Βρυξέλλες. Ακόμα, φορολογικό πλυντήριο, περίεργη διάταξη δώρο χωρίς όρια, πάγιος φόρος, όσα κι αν είναι τα κέρδη και χωρίς έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων για ξένους επενδυτές στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Οι τέσσερις σημεία αλλαγές στη συντάξη χειρίας, τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση και ραμαίως, διπλασιάζονται τα ποσά για 8.469 δικαιούχους. Ακόμη, ελληνικό ταμείο ανάκαμψης με εθνικούς πόρους 23 δις, 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030. Ευρωπαϊκή πρωτιά στιγμή δημοσίου χρέους για την Ελλάδα, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Και το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και μονάδα κόμβο. Το σχέδιο για μείωση κίνησης 30%, σας τα λέγαμε νωρίτερα. Επίσης, αποκλιμάκωση στο πρώτο εξάμεινο 2026 για το μεταναστευτικό, μείωση 15% στις ροές, αύξηση 21% στις επιστροφές.
0: Εφημερίδα Εστία, τι παριστάνουμε ότι είμαστε η πολιτική σταθερότης συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα. 52 έτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ βλέπουμε το Ισραήλ με τα κιάλια γράφει η Εστία και έχει στην πρώτη σελίδα έναν πίνακα με τα εναρμονισμένα οικονομικά και επενδυτικά στοιχεία της περίοδου 24-25. Η Ελλάδα στις άμεσες ξένες επενδύσεις είναι στα 4,52 δισεκατομμύρια, η Κύπρος στα 3,12, ενώ το Ισραήλ φτάνει τα 15,20 δισεκατομμύρια.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, πραξικόπημα Άδωνη, η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους αρισκείας στο ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών, μικροκομματικές σκοπιμότητες και στο βάθος πατούλης, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, μετρόπληκτη Κυψέλη από τον Δούκα στον Ταχιάο, γυρεύοντας διασφαλίσεις. Συναντήσεις Επιτροπής Κατοίκου με συναρμόδιους φορείς για τον ορισμό εμπειρογνωμόνων, πλήγμα και στην κτήματα αγορά. Ακόμη, Ταμείο Ανάκαμψη Πόρου 15 δις κινδυνεύουν να χαθούν. Ερώτηση κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή ρεπορτάζ της εφημερίδας. Στην Ελλάδα του Θάνου Πλεύρη, μάνα με δύο παιδιά ζήτησαν άσυλο και μπήκαν φυλακή, γράφει η εφημερίδα των συντακτών.
0: Η Καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ, αλλά και ποιες συντάξεις χειρίας μένουν καθυλωμένες. Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου.

0: τα νέα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός. Τι σας συμφέρει, τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Επίσης, πόλεμος γιατρών για τον Botox. Ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ακόμη, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες την άνοιξη. 7 παρεμβάσεις από το Πασόκ για το ενεργειακό. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης ή ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπερελιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Πεμέν Στέφενσον, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Αλλά και όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες, Ασπρόπυργοι. Τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Σήμερα η συγκέντρωση του ΚΚΕ στον Ασπρόπυργο. Θα παρευρεθεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Λοιπόν, μανιφέστο, Δίκη Λιγκερίδη, Αλαλάτα Χίλη της Αντιπολίτευσης, ομερτά άκρα του τάφου σιωπή, από κόμμα διαπλεκόμενα μία και χοντρά σφαίροντα σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που δικάζει τηλεφωνικό του Ρέντι. Ακόμη η Σοφία Βούλτεψη, ο Τσίπρας σε αριθμούς, μέρος Β, ο μεγαλύτερος φορομπήχτης όλων των εποχών. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα το μανιφέστο.
1: Εσπρέσο, η νόσος που τσάκισε τον γιο της Αρβανίτη. Δράμα για την ηθοποιό. Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε μετά από μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος. Η ανατριχιαστική ανάρτηση του βραβευμένου συγγραφέα από το νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Έρχεται το ρέμπελο και μεγάλη σεισμή. Η προφητική προειδοποίηση για κύματα γεγονότων και εξεργέσεις πριν από την μεγάλη κάθαρση.
1: Βοήθειά μας.
0: Ναι, και κλείνω με την πολιτικά. Αλλά οικιστικό πρόγραμμα ενόπλων δυνάμεων, μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Πώς νέες κατοικίες θα χτιστούν σε Εύρω, νησιά και Αττική. Αρχίζει η τρίτη φάση μεγαλύτερη στεγαστική παρέμβαση για τα στελέχη του στρατεύματος. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά στην τηλεφωνική μας γραμμή να ξεκινήσουμε με την πρώτη από τις συνεντεύξεις τις οποίες έχουμε ήδη προαναγγείλει, φίλες και φίλοι. Εκεί μας περιμένει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου. Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
0: Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε την αίσθηση τουλάχιστον η Στεφανία και εγώ ότι οι συνθήκες εργασίας στους ανθρώπους που πηγαίνουν στα νησιά ή σε άλλες τουριστικές περιοχές για σεζόν, όπως λέμε, έχουν βελτιωθεί αρκετά σε σχέση με πριν από 10-15 χρόνια.
0: Ναι, είναι... και πρόσθεσα, συγγνώμη, ότι ναι, αυτό όμως δεν είναι καλά. Πρέπει να είναι αυτονόητο τώρα σε σχέση με 10-15 χρόνια, είναι... γιατί είχαμε και μνημόνια. Λοιπόν.
1: Είναι όμως πραγματική αυτή η αίσθηση. Πείτε μας εσείς τι ισχύει.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι. Δεν έχουν βελτιωθεί γιατί, όπως τα έχετε πληροφορηθεί και το ξέρετε και πολύ καλά, έχουμε τρομερές ελλείψεις. Mm. Έχουμε κενά στο κλάδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εντατικοποίηση όσων έχουν πάει για δουλειά της εργασίας. Ατελείωτα ωράρια, 7 ημέρα. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος εργασίας, ο μέσος χρόνος εργασίας στον κλάδο είναι 7 μέρες την εβδομάδα, 15 ώρες την ημέρα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
1: Εξοδοτικές συνθήκες, κύριε Χόρτζο.
2: Εξοδοτικές συνθήκες. Γι' αυτό έχουμε και κύμα παρέτησης μέσα στη σεζόν.
0: Υπάρχουν δηλαδή. Α, συνεχίζεται πήγαν, και φέτος αυτό,
2: Ναι, πήγαν για δουλειά και δεν αντέξαν τις συνθήκες εργασίας αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης και παρετούνται στον πρώτο 1-2 μήνες.
0: Θυμάμαι, μας το λέγατε και πέρυσι αυτό και πρόπερσι. Φανταζόμουν ότι ενδεχομένως θα είχε φτιάξει αυτό το πράγμα με τις παρετήσεις εν μέσω της σεζόν. Πόσα είναι τα κενά, πόσα τα υπολογίζετε αυτή τη στιγμή?
2: Έχουν παγιωθεί, είμαστε κοντά στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Είναι 50 περίπου χιλιάδες.

0: Είχαμε και μνημόνια, λοιπόν.
1: Είναι όμως ρομαντική αυτή η αίσθηση. Πείτε μας εσείς τι ισχύει.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν έχουν βελτιωθεί, γιατί όπως τα έχετε πληροφορηθεί και το ξέρετε και πολύ καλά, έχουμε τρομερές ελλείψεις. Έχουμε κενά στο κλάδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εντατικοποίηση όσων έχουν πάει για δουλειά της εργασίας. Ατελείωτα ωράρια, 7 ημέρα. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος εργασίας, ο μέσος χρόνος εργασίας στον κλάδο είναι 7 μέρες την εβδομάδα, 15 ώρες την ημέρα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
1: Εξοδοτικές συνθήκες, κύριε Χόρτα.
2: Εξοδοτικές συνθήκες. Γι' αυτό έχουμε και κύμα παρέτησης μέσα στη σεζόν. Υπάρχουν δηλαδή.
0: Αν συνεχίζεται και φέτος αυτό,
2: Ναι, πήγανε για δουλειά και δεν αντέξαν τις συνθήκες εργασίας αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης και παρετούνται στον πρώτο 1-2 μήνες.
0: Θυμάμαι, μας το λέγατε και πέρυσι αυτό και πρόπερσι. Φανταζόμουν ότι ενδεχομένως θα είχε φτιάξει αυτό το πράγμα με τις παρετήσεις εν μέσω της σεζόν. Πόσα είναι τα κενά, πόσα τα υπολογίζετε αυτή τη στιγμή?
2: Έχουν παγιωθεί, είμαστε κοντά στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Είναι 50 περίπου χιλιάδες κενές θέσεις στα ξενοδοχεία και 33.000 περίπου θέσεις στην εποχική εστίαση. Και εδώ είναι το παράξενο. Ξέρετε, έχουμε καταγεγραμμένη ανεργία στη χώρα περίπου 8%, αν δεν κάνω λάθος. Το να έχεις 8% ανεργία και παράλληλα να έχεις και κενές θέσεις σε κλάδους, όπως είναι ο δικός μας, αυτό είναι λίγο αντιφατικό.
0: Πού τα αποδίδεται?
2: Δεν θέλουν να πάνε στον κλάδο. Είναι ο κλάδος σε σχέση με τη δουλειά που κάνεις. Και δεν αμείβεσαι καλά, παρόλες τις προσπάθειες που έχουν κάνει μέσω των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αλλά κυρίως δεν μπορείς να δουλεύεις αυτά τα ωράρια και να μένεις σε αυτές τις τρόγλες και στις τρύπες που στηβάζουν το προσωπικό.
1: Πείτε μας λιγάκι για τις αποδοχές των εργαζόμενων, αν είναι ικανοποιητικές και κατά πόσο έχει περιοριστεί ή όχι το φαινόμενο της μαύρης εργασίας.
2: Ξεκινάμε από το πρώτο. Οι αποδοχές μέσω κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας τα 4 τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 20%. Να ξέρετε ότι είμαστε λίγο πιο πάνω σε μισθούς από εκεί που ήμασταν το 2011. Μας πήρε δηλαδή σχεδόν 15 χρόνια, για την ακρίβεια 13 χρόνια, για να φτιάξουμε, να φτάσουμε τους μισθούς εκεί που ήταν το 2011. Και τώρα είμαστε, αν θυμάμαι καλά, περίπου 5% πάνω από τους μισθούς του 2011. Γνωρίζετε όμως ότι η αγοραστική αξία του μέσου μισθού στη χώρα έχει μειωθεί πάρα πολύ λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Βλέπουμε όμως το εξής. Βλέπουμε ότι οι μισθοί έχουν πλαφοναριστεί στα 1.200 με 1.300 ευρώ καθαρά, για τα ωράρια όμως που σας ανέφερα πριν.
0: Ναι. Υπερορίες.
2: Εδώ είναι το ζητούμενο. Ενώ ξεκινήσαμε με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και θυμάστε ότι το Υπουργείο Εργασίας έβγαινε και λέγει ότι wow.
0: Ναι, είναι πόσο η δήλωση των υπεραιωριών, πόσο αυξήθηκε βεβαίως.
2: Μπράβο, κανονικά δεν είναι για πανηγυριά. Θα έπρεπε να κάτσουν να σκεφτούν γιατί δικαιωθήκαν αυτά που λέγαμε χρόνια για εξαντλητικά ωράρια και αποτυπωθήκανε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τι κάναμε αμέσως και μετά, επειδή μαζί με τις υπεραιωρίες τις δηλωμένες που εκτοξεύτηκαν, εκτοξεύτηκε και το μισθολογικό κόστος. Μετά εμείς λέγαμε για 14-15 ώρες δουλειά την ημέρα, αντί να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και να πούνε ότι όχι το ωράριο είναι πενθήμερο 8ωρο, νομοθετήσαμε τη 13ωρη δουλειά, γιατί δήθεν το ζητάγανε οι ίδιοι εργαζόμενοι, λες και υπάρχει αρνή που θέλει να έρθει το Πάσχα.
0: Κύριε Χότζογλου, να σας ρωτήσω με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλα καλά?
2: Κύριε Κασίμη, κοιτάξτε, παρατηρήσαμε το γεγονός, ειδικά φέτος, ότι ξαφνικά η πλειοψηφία των εργαζομένων στον κλάδο δουλεύουν πενθήμερο 8ωρο. Και λέγαμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα με τόσες ελλείψεις να δουλεύουν πενθήμερο 8ωρο, μέχρι που ανακαλύψαμε δύο πρακτικές που ακολουθούν οι εργοδότες για να γλιτώνουν το μισθολογικό κόστος. Η πρώτη και η πιο διαδεδομένη είναι ότι χτυπάνε τις κάρτες οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, οι κάρτες βρίσκονται στα γραφεία προσωπικού ή στους λογιστές, θυμώνω και με τους συναδέλφους μου που αποδέχονται κάτι τέτοιο. Εντούτοις, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ειδικά στην εστίαση, τις κάρτες χτυπούν οι εργοδότες.
1: Και μπορεί να θυμώνεται, αλλά είναι δεδομένο και το κατανοείτε, εννοείτε κι εσείς, ότι πολλοί εργαζόμενοι κάνουν διάφορες παραχωρήσεις. Μία από αυτές ενδεχομένως να είναι και αυτή.
0: Το δεύτερο.
2: Ίσως να μην θυμώνω αν ήμασταν στην εποχή των μνημονίων και ήμασταν αναλώσιμοι και υπήρχε πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Τώρα, καινές θέσεις εργασίας στον κλάδο δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να με πείσει κάποιος εργοδότης.

0: ότι θα μου χτυπάει εκείνο την κάρτα. Αλλά το αφήνω στην άκρη αυτό. Το δεύτερο είναι ότι διαπιστώνουμε ότι ενώ υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι χτυπούν την κάρτα κανονικά τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την αποχώρηση από την εργασία, τις απογευματινές ώρες μπαίνοντας με τους κωδικούς τάξης στο εργάνη για να δουν την πορεία της ψηφιακής κάρτας, βλέπουν ενώ είχαν δουλέψει παραδείγματος χάρη σήμερα να έχουν ρεπό.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Ρεπό. Ναι. Αυτό γίνεται με δύο κυρίους τρόπους. Ο πρώτος και ο πιο διαδεδομένος, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, γίνεται με την παρέμβαση στα δεδομένα της ψηφιακής κάρτας. Δηλαδή, ίσως να μεσολαβεί ένας σερβερ, να το πω, ένας σκληρός δίσκος, να το πω, ανάμεσα στο ρολόι της ψηφιακής κάρτας της επιχείρησης και στο εργάνη. Και όταν χτυπάμε εμείς την κάρτα μας, αντί τα δεδομένα να φεύγουν να πηγαίνουν κατευθείαν στο εργάνη, πάνε πρώτα σε αυτό το σερβερ. Αλλοιώνονται και φεύγουν μετά παραποιημένα για το εργάνη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι η δυνατότητα που έχει δώσει το Υπουργείο Εργασίας, ο επιχειρηματίας, να τροποποιεί το πρόγραμμα του τρέχοντος μήνα στο τέλος του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ενώ εσύ μπορεί να επιβλέπει, να έχει γίνει τροποποίηση και να έχει ρεπό.
2: Δυστυχώς, αυτά τα κόλπα εντός ή εκτός εισαγωγικών συνεχίζονται. Εσείς, ποια είναι η πρόταση που κάνετε, τι ζητάτε ούτως ώστε να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι για να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές?
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό, Αλέξανδρε. Αυτό που είπατε για το λογισμικό, το έχετε καταγγείλει στις αρχές? Έχετε πολλές καταγγελίες. Υπάρχει έρευνα.
2: Αυτό ακριβώς η ίδια ερώτηση είναι πάνω κάτω.
0: Έχουμε καταγγελίες πολλές. Τις έχουμε προσκομίσει αρχικά σε συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τον κύριο Μιλαπίδη. Μας παρέπεψε στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Και μάλιστα μας προέτρεψε, επειδή η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας δεν έχει τα τεχνολογικά μέσα να ελέγξει κάτι τέτοιο, να προσφύγουμε και στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
1: Άρα η δίωξη το ερευνά, έτσι. Είναι εκεί.
0: Ο φάκελος έχει κατατεθεί και είμαστε στη διαδικασία έρευνας. Δεν ξέρω αν είναι χρονοβόρα ή όχι. Πάντως είναι αμαρτία το Θεό. Ένα υπερόπλο. Ένα υπερόπλο κυρίως για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις επιχειρήσεις και για το δημόσιο ταμείο. Και αναφέρομαι στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, να ευτελίζεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Αλέξανδρε, η πρόταση, πώς το έκανε?
2: Εγώ πραγματικά νομίζω ότι απάντησε ο κ. Χότζογλου. Νομίζω ότι και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αλλά και οι αρχές θα πρέπει να κάνουν την δουλειά τους. Η επιθεώρηση εργασίας θα πρέπει να δέχεται τις καταγγελίες, να τις διερευνά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ούτως ώστε να υπάρχει πραγματική ανάπτυξη σε αυτόν τον κλάδο, ο οποίος έχει απεριόριστες δυνατότητες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κ. Χότζογλου.
0: Έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Ξέρετε, έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα. Είναι αμαρτία το Θεό ένας κλάδος ο οποίος κράτησε τη χώρα όρθια ακόμα και στην εποχή των μνημονίων.
2: Βεβαίως.
0: Θυμηθείτε ότι μόνο εμείς και η Τρόικα φέρναμε λεφτά στη χώρα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήσασταν πάντα κατοπιστικός.
1: Θα τα ξαναπούμε εξάλλου. Για να ρωτάνε οι ακροατές αυτό το λογισμικό, αυτές οι καταγγελίες σε ποιες περιοχές της χώρας και σε ποιους κλάδους συγκεκριμένα.
0: Σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, αναφέρομαι στον κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού πάντα. Το συναντήσαμε τέτοιες περιπτώσεις και στη Ρόδο και στη Χαλκιδική και στην Κρήτη λιγότερο. Καλά, δεν το συζητάμε για Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο. Εκεί, παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται. Δεν υπάρχει άλλο και επιθεώρηση εργασίας εκεί. Είδατε πάλι, είχαμε φαινόμενο σερβιτόρου να κολυμπάει για να σερβίρει κάποιους. Θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσουμε στα ευρωπαϊκά στάντα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χότζογλου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλά, καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση, να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταία ημίωρα. Με αυτό φαντάζομαι δεν θέλεις ουίσκι, Γιώργη Ταβανινό. Θέλεις κάτι σε πιο κοκτέιλάκι, κοκτέιλάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8. Αλέξανδρος Κόντης.
2: Και Στεφανία Κασίνη.
1: Ο Γιώργης ο Ταβαρίνος, είπαμε στη ρύθμιση στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη.
2: Άπαντα στο 211-200-8200. Όλες εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη. Καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τη Στουτγκάρδη. Εδώ το πετρέλαιο έχει 2,15 η βενζίνη 2 και 22 μέσα στην πόλη. Στην Εθνική Οδό Πετρέλαιο 2,35, βενζίνη 2,45. Τσιμπημένες οι τιμές στην Στουτγκάρδη, ενώ η Γερμανία παλαιότερα είχε πολύ φθηνότερες τιμές.
1: Μας λέει ο Βασίλης, ίσως λέει προσοχή στο Καματερό, στη Φιλής, έχουν πέσει λάδια σε μια απόσταση 100 μέτρων. Έχουν γίνει τροχέ, έχουν πέσει δύο μηχανές, λέει, από τη Γλίτσα. Να το δείτε. Ναι, θα το δούμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο σημείο. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάργιο Σίνεμα και στο Πάργιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Dream Girls, η ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60, ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας.
2: Χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα πάμε στη συνέντευξη που έχουμε ήδη προαναγγείλει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Γεια σας, κύριε Ψαρόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Λοιπόν, θέλαμε να μας πείτε σε ποιο σημείο βρίσκεται η δίκη στα Τέμπη, πότε θα ξεκινήσουν οι μάρτυρες και αν είστε ικανοποιημένος από την μέχρι στιγμή διαδικασία.
0: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κομβικό, θα έλεγα, σημείο, πολύ σημαντικό, που μπορεί να καθορίσει εξελίξεις στην συγκεκριμένη δίκη. Και αυτό έχει να κάνει με το αν θα συνεχίσουμε να είναι 36 κατηγορούμενοι στο ακροατήριο, στο δόλιο, ή θα μειωθούν κατά 16. Γιατί τέτοια αιτήματα υποβάλλανε οι συνηγόροι περάσπισης αυτών των κατηγορουμένων, δηλαδή να οριστεί η δίκη για αυτούς και να ενωθεί με την δίκη που θα γίνει, αν θα γίνει, εμείς δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, για την σύμβαση 7-17. Απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος, από ό,τι καταλαβαίνω, και το ίδιο πράγμα θέλει και η έδρα, είναι μέχρι την επόμενη Τρίτη, που θα είναι και τελευταία δικάσιμος του καλοκαιριού, να εκδοθεί τέτοια απόφαση.
1: Σε αυτή την φάση υπάρχει εισαγγελική πρόταση, δηλαδή.
0: Υπάρχει εισαγγελική πρόταση, η οποία έχει προτείνει να απορριφθούν αυτά τα αιτήματα και να συνεχίσει η δίκη όσοι έχει με τους κατηγορούμενους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, από Σεπτέμβριο, από 7 Σεπτεμβρίου, από ό,τι μας έχει δοθεί ένα πρόγραμμα συνεδριάσεων, θα ξεκινήσει, θα μπούμε στο επόμενο στάδιο της δίκης, το οποίο πάλι δεν θα ξεκινήσει άμεσα από την εξέταση των μαρτύρων, αλλά θα είναι αρκετά κοντά αυτή η εξέλιξη.
2: Μάλιστα. Πείτε μας όμως, γιατί θεωρείτε κομβικό το ενδεχόμενο συνένωσης των δύο υποθέσεων? Θεωρείτε βεβαίως ότι η μη ολοκλήρωση της σύμβασης 7-17 έπαιξε βασικό ρόλο στο να έχουμε ό,τι συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023?
0: Ακριβώς. Προσέξτε λίγο. Ήδη έχουμε πει πολλές φορές εμείς, αρκετοί από τους συγκινήσεις, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει γίνει ένας κατακαιρματισμός αυτής της υπόθεσης σε περισσότερα δικαστήρια, του μέρους δικαστήρια, τα οποία δεν ωφελούν την αλήθεια. Mm-hmm. Να μάθουμε την αλήθεια. Αναφέρουμε στη δίκη το βίντεο, αναφέρουμε στη δίκη των ελεκτών της αρχής διαφάνειας, αναφέρουμε στην δικογραφία του μπαζώματος, η οποία ήταν συνενωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά αποσπάστηκε και βρίσκεται στην εισαγγελία του Αριού Πάγου, πάνω στο δικαστικό συμβούλιο του Αριού Πάγου, για τον Τριαντόπουλο, και επίσης υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν αφορά πολιτικά πρόσωπα, αλλά είναι συνενωμένο μαζί με την κατηγορία την οποία έχει επαγγελθεί κατά του Καραμαλή. Mm-hmm. Το να φτάσουμε σε ένα σημείο να αποσπαστεί και άλλο κομμάτι αυτής της δικογραφίας και να πάει με την εκδίκαση της υπόθεσης του οικονομικών όμως εγκλημάτων τη σύμβαση 7-17 σε απροσδιορίστο χρόνο στο μέλλον, από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, θα πηγαίνουμε έτσι σε μια καρτομημένη δίκη η οποία θα παρουσιάζει ένα μεγάλο κενό, ένα κενό απόδοσης ευθυνών. Αυτό το κενό απόδοσης ευθυνών φυσικά δεν λειτουργεί υπέρ των συγγενών που αναζητούμε τη δικαίωση, αλλά κάποιον άλλον. Και κυρίως, να μην το κρύβουμε, επειδή υπάρχει επίσημη τοποθέτηση
12: από την πλευρά της κυβέρνησης ότι για όλα αυτά είναι τις τέσσερις άνθρωποι για αυτήν την τραγωδία. Σαφέστατα εξυπηρετείται η μη επαλήθευση, επιβεβαίωση αυτού που έχει υποστηριχτεί από την κυβέρνηση ή αυτό που λέμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ότι όχι, φέρει ευθύνη όχι μόνο η συγκεκριμένη, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση που διαχειρίστηκαν με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν αυτήν την ολοκλήρωση της Σύμβασης 17, η οποία κατά ψέματα συνετέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στο να είναι ιστορικό δίκτυο ανασφάλες ακόμη και σήμερα.
1: Κύριε Ψαρόπουλε, τα κάποια αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από την υποστήριξη κατηγορίας, πότε θα εξεταστούν για να διερευνηθούν ενδεχομένως αν υπάρχουν και άλλες αξιοπινές πράξεις ή να αναβαθμιστούν αυτό... οι κατηγορίες να υπάρχουν.
12: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
12: Αυτό δεν είναι, είναι πρόωρο.
1: Είναι πρόωρο.
12: Δηλαδή στην εξέλιξη, αφού ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία και εφόσον προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής τέτοιες επαρκείς ενδείξεις όπου όντως θα οδηγούν το δικαστήριο σε συμπεράσματα ότι εδώ κάποιοι άλλοι φέρουν ευθύνη ή κάποιοι άλλοι φέρουν ευθύνη, βαρύτερη ευθύνη από αυτή που έχουν οδηγηθεί στο δόλιο του κατηγορουμένου, είμαι βέβαιος ότι το δικαστήριο θα πράξει αυτό που ορίζει ο νόμος.
1: Ναι. Και στο...
12: αυτό όμως μπορεί να γίνει, αυτό μπορεί να γίνει μετά από 6 μήνες, μετά από 8 μήνες, μπορεί να γίνει στο τέλος της δίκης. Αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι έχει μεγάλη σημασία και ο χρόνος.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
12: Βεβαίως. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Στο πλαίσιο αυτό που μιλάμε για τα αιτήματα, για παράδειγμα, επειδή θυμάμαι και ένα πρόσφατο, σχετικά πρόσφατο, ενώ τώρα πριν 2 μήνες πόσο έχουν περάσει, πόρισμα από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Για τα καθίσματα, επειδή έχετε κάνει πάρα πολλές κινήσεις και εσείς για τα καθίσματα, για παράδειγμα χωρίς πιστοποίησης πυραντοχής, έχετε κάνει διάφορα αιτήματα. Όλα αυτά που βρίσκονται, σε τι φάση, ας πούμε, για παράδειγμα, συγκεκριμένη υπόθεση που βρίσκεται.
12: Αναμένουμε απόφαση της ΡΑΣ.
1: Δεν υπήρχε το πόρισμα. Αυτό τι ήταν.
12: Το πόρισμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το πόρισμα δεν είναι απόφαση. Η απόφαση ουσιαστικά τι θα λέει. Η απόφαση θα λέει εφόσον έχει πιστεί η ΡΑΣ. Αν έχει πιστεί η ΡΑΣ ότι όντως αυτά που εμείς επικαλούμασταν και καταγγείλαμε ισχύουν, θα επιβάλλει πρόστιμα. Και ενδεχομένως και διοικητικές πράξεις εις βάρος της συνδρομικής επιχείρησης, Hellenic Train.
2: Να πούμε εδώ και για τους ακροατές μας ότι μιλάμε για το πόρισμα για την πυραντοχή των καθισμάτων, το οποίο ουσιαστικά είχε αποτέλεσμα να δείξει ότι τα καθίσματα δεν είχαν την κατάλληλη συμπεριφορά και συνέβαλαν στο να υπάρχει επέκταση της φωτιάς που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση στο τρένο.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ψαρόπουλος έχει πει ότι θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί όλα τα καθίσματα στα βαγόνια και αν δεν κάνω λάθος έχουν ετηθεί ακόμη και την αναστολή της κυκλοφορίας.
12: Όπως τα λέτε, ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Αυτό σας το λέω γιατί το γνωρίζω από την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε διερεύνηση από τη ΡΑΣ. Δεν υπάρχει σαφής, ξεκάθαρη απάντηση πόσα από αυτά τα βαγόνια διαθέτουν καθίσματα προδιαγραφών, έστω των προδιαγραφών, των κατασκευής προδιαγραφών και όχι των σύγχρονων προδιαγραφών που θα έπρεπε κανονικά να διαθέτουν και πόσα όχι. Αυτό αποτελεί άλλωστε και ένα λόγο, βασικό λόγο, τον οποίο εμείς ζητήσαμε πριν από περίπου 2 μήνες και λίγο παραπάνω, να ανασταλεί η λειτουργία προκειμένου να ελεγχθούν αυτά τα βαγόνια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ζητάμε κάτι αυτονόητο. Εφόσον δεν μπορείτε να μας απαντήσετε πόσα βαγόνια διαθέτουν ακατάλληλα καθίσματα και τα αφήνετε να κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, τι ασφάλεια παρέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση στους επιβάτες που καθημερινά χρησιμοποιούν αυτό το μέσο. Εάν απ' την άλλη μπορείτε να μας προσδιορίσετε ποια είναι αυτά τα βαγόνια και τα απομονώσετε και μας αποδείξετε επίσης ότι τα υπόλοιπα βαγόνια πληρούν τις προϋποθέσεις, προφανώς ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
12: Εδώ όμως δεν έχουμε απαντήσεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, το οποίο και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και δεν πρέπει να το αφήνουμε.
2: Όχι βέβαια, μα δεν αφορά μόνο την εθνική τραγωδία των Τεμπών, αλλά αφορά και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και μετακινήσεων ακόμα και αυτή τη στιγμή.
1: Όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν στην υπόθεση.
12: Για οποιονδήποτε, λόγο, για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να υπάρξει μια μικροανάφλεξη μέσα σε ένα βαγόνι με ακατάλληλα καθίσματα και όχι μόνο, Γιατί υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά υλικά μέσα στα βαγόνια, τα οποία δεν πληρώνουν και αυτά προδιαγραφές, αλλά έστω τα καθίσματα, μια υπερφόρτιση ενός κινητού, οτιδήποτε, ένα βραχυκύκλωμα, και μπορεί αντί να αποτελέσει το υλικό του καθίσματος λόγω σβησίματος της πυρκαγιάς ανάφρυξης αυτής, να αποτελέσει ακριβώς το αντίθετο λόγο περαιτέρω ανάφρυξης και επέκτασης. Είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και γι' αυτό άλλωστε θέτονται και προδιαγραφές πυραντοχής, πυρασφάλειας. Αλλιώς δεν θα χρειάζονται να πειραστούν.
1: Είστε αισιόδοξος, κύριε Ψαρόπουλο, ότι θα προκύψουν στην πορεία της δίκης σημαντικά ουσιαστικά στοιχεία?
12: Εάν δεν προκύψουν κατά τη διάρκεια της δίκης όλα τα στοιχεία και δεν βγει στην επιφάνεια η αλήθεια και στοιχεία τα οποία είτε υποβαθμίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, είτε αναδείχθηκαν αλλά μπορούν να συμπληρωθούν ακόμη περισσότερο, πραγματικά δεν έχουμε κάνει τίποτα στην συγκεκριμένη δίκη, και προφανώς δεν θα φέρουμε την ευθύνη εμείς οι συγγενείς, αλλά κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν θα μας έχουν επιτρέψει να βρούμε την αλήθεια.
2: Ποιος είναι ο δικός σας?
12: Εγώ είμαι αισιόδοξος.
2: Ναι,
12: είμαι πάντως αισιόδοξος, για να απαντήσω.
2: Ναι.
12: Είμαι αισιόδοξος ότι όντως εύκολα ή δύσκολα, αργά ή γρήγορα, θα αναδειχθούν οι ευθύνες υπεύθυνοι. Όλοι.
2: Ποιες ευθύνες και ποιες αλήθειες πιστεύετε ότι θα φωτιστούν περισσότερο? Αφορούν την σύμβαση 717, αφορούν τον τρόπο που λειτουργούσε το σιδηροδρομικό δίκτυο, αφορούν ενδεχομένως το ζήτημα της πυρόσφαιρας, το οποίο απασχόλησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα?
12: Όλα αυτά που αναφέρατε πριν, σε όλα υπάρχουν κάποια φωλά σημεία τα οποία θα αναδειχθούν πλήρως. Αυτή είναι η δική μου επίθεση. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε θα κινηθώ και εγώ και άλλοι συνάδελφοι και πάρα πολλοί συγγενείς, όλοι σχεδόν οι συγγενείς, αυτό θέλουμε. Να αναδειχθεί η αλήθεια και να μην μένουμε μόνο σε κάποιες, όχι ακριβώς εικασίες, κάποιες μη ολοκληρωμένες, μη ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, δεν φταίμε εμείς, προσπαθήσαμε να τα αναδείξουμε πλήρως. Κάποιοι άλλοι προφανώς βιάστηκαν να κλείσουν την δικογραφία. Κάποιοι που, αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα, εννοώ, έτσι, να. Και αναφέρομαι στην ανάκριση και στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, η οποία πολλές φορές το έχω δηλώσει στο παρελθόν, εμένα προσωπικά με άφησε εξαιρετικά δυσαρεστημένο. Και όχι μόνο εμένα.
1: Μας το έχετε πει ξανά, ναι.
2: Κύριε Ψαρόπουλε, έχετε μπροστά σας μια μακροχρόνια διαδικασία. Σας ευχόμαστε καλό κουράγιο και ελπίζουμε όλοι οι ευχές μας είναι μαζί σας, ούτως ώστε να βρείτε τις αλήθειες και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
13: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
13: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
13: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
13: μηχανήματα κήπου
3: και γκαλερίας,
13: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
13: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
13: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
14: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύφους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
15: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
16: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
17: Φαντάσου να είσαι ιδιοφυής φιλόσοφος, να γράφεις ασταμάτητα και να πιάσει το σπίτι σου φωτιά. Δυστυχώς αυτό έπαθε ο Λέων Τολστόη στις 22 Ιουλίου του 1910 σαν σήμερα. Μερικά χρόνια μετά, το 1933 σαν σήμερα, ο Wiley Post έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε μόνος του το γύρο του κόσμου με αεροπλάνο. Σήμερα έχει γενέθλια και η Σελίνα Γκομές, αφού γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1980. Σαν σήμερα σήγησε για πάντα η φωνή της Amy Winehouse, αφού μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα το 2011.
18: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
19: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
20: Για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
21: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
20: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
22: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
24: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λέγε Γιώργη Δαβαρίνο, με αυτό τι πίνουμε? Μαρτίνι, dry.
1: Θα σου έλεγα τώρα τι
0: ο Γιώργης Δαβαρίνος κάθε τραγούδι που ακούει σκέφτεται και με τι θα το συνοδεύσει. Παιδιά, μην τρολάρετε πίσω στο στούντιο.
1: Να σου πω κάτι. Δεν
0: θα φέρω τσακρίδες του διαβόλου.
1: Ξέρεις κάτι, σκέφτομαι τον Δαβαρίνο σε διάφορες φάσεις. Δηλαδή τώρα το σκέφτηκα James Bond έτσι με τον Dry Martini. Κουστούμι, smoking, παπηγιόν, αυτό και τέτοια.
0: Καλέ, τώρα από πακρίδες. Δεν με έλεγες θες.
1: Ναι, τι.
0: Έχει και στην Ξάνθη.
1: Τι,
0: ήρθανε μεγάλες... καβάλα, ξάνθη, δράμα.
1: Μεγάλες ακρίδες.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο η,
1: είναι
0: η του διαβόλου, αλλά υπάρχει απόβαση.
1: Ακρίδες. Ακρίδες 15 με 20 εκατοστά σε μήκος.
0: Ναι, αλλά
1: με ένα σάλτο θα μα έρθουν και στην Αθήνα μεθαύριο.
0: Φτάσανε δηλαδή οι Βαλκάνοι, πήγαν στην Τουρκία. Εδώ θα έρθουν σε λίγο.
1: Προχωράνε.
0: Τελικά, μήπως αυτή που ήταν στο μπαλκόνι, που την έβλεπα λίγο μεγαλούτσικη, ήταν του διαβόλου.
1: Η ακρίδια του διαβόλου, έτσι.
0: Έτσι τι έχουν ονομάσει.
1: Άκου να δεις τώρα. Πρέπει να το πεις ολόκληρο το θέμα τώρα.
0: Τι το έχω πει το θέμα.
1: Χθες το είπαμε. Μας ακούνε κάθε μέρα.
0: Οι διαβόλου, οι ακρίδες, οι τεράστιες που έχουν εμφανιστεί σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας. 15 με 20 εκατοστά είναι τεράστιες. Και τώρα λέει υπάρχουν παντού. Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, Ξάνθη.
1: Και εμφανίστηκαν λοιπόν και στην Ανατολική Μακεδονία.
0: Δεν ξέρω, μισό λεπτό. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Δεν ξέρω αν είναι ίδιες.
1: Θα το ερευνήσουμε.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ακρίδες και εκεί. Δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Πολλές ακρίδες. Δεν ξέρω όμως αν είναι τόσο. Δηλαδή, αν είναι ίδιες ακρίδες. Απλά υπάρχει με ενισχυτική αύξηση στους πληθυσμούς.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα να γενικότερα έχουν εντάξει.
1: Θα πούμε, να πούμε όμως καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά του αυτή τη στιγμή και ρωτάει τι χρώμα είναι οι ακρίδες. Είναι γαλάζιες ακρίδες, είναι πράσινες ακρίδες. Τι χρώμα είναι αυτές οι ακρίδες?
0: Οι κανονικές ακρίδες.
1: Οι κανονικές.
0: Δεν είναι το,
1: δεν έχουν απόχρωση,
0: του σκανδάλου οι ακρίδες. Λοιπόν. Είναι οι κανονικές ακρίδες.
1: Και αφού είπαμε και όλα αυτά, πρέπει να σας πούμε και το εξής, φίλες και φίλοι, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο η μικρή μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 25 Εβδόμου, Orega Surf, Surf Shop.
0: Δεν με πιστεύεις, επειδή οι ακροατές μας είναι παντού. Ήρθε ο Γιάννης από την Ξάνθη και λέει καλημέρα παιδιά, όντως οι ακρίδες στην Ξάνθη είναι τεράστιες.
1: Φωτογραφία. Φωτογραφία θέλουμε. Να...
0: Μπαλκόνια, βλέπεις.
1: Να το ερευνήσουμε το θέμα.
0: Σκέψου τώρα με τις ακρίδες. Παπαναγία μου.
1: Να σου πω κάτι. Σε φοβίζουν οι ακρίδες, δεν σε τρομάζουν? Δηλαδή, αρκετούς έχω ακούσει ότι ναι, βλέπουν και δεν μπορούν.
0: Έχουμε πει κι άλλοι τις τρώνε. Τώρα μην το συζητήσουμε.
1: Όχι,
0: τώρα αυτό.
1: Όχι, τις τρώνε. Δεν είπαμε να τις φάμε. Αλλά άμα βλέπεις μια ακριδούλα, σιγά τι να σου κάνει. Βέβαια, άλλο να βλέπεις μια ακριδούλα και άλλο να βλέπεις ένα πράγμα 20 εκατοστά.
0: Δεν ξέρω πώς.
1: Σαν χατί να χοροπηδάει πάνω κάτω.
0: Τέλος πάντων. Είναι και θέμα οι καλλιέργειες, γιατί δεν ξέρω αν προκαλούν και μπορούν να προκαλέσουν μια στις καλλιέργειες. Δεν νομίζω ότι ακόμα υπάρχει θέμα, αλλά αν υπάρχει περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού, ενδέχεται να απαιτηθούν και περαιτέρω μέτρα αντιμετώπισης. Λοιπόν, εντάξει, το βλέπουμε. Μην με κοροϊδεύετε πάντως για τις ακρίδες. Είναι όντως μεγάλο πρόβλημα. Δεν το λέω έτσι. Στις περιοχές

0: Η ώρα είναι 7 και 55 και 35 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι. Σήμερα, Τετάρτη 22 Εβδόμου του 2026, η Στεφανία Κασίμη.
1: Και ο Αλέξανδρος Κόντης ήταν στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Ο Γιώργος Ανταβαρίνος ήταν το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μας η Εύη Βουκυκλιώτη απάντησε στο 211-200-8200. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα που είχαμε σήμερα και την εξαιρετική συμμετοχή στην εκπομπή. Σας ήταν όλοι ευγενέστατοι και γλυκύτατοι πλην μιας-δύο εξαιρέσεων.
1: Δεν πειράζει, και αυτά καλά είναι και μπορούμε να τα συζητάμε και να απαντάμε.
0: Εγώ
1: και...
0: το λέω για να συνετίζεται ο κόσμος.
1: Όλα να
0: συνετίζεται. Να γίνουν όλοι όπως πρέπει.
1: Ακούνε και το δάχτυλο. Σταμάτα, καθηγητή. Λοιπόν, ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου.
0: Εμείς τα λέμε αύριο. Για χαρά.
1: Γεια σας.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη η κίνηση των Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους ως Εγάλεο, στην Αθήνα από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων και Ποσειδόνος. Καθυστερήσει μείνοντας στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τη νύχτα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στον χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση ύψης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα, αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Την πρόθεση του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Όπως είπε, σκοπός του μέτρου είναι η μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ισόπαλη 1-1 έχθες στην Ελβετία η Δυναμό Ζάγκρεπ με την Τούν στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Ακόμη, η Μπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2, Άρχους Λεχ Πόζναν 1-4 και Λάρνε Ερυθρός Αστέρας 0-4. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αμαλία μου, σήμερα είμαστε στο Splish Plus.
1: Ναι,
0: ή δεν είμαστε για κάτι άλλο.
1: Όχι, για βουτιές μόνο. Και μακροβούτια. Έτσι. Εσύ ήσουν. Γιατί ακούστηκε.
0: Έκανε πολύ θόρυβο.
1: Ναι, όπως πέφτει και αυτό τον όγκο.
0: Παπάνε, θεμάσαι πρωί-πρωί. Φαρμακόγλωσσα ακόμα δεν αρχίσαμε.
1: Ναι, παιδί μου, ωραίο είναι να ακούσω το έτσι όταν πέφτει έτσι. Τα βαριά αντικείμενα που πέφτει στη θάλασσα. Παναγία μου.
0: Με έχει δει να κάνω καταδύσει. Δεν με έχει δει. Άμα με δει.
1: Στο καλύτερο.
0: Εκεί θα καταβγείς τη γλώσσα σου. Ανεβαίνω στον πατήρα πάνω να παίρνω θέση.
1: Στον Κωνσταντάρα. Εκεί τώρα.
0: Αυτό. Ακριβώς αυτό.
1: Τον βλέπει και φεύγει. Ναι. Γιατί εγώ αυτό κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση
0: γιατί
1: να το κάνω.
0: Γιατί εγώ τι νομίζεις ότι κάνω.
1: Εγώ είμαι ειλικρινής τουλάχιστον.
0: Κι εγώ.
1: Και εσύ. Άσε που τέλειο παραπάνω.
0: 6 λεπτά κύριε. Μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους.
2: Ζέστη, ζέστη, τι ζέστη σήμερα.
0: Τι ζέστη σήμερα. Συνηθισμένη ζέστη που κάνει κάθε καλοκαίρι. Θα φτάσει λέει εδώ πέρα 40, 41.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα, είναι καυτή, θα είναι καυτή ημέρα και χθες έκανε πάρα πολύ ζέστη και το βράδυ. Εντάξει, είδα ο κόσμος στην παραλία χθες μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ στις παραλίες Αττικής. Λογικό, γιατί μόνο εκεί μπορεί να έχεις μια ανάσα δροσιάς.
0: Καλά αρχίσαμε.
1: Ωραία θα πάει αυτή η εκπομπή και αυτή η εκπομπή. Τέλος πάντων, πάντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ θέλω να πω στους ηλικιωμένους, σε ευπαθείς ομάδες και με προβλήματα αναπνευστικά και καρδιολογικά, το λένε γιατροί, καθίστε σπίτι σας σε δροσερό μέρος, αν μπορείτε να ανοίξετε air conditioner, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε. Δεν το ανοίγει και εύκολα το ρημάδι.
0: Γιατί το σκέφτεσαι,
1: γιατί μετά θα σου έρθει το λογαριασμό ρεύματο και θα το πάρει. Κάτι θα πάρει. Δηλαδή θα το πάρει από τη ζέστη το καρδιακό, θα το λογαριασμό του ρεύματο. Με φιδό, παιδιά, με φιδό και τα κλιματιστικά.
0: Κουράγιο λοιπόν, μία μέρα είναι, θα περάσει γιατί όπως λένε οι μετεωρολόγοι, από αύριο θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα, νωρίς το πρωί, στη Φλόρινα είχε 17 βαθμούς.
1: Αυτό, εκεί ήθελα να είμαι.
0: Στη Θεσσαλονίκη είχε 26 και είχε και ψηλόβροχο.
1: Ναι.
0: Γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία.
1: Και βροχές και στην Αττική και καταιγίδες και τα λοιπά.
0: Και αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Από αύριο λοιπόν θα πέσει η θερμοκρασία. Θα το καταλάβουμε.
1: Εντάξει, μην νομίζω ότι θα πέσει και.
0: Ναι, ναι. Αλλά σήμερα, παιδιά, είναι μια δύσκολη μέρα. Είπαμε Αττική 40 με 41. Σε άλλες περιοχές έτσι
1: 43.
0: Πιο δύσκολες θα φτάσει και τους 43.
1: Και προς τη Μαλακάσα λέει προς τα βόρεια θα είναι, γιατί θα έχει πάρα πολύ υγρασία. Και μαζί με το νοτιά η θερμοκρασία θα είναι κυρίως στα βόρεια. Στα βόρεια του νομού εννοώ εδώ πέρα για την
0: Αττική. Ναι.
1: Αυτό άκουσα τους μετεωρολόγους να λένε.
0: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Οπότε απαγορεύεται να γίνονται εργασίες σε εξωτερικό χώρο, χειρονακτικές εργασίες και ταυτόχρονα οι διανομές, οι άνθρωποι που είναι με τα δίκυκλα, έτσι. Αυτές τις ώρες θα πρέπει να προφυλαχθούν έτσι κι αλλιώς.
1: Και σας παρακαλώ, αν είστε στη δουλειά οτιδήποτε και θέλετε, μην παραγγείλετε αυτές τις ώρες. Δηλαδή, ας σκεφτούμε και τους διανομείς που εκείνες τις ώρες πραγματικά σκεφτείτε τους τώρα πάνω στο μηχανάκι για να μας φέρουν τον καφέ μας, το φαγητό μας. Αφήστε το. Νομίζω απαγορεύεται κιόλας έτσι κι αλλιώς αυτές τις ώρες, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, έχει βγει εγκύκλιος από αλλά το Υπουργείο Εργασίας, όπου υπάρχει απαγόρευση υπαίθριων εργασιών από τη 1 λοιπόν μέχρι και τις 5.
1: Ποθητή από τη Σαντορίνη, είσαι προκλητική. Μου στέλνει από το πρωί φωτογραφίες. Καλά, πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Την καλύτερα.
1: Όχι, μου στέλνει από παραλίες και καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι η θάλασσα. Νομίζω να την πιεις στο ποτήρι.
0: Λάδι.
1: Λέω, ναι, πανέμορφη. Καλημέρα, ποθητή.
0: Καλημέρα, καλημέρα ποθητή.
1: Καλές βουτιές.
0: Ρίξε μία και για μας.
1: Ναι.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου που σήμερα γιορτάζει, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
3: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
0: Είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος, παιδιά, χωρίς δεύτερη συζήτηση.
1: Θυμάστε ένα γνωστό μας είχε πει για τον εγκεφαλό μου.
0: Ναι, ναι, πώς θα το θυμάμαι.
1: Το Θοδωρή.
0: Ο Θοδωρής, καλημέρα Θοδωρή.
1: Καλημέρα Θοδωρή μου.
0: Έλεγε λοιπόν ο φίλος μας ο Θοδωρής ότι είναι πιο ανεπτυγμένο το ένα μέρος, το αριστερό μέρος του εγκεφάλου της Κάτζου και γι' αυτό λειτουργεί σε αυτές τις ταχύτητες.
1: Και είμαι πάρα πολύ έξυπνη, αυτό είπε.
0: Η Αμαλία, η οποία είναι το κορίτσι μας, το αγαπάμε, το λατρεύουμε, το έχουμε δεχτεί με τα ελαττώματά του, που δεν έχει ελαττώματα, έχει αμέτρητα προτερήματα. Ένα ελάττωμα έχει και μοναδικό. Έχει κάλο στον εγκέφαλο.
1: Είπε κάλο Θοδωρής.
0: Αλλά εγώ επειδή την αγαπάω και είμαι φίλος της, καρδιακός, σήμερα θα της δώσω τη λύση πώς θα αντιμετωπίσει τον κάλο στον εγκέφαλο.
1: Ωραία, για να ακούσω.
0: Σε λίγο, θα ακούσεις.
1: Σε λίγο.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω μια δεσφινιώτικη κοντοσουβλιά.
0: Οδύ.
1: Οδή στη Δεσφινιώτικη Κοντοσουβλιά. Από τον Παναγιώτη. Κοντοσουβλιά μου όμορφη, κοντοσουβλιά μου αφράτη, μες στην ψυχή μου μίλησες κι ας είχες πολύ αλάτι. Σα ψάχνω, σε αναζητώ και δεν μπορώ να γιάσω. Κρυβά θα έρθω να σε βρω, να σε ξεμοναχιάσω.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία, πρωί
1: πρωί. Είναι η πρωτοπικανή για τα πολλά σου κάλυ που στη θωριά σου κανείς λιγάκι συζητάει πάλι. Σε θέλω, σε ψάχνω, σε ποθώ, πονώ και αναστενάζω και βλέπω τα μάτια τα αυγά και θέλω να τα τζάσω.
0: Βρε Παναγιώτη μου, καλή σου ημέρα πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου, πολύ καλή.
0: Πρωί-πρωί σήμερα με τον καύσωνα.
1: Το κοντοσούλι σκέφτονταν.
0: Και του 40 βαθμούς. Εσύ σκέφτεσαι το κοντοσούλι. Ναι. Χαρά στο κουράγιο σου, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Σήμερα τρώμε ελαφρά γεύματα.
1: Α, στον άνθρωπο, παιδί μου.
0: Κάνα φρουτάκι, καμιά σαλατούλα και πίνουμε πάρα πολλά υγρά.
1: Δεν τρώσε ούτε φρούτα ούτε σαλάτα.
0: Άλλο εγώ, ρε παιδί μου, εγώ δεν του κάνω
1: τίποτα. Καλά λέει, για σένα το έγραψε. Την οδύ στην κοντοσουλιά, τη λέει. Τη στέλνω και το καλαμάκι γιατί κάτσουν οι αμαλίδες είναι για σε δίαιτα.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
0: Το εκτιμήσαμε, δε όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν παίρνουμε τα μέτρα μας, έτσι προσέχουμε, μία μέρα είναι, θα περάσει, από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πούμε ότι σαν σήμερα το 1987, κοίτα πώς θα φέρνει καμιά φορά η ζωή,
1: ναι, ναι.
0: Είχαμε τον φωνικό καύσωνα, σαν σήμερα το 1987. Πρωτοφανής λοιπόν καύσωνας για τα δεδομένα της χώρας, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι και τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία βρισκόταν σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς. Από τους 22 Ιουλίου λοιπόν μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Και τότε υπήρχε και ο τραγικός απολογισμός. Περίπου 1.300 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. Οι 1.115 στην Αθήνα. Όσοι τα έζησαν, όσοι τα πρόλαβαν, θα θυμούνται φυσικά τι είχε γίνει τότε. Βέβαια, άλλη εποχή. Τότε δεν υπήρχαν και air condition, ήταν διαφορετικές οι συνθήκες.
1: Ναι,
0: τη βγάζαμε με έναν ανεμιστήρα. Αλλά από την άλλη, δεν είχαμε ούτε τόσα αυτοκίνητα, ούτε τόσο πολύ τσιμέντο, ναι. Ούτε τα κλιματιστικά, ούτε όλα τα υπόλοιπα που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Πέρα όμως από το πρόβλημα με τον καύσωνα που θα επηρεάσει κυρίως την Αττική, την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά δηλαδή και την Ανατολική Πελοπόννησο, έχουμε και ακραίο κίνδυνο για πυρκαγιές.
1: Ναι, προειδοποίησε χθες, χτύπησε καμπανάκι και μάλιστα ηχηρό ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, και είπε ότι οι συνθήκες σήμερα θα προσομοιάζουν με τις συνθήκες που κρατούσαν εκείνη τη μαύρη μέρα στο Μάτι, που σε λίγες μέρες κλείνει πόσα χρόνια.
0: Αύριο είναι.
1: Αύριο είναι.
0: Αύριο.
1: 23. Ναι, μπράβο, 23 Ιουλίου. Πού δεν θα ξεχάσουμε.
0: 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια, 103-104 συνάνθρωποι μας κάηκαν και τι να πούμε, δεν εντάξει. Όταν σου έρχονται στο μυαλό όλες εκείνες οι δραματικές ώρες, δεν μπορείς ούτε να κοιμηθείς το βράδυ. Αλλά είπε ότι θα είναι παρόμοιες συνθήκες, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Τουρνά, λοιπόν, το μήνυμα το οποίο στέλνει στους πολίτες.
4: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτε στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Οπότε, παιδιά, τα μάτια σας 14 σήμερα. Πάρα πολύ προσοχή, δεν κάνουμε αστεία, δεν βάζουμε να ψήσουμε, δεν ανάβουμε φωτιά σε εξωτερικό χώρο, δεν κάνουμε εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα. Είναι, λέει, βορειοδυτική η άνεμη, είναι καταβάτες,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι, ναι.
0: τους λένε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: όπως είναι η ορολογία.
1: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό το λόγο δεν θα υπάρχει πρόσβαση σήμερα σε άλση, σε δάση, ώστε να προστατευτούν αυτοί οι χώροι και φυσικά είναι σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και κυρίως οι πυροσβεστικοί.
1: Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που λέει: ρε, πάτε καλά. Δεν είναι ελαφρύ το κοντοσουβλί. Αφρός είναι. Έχει και δίκιο. Έχει και δίκιο.
0: Τι να σου πω, παλικάρι μου.
1: Α, τον άνθρωπο.
0: Τι να σου πω, καλή σου όρεξη. Καλημέρα, Τζίνα. Το blackout λέει το 87, το θυμάστε.
1: Φυσικά.
0: Κάτι θυμάμαι, εντάξει, εγώ ήμουν ένα μικρό παιδί τότε, αλλά κάτι θυμάμαι, είναι η αλήθεια. Τώρα για να το επιβεβαιώνει και η Αμαλία, έτσι θα ήταν. Φαντάσου τώρα, δηλαδή, να έχεις καύσωνα και blackout, να μην έχεις ούτε ανεμιστήρα. Φαντάσου τότε τι περάσαν οι άνθρωποι. Α, ωραία, πιάσαμε τώρα συζήτηση, παιδιά, με το κοντοσούβλι. Έρχεται και ο Δημήτρης, το ρουμελιώτικο κοντοσούβλι και ειδικά το ξεροπηγαδιώτικο, λέει, δεν παχαίνει, ομορφαίνει.
1: Αυτά είναι.
0: Καλημέρα, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Μας δροσίζεται, λέει. Ναι, γιατί είμαστε μια όαση δροσιάς για τις επόμενες δύο ώρες. Με τον κύριο Γιώργη Ταβαρίνο απέναντι στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η Κατερίνα λέει πέθανα με την κοντοσουβλιά, είναι που έσφιξαν για τα καλά οι ζέστες.
1: Ή το Αρμενάκι, σκέφτηκε το που σκέφτηκα και εγώ. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Έκανα εικόνα τον κύριο Καλαμαράκη, εσένα δηλαδή, επάνω σε βατήρα, έτοιμο να κάνει βουτιά στην πισίνα και σκέφτηκα αμέσως το να ύμνει στο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δυστυχώς δεν θυμάμαι την ταινία. Που είχε σκαρφαλώσει το βατήρα και έκανε φιγούρα στα κορίτσια, αλλά δεν αποφάσισε να βουτήξει.
0: Το κάτι κουρασμένα παλικάρια.
1: Ναι.
0: Ίδιος είμαι εγώ, φτιστός. Έτσι για να έχετε μια εικόνα. Καλημέρα αρετή μου, να είσαι καλά την αγάπη μας.
1: Καλημέρα αρετή του, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Στα μακροβούτια λέει είμαι και εγώ πάρα πολύ καλός. Καλημέρα στο Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ξυπνήσαμε λέει με ένα ευχάριστο αεράκι και ψηλό βροχο. Είδες αυτό που λέγαμε.
1: Πάνω
0: στη Βόρεια Ελλάδα. Και στο φίλο μας τον Παράσκο που είναι στο χωράφι, να σε καλά. Μιλάτε λέει για ζέστη, άνθρωποι του γραφείου. Μπείτε μια φορά στα παπούτσια των ανθρώπων της γης και θα καταλάβετε. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, φίλε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ευχόμαστε και σε όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.
1: Ακριβώς. Μια και τώρα που λέμε, κάνει ζέστη, παραλίες, νησιά κτλ. Εγώ θα σας πω, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαρμπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7 και 40, στις 11 και στις 14 και 20 προς τις Κυκλάδες με ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα! Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Στο Σέλι λέει έχει 10 βαθμούς. Αυτό έλειπε, ρε παιδιά, και στο Σέλι τώρα να έχει και ζέστη. Ναι. Ενώ από την άλλη ο Σωτήρης και η Λένα, καλημέρα και σε εσάς, λέει σιγά τη ζέστη. Στη Λάρισα με 41 βαθμούς κατεβάζουν τις βελέτζες.
1: Ναι.
0: Καλά, στη Λάρισα συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Χθες,
1: ναι,
0: που είχε και πάλι ζέστη, ρε παιδί μου, χτύπησε 40 στη Λάρισα.
1: Ήταν πάρα πολύ ζέστη.
0: Από τις 3 τα ξημερώματα, τη νύχτα δηλαδή, ναι, είχαν πάει πολίτες έξω από την αστυνομία, είχαν κάνει ουρές. Και περιμένανε εκεί μέσα και στον καύσανα και το πρωί δηλαδή, για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Για να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Μην τυχόν και πάρουν την καινούρια. Και είχαν πάει, παιδί, είχαν κάνει ουρές πραγματικά.
1: Ουρές, είδαμε τα βίντεο.
0: Από τη νύχτα,
1: ναι, ναι,
0: και φυσικά και το πρωί, που είχε σαραντάρι, εκεί ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: να
1: παιδί,
0: περιμένουν να βγάλουν μην τυχόν και πάρουν τη νέα ταυτότητα.
1: Αντίχριστος.
0: Παναγία μου, Θεός φυλάξει.
1: Παναγία μου. Και λέει ο Παύλος, κοντοσούβλι φυσικά είναι αφρός, γιατί το λέει και η λέξη. Κοντοσούβλι. Δεν σε πιάνει. Αυτά λέει ο Παύλος. Μπράβο, Παύλο, μη σωστό.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Καλημέρα και στον Νίκο στη δροσερή Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα.
1: Σκύρο,
0: να περνάς
1: Νικόλα,
0: όμορφα.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα, Κωστή. Όχι, τον έχω ρωτήσει τον Γεωργίτο Ταβαρίνο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφει στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Νικόλα στην Αίγινα. Με ζέστη λέει και ντούχνα σκόνης από Αφρικα στην Αίγινα. Να έχουμε και τη σκόνη, ρε παιδιά, αυτό που τα πάτε. Όλα μαζί.
1: Ο Παναγιώτης, άλλος Παναγιώτης λέει: ρε εσείς αφήστε τον καλαμαρακίσκο, δεν ανεβαίνει σε πατήρες. Μεγάλος άνθρωπος είναι. Ο παππούς. Ο παππούς.
0: Παππούς.
1: Έτσι λέει ο Παναγιώτης.
0: Παππούς. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί να μην ανέβει στο βατήρα. Και ο παππούς. Και ο παππούς στο βατήρα.
1: Παναθεμά σε πρωί πρωί, δεν μπορώ.
0: Εγώ παναθεμάμαι. Λοιπόν, σας έλεγα ότι το κορίτσι μας εδώ είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι με πάρα πολλά προτερήματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα οποία τα αναγνωρίζετε κι εσείς μετά από τόσο καιρό. Την έχουμε όλοι στην καρδιά μας, την αγαπάμε. Με τα καλά που έχει, έχει και ένα ελάττωμα. Όμως, όπως σας έλεγα νωρίτερα, έχει.
1: Περιμένω να δω πού θα το πας.
0: Έχει έναν κάλο στον εγκέφαλο.
1: Εγώ έχω κάλο στον εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σήμερα λοιπόν.
1: Έχω δύο.
0: Σήμερα
1: ούμπαλα, λοιπόν. Ούμπαλα, έχω δύο καρούμπαλα.
0: Μπορεί.
1: Γιατί το έχω πει αυτό.
0: Βέβαια. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
1: Γιορτάζω.
0: Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου.
1: Γιατί έχουν και έναν ιδιαίτερο εγκέφαλο.
0: Επειδή έχει έναν ιδιαίτερο
1: εγκέφαλο. Όπως είπε ο κύριος Θοδωρής ο γιατρός.
0: Βέβαια.
1: Ο φίλος μας.
0: Το οποίο θα είναι αντικείμενο έρευνας μετά, ξέρετε, μετά από πολλά χρόνια. Έχει όμως ένα κάλο το κορίτσι στον εγκέφαλο, το οποίο την ταλαιπωρεί πάρα πολύ καιρό. Οπότε της βρήκα τη λύση πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Θα ακούσεις λοιπόν αμέσως τώρα, θα πάρεις μία συνταγή για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα με τον κάλο στον εγκέφαλο.
1: Και σε πιάνει. Αυτά λέει ο Παύλος. Μπράβο, Παύλο, μου σωστό.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Καλημέρα και στον Νίκο στη δροσερή Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα. Να περνάς όμορφα.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα Κωστή, όχι τον έχω ρωτήσει τον Γεωργή τον Ταβαρίνο, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφεις στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Νικόλα στην Αίγινα, με ζέστη λέει και ντούχνα σκόνης από Αφρικα στην Αίγινα. Να έχουμε και τη σκόνη ρε παιδιά, αυτό που τα πάτε. Όλα μαζί.
1: Ο Παναγιώτης, άλλος Παναγιώτης λέει, ρε εσείς αφήστε τον καλαμαρακίσκο, δεν ανεβαίνει σε πατήρες, μεγάλος άνθρωπος είναι, ο παππούς. Ο παππούς.
0: Είμαι... Παππούς.
1: Έτσι λέει ο Παναγιώτης.
0: Και ο παππούς. Δεν κατάλαβα δηλαδή, γιατί να μην ανέβει στο πατήρα. Και ο παππούς. Και ο παππούς στο πατήρα.
1: Παναθεμά, σε πρωί-πρωί, δεν μπορώ.
0: Εγώ παναθεμάμαι. Λοιπόν, σας έλεγα ότι το κορίτσι μας εδώ είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι με πάρα πολλά προτερήματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα οποία τα αναγνωρίζετε κι εσείς μετά από τόσο καιρό. Την έχουμε όλοι στην καρδιά μας, την αγαπάμε. Με τα καλά που έχει. Έχει και ένα ελάττωμα όμως, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Έχει
1: περιμένω
0: ένα...
1: να δω πού θα το πας.
0: Έχει έναν κάλο στον εγκέφαλο.
1: Εγώ έχω κάλο στον εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σήμερα
1: μήπως
0: λοιπόν.
1: Έχω δύο.
0: Σήμερα
1: ούμπαλα, λοιπόν... ούμπαλα, έχω δύο καρούμπαλα.
0: Μπορεί.
1: Γιατί το έχω πει αυτό.
0: Βέβαια. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
1: Γιορτάζω.
0: Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου.
1: Γιατί έχω και έναν ιδιαίτερο εγκέφαλο.
0: Επειδή έχει έναν ιδιαίτερο
1: εγκέφαλο. Όπως είπε ο κύριος Θοδωρής ο γιατρός.

0: Ο Παναγιώτης, άλλος Παναγιώτης, λέει: ρε, εσείς αφήστε τον καλαμαρακίσκο, δεν ανεβαίνει σε πατήρες. Μεγάλος άνθρωπος είναι. Ο παππούς. Ο παππούς.
1: Παππούς.
0: Έτσι λέει ο Παναγιώτης.
1: Παππούς. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί να μην ανέβει στο βατήρα. Και ο παππούς. Και ο παππούς στο βατήρα. Παναθεμά. Λοιπόν, σας έλεγα ότι το κορίτσι μας εδώ είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι με πάρα πολλά προτερήματα.
0: Πάρα πολύ.
1: Τα οποία τα αναγνωρίζετε κι εσείς μετά από τόσο καιρό. Την έχουμε όλοι στην καρδιά μας, την αγαπάμε. Με τα καλά που έχει, έχει και ένα ελάττωμα. Όμως, όπως σας έλεγα νωρίτερα, έχει.
0: Περιμένω
1: ένα...
0: να δω πού θα το πας.
1: Έχει έναν κάλο στον εγκέφαλο.
0: Εγώ έχω κάλο στον εγκέφαλο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σήμερα λοιπόν.
0: Έχω δύο.
1: Σήμερα
0: ούμπαλα, λοιπόν. Ούμπαλα, έχω δύο καρούμπαλα.
1: Μπορεί.
0: Γιατί το έχω πει αυτό.
1: Βέβαια. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
0: Γιορτάζω.
1: Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου.
0: Γιατί έχουν και έναν ιδιαίτερο εγκέφαλο.
1: Επειδή έχει έναν ιδιαίτερο
0: όπως
1: εγκέφαλο.
0: Όπως είπε ο κύριος Θεοδωρής ο γιατρός.
1: Βέβαια.
0: Ο φίλος μας.
1: Το οποίο θα είναι αντικείμενο έρευνας μετά, ξέρετε, μετά από πολλά χρόνια. Έχει όμως ένα κάλο το κορίτσι στον εγκέφαλο, το οποίο την ταλαιπωρεί πάρα πολύ καιρό. Οπότε της βρήκα τη λύση πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Θα ακούσεις λοιπόν αμέσως τώρα. Θα πάρεις μία συνταγή για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα με τον κάλο στον εγκέφαλο. Αλλά έτσι με έναν χιουμοριστικό τρόπο για να μην παρεξηγηθούμε. Το απόσπασμα το οποίο ακολουθεί έχει γίνει ένα μοντάζ, έτσι, με καλή διάθεση, χιουμοριστικό τρόπο.
0: Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά που λες.
1: Για
0: τα
1: να
0: γύρω,
1: δώσουμε
0: γύρω.
1: Λοιπόν
0: δεν
1: λύση
0: μ' αρέσουν καθόλου.
1: Στην Αμαλία Κάτζου για τον κάλο στον εγκέφαλο.
2: Δείτε τι κάνει η απορροφητική δημιουργικών. Δείτε το έγκαυμα αυτό εδώ, βλέπετε. Έγινε, τελείως. Τι άλλο κάνει η συγκεκριμένη δημιουργικών. Ακούστε, για κατακλείσεις. Έχει αντιφλεγμονώδες μέσα ουσίες. Τα βότανα έχουν αντιφλεγμονώδη ουσία. Τραύματα, εγκάβματα, κατακλείσεις, αιμορροίδες, κάλλη. Αλλά όσο έχετε κάλλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικών θα με θυμηθείτε.
3: Έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Πονάει μέσα μου τρομερά και δεν μπορώ να πάρω και βολταρέν.
2: Τελοπών. Τέλος ο πόνος στη μέση. Αλλά όσο έχετε κάλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικό θα με θυμηθείτε.
4: Πολύ χαρήκαμε.
1: Κατάλαβες, θα βάζεις λίγο για τους κάλους στον εγκέφαλο και θα φύγει.
0: Δεν θέλω να φύγει, αφού ο κάλος είναι που δημιουργεί αυτό το ειδικό μυαλό, αυτό την εξυπνάδα.
1: Α, για να μην το χάσουμε.
0: Βέβαια, μην το χάσουμε. Πού θα ξαναβρεθεί τέτοιο μυαλό.
1: Όπως έλεγα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είχε γίνει ένα μοντάζ αυτό το οποίο ακούσαμε. Το προϊόν απευθύνεται σε όσους έχουν κάλους. Εγώ το έχω κάνει μια προσαρμογή.
0: Ναι. Και στα πόδια κάλους. Ναι. Κυρίως στα πόδια, γιατί κάλλη στα πόδια είναι.
1: Ναι, εγώ το προσάρμοσα τώρα για τον κάλο στον εγκέφαλο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Της κυρίας Κάτζου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άντε, σου βρήκα λύση μέχρι και σε αυτό. Ναι. Τι άλλο θέλει.
0: Τίποτα άλλο. Από αυτό είναι μεγαλόψυχος. Large, large.
1: Ξέρεις, έχουν διάφορα προβλήματα με τον εγκέφαλο. Πολλοί άνθρωποι τους επηρεάζουν, ρε παιδί μου, αυτά τα θέματα. Δηλαδή είναι να μην σου τύχει. Θες να ακούσεις ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν άλλοι που έχουν άλλα προβλήματα. Δεν έχουν τον κάλο που έχεις εσύ. Έχουν άλλο θέμα. Θες να ακούσεις.
0: Να ακούσω.
1: Κάντε να ακούσεις και το δεύτερο. Επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου σήμερα, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
3: Το αντιμνημόνιο έχει προκαλέσει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Πράγμα το αντιμνημόνιο είναι κάπως σαν τον κομμουνισμό. Κάνει ζημιά στον εγκέφαλο.

0: Εννοείται, παιδιά, όπως είπαμε και νωρίτερα, η κάτσου είναι μία και μοναδική. Γιατί, γιατί κυρίως η κάτσου.
1: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
0: Είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
2: Εγκέφαλος. Εν τω μεταξύ, από χθες με έχει πιάσει κάτι με τις παροιμίες. Στη σύσκεψη του πετάω μία παροιμία. Τρελαίνεται, δεν μπορώ να την πω. Γάτος κούζι, λένε στο χωριό μου.
0: Εγώ δεν το είχα ακούσει ξανά αυτό.
2: Είναι πριγιώτικο, ρε παιδί μου. Γάτος, τελίτσες, δεν μπορώ να το πω. Πιπέριστο, δεν τα λέω αυτά πράγματα. Γάτος κούζι. Πεθαίνει ο καλαμαράκι. Σήμερα του λέω. Τι σου είπα σήμερα. Μου λέει τι, τυρί και ψωμί να τα φας την Κυριακή με την ποντικού
0: ναι,
2: αυτή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σήμερα δίνω ρέστα. Το αρέσει όλο αυτό, καταλαβαίνετε. Δεν θέλει και πολύ.
0: Είμαι σε καλή κατάσταση σήμερα.
2: Είμαι σε. Ναι, όχι όπως θες.
0: Ακριβώς.
2: Θυμάσαι που έχω τραγουδήσει και τα ούμπαλα, έχω δύο καρούμπαλα.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Όλα τα θυμάμαι.
2: Καλημέρα. Τα καρούμπαλα, στο εγκέφαλο.
0: Να τα από που βγαίνουν. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Στοκχόλμη. Ποια ζέστηλε, ρε παιδιά, 15 βαθμοί και βροχή. Μια χαρά είσαι εκεί πέρα, Δημητράκη, μου λες κουβέντα.
2: Ναι, και η Αναστασία λέει καλημέρα στην ωραιότερη παρέα του ραδιοφώνου. Αμαλία, υπομονή με το τερατάκι το αγαπημένο. Φιλιά πολλά από Πορτοράφτη. Εντάξει, Αναστασία μου, τον έχω συνηθίσει, δεν έχω πρόβλημα.
0: Καλημέρα, Αναστασία, καλημέρα και στον Λεωνάρδο. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ναι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Ναι, στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην μέρα. Γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει Lidl.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Αλλά όσο έχετε κάλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικό, θα με θυμηθείτε.
1: Dame tu mundo, dame, dame tu mundo para mí.
2: Πράγματα αντιμνημόνιο είναι κάπως τον κομμουνισμό. Κάνει ζημιά στον εγκέφαλο. Όταν αντιλαμβάνεσαι ότι σε πιάνει, πρέπει να πηγαίνεις να σε διαβάζει ένας παπάς, να σου περνάει.
3: Κατάλαβα, υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα.
4: Ναι, πήγε στο παπά να σε διαβάζει, σου λέει ο κύριο Γιώργη. Για διθάξει.
3: Έτσι, για προστασία του εγκεφάλου, λοιπόν, ναι. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένο, ναι, για κάθε περίπτωση.
4: Άρα είμαστε λίγοι που γιορτάζουμε, που έχουμε ένα τέτοιο,
3: ναι,
4: εξαιρετικό,
3: καλά, τέτοιο εγκέφαλο.
4: Εντάξει, αυτό να τα λέμε αυτά, όχι μόνο αυτά που θες.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών σήμερα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο λόγω του καύσωνα. Μείωση του χρέους όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και ως απόλυτο ποσό για τρίτη διαδοχική χρονιά, καθώς και παραγωγή πλεονασμάτων μεγαλύτερων από τις επικαιροποιημένες προβλέψεις, βάζει ως στόχο το Οικονομικό Επιτελείο και για το 26. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplanes στον Άλυμο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου της επιχειρησιακής προετοιμασίας για την έναρξη του δικτύου υδροπλάνων στην Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεμένουν από χρήματα και πυρομαχικά στον πόλεμο με το Ιράν, με την Ουάσιγκτον να ζητά από το Κογκρέσο 67 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Τα πιο χρεωμένα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω στεγαστικών δανείων, βρίσκονται κατά σειρά σε Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Βέλγιο, Κύπρο, Πορτογαλία και Γερμανία. Τα ασιατικά δηβληστήρια στρέφονται στη διόρυγα του Σουέζ για τη μεταφορά σαουδαραβικού πετρελαίου εν μέσω απειλών των Χούθη.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Θα βρεθούμε σήμερα?
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
9: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι.
11: Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πούλης.
12: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: 32 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Προσέχουμε σήμερα, πίνουμε άφθονα νεράκια, πίνουμε χυμούς, μένουμε σε δροσερά μέρη, δεν είναι... Θέλουμε μεγάλη έκθεση στον ήλιο και βέβαια ταυτόχρονα προσέχουμε τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα. Δεν βάζουμε φωτιά για κανέναν λόγο σε εξωτερικούς χώρους. Ούτε για να ψήσουμε, ούτε για να κάνουμε εργασίες. Καλημέρα και στον Πέτρο. Επειδή νωρίτερα λέγαμε για την Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, λέει ο Παπα Χριστόφορος, μήπως θα διορθώνει τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται.
3: Πράξτε να πετώ το κεφάλι, δάπτε από την Ελευθερία.
2: Σίγουρα σου διαβάζει αυτό και σου περνάνε όλα με τη μία. Καλημέρα, Πέτρο. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα εδώ στη σκαλέτα που έχουμε ετοιμάσει με την Αμαλία, γιατί χθες είχαμε ανακοινώσεις και για το πρόβλημα με την κίνηση στους δρόμους, στα κυκλοφοριακά προβλήματα.
4: Κόμβος.
2: Ποιος κόμβος τώρα εδώ. Traffic Commander.
4: Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι το νέο σχέδιο.
4: Traffic Commander.
2: Ναι.
4: Ωραίο ακούγεται.
2: Με drones λέει που θα πετάνε από πάνω. Με drones που θα πετάνε από κάτω.
4: Τα drones από πάνω πετάνε και από κάτω πετάνε.
2: Ναι, θα πετάνε και από κάτω. Εκεί θα καταγράφουν με AI τεχνολογία.
4: Ναι.
2: Τα ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης.
4: Ναι,
2: Traffic Commander,
4: ναι.
2: Με στόχο να μειωθεί το πρόβλημα στην,
4: μπράβο,
2: κυκλοφορία 25 με 30%.
4: Ναι. Ο κόμβος που είναι?
2: Ο κόμβος, τώρα που το λες, είχε ανακοινωθεί,
4: ναι,
2: ότι θα λειτουργήσει,
4: ναι,
2: από τα τέλη Μαΐου,
4: ναι,
2: ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη,
4: ναι,
2: το σχέδιο κόμβος από τα τέλη Μαΐου. Εγώ δεν το έχω δει, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι και οδηγός, ξέρεις, για να το παρατηρώ ρε παιδί μου στους δρόμους, μήπως μου έχει διαφύγει.
4: Ναι.
2: Εσύ που οδηγείς, έχεις δει κάτι?
4: Κοίτα, θυμάσαι μια μέρα που είχα μια υποχρέωση και δεν ήμουν στο γραφείο και κατέβηκα την Κηφισίας. Εκείνη τη μέρα είδα στην Κηφισίας τροχέα. Τώρα άλλες από εκείνη τη μέρα δεν έχω ξαναδεί.
2: Τροχέα είδες?
4: Ναι.
2: Κόμβο είδες?
4: Κόμβο δεν.
2: Ομάδα κόμβο είδες?
4: Κόμβο δεν είδα.
2: Ναι. Τέλος πάντων, είχε ανακοινωθεί στις 8 Μαΐου αυτό,
4: ναι,
2: ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη από τα τέλη Μαΐου η ομάδα κόμβος. Τώρα χθες...
4: Τέλος Ιουλίου είμαστε.
2: Ναι, τώρα χθες λοιπόν είχαμε άλλες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το Traffic Commander, το οποίο έρχεται από το Σεπτέμβριο.
5: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
2: Ωραία το είπε, δεν μπορώ να πω, αυτό το κοινωνικής αστυνόμευσης και τα λοιπά στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, ωραίο ακούγεται. Το θέμα είναι να γίνει κιόλας όμως, κύριε Χρυσοχοίδη μου, γιατί είχαμε ακούσει και για τον κόμβο, έχουμε ακούσει διάφορα σχέδια κατά καιρούς για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την κίνηση στους δρόμους, είχαμε ακούσει για τους γερανούς που θα ήταν stand-by εκεί στο Κηφισό και γερανού δεν είδαμε ποτέ.
4: Ναι. Και επίσης, εντάξει, τα ντρόν και αυτά, αλλά τι σημαίνει, λέει ότι θα και αμέσως θα δίνουν σήμα για το ατύχημα, για να πηγαίνει γρήγορα, ξέρεις, αυτό που για να αποκαθίσταται η κυκλοφορία, να κάνουν στην άκρη τα αυτοκίνητα που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα. Επίσης, λέει με τα φανάρια, κάτι με το πράσινο κύμα, μπερδεύτηκα λίγο.
2: Εγώ κοίταξα να δεις, καταλαβαίνω ότι με τη χρήση της νέας,
4: ναι,
2: τεχνολογίας,
4: ναι,
2: μπορεί να έχουμε κάποια περισσότερα όπλα,
4: ναι,
2: στα χέρια μας και εμπροκειμένου οι υπεύθυνοι ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
4: Καλά,
2: δηλαδή τώρα να γίνονται καταγραφές, να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία και να γίνεται καλύτερη διαχείριση. Μακάρι λοιπόν να το δούμε αυτό,
4: ναι,
2: να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο, αλλά κυρίως να έχει αποτελέσματα.
4: Λέει το Traffic Commander,
2: ναι,
4: σχεδιάστηκε ειδικά για την υποστήριξη της κόμβος, της νέας επιχειρησιακής ομάδας της Διεύθυνσης Τροχιάς Αττικής.
2: Α, έρχεται και κουμπώνει με τον κόμβο λοιπόν.
4: Η επιχειρησιακή ομάδα στελεχώνεται από 135 ρυθμιστές κυκλοφορίας, διαχειριστές συμβάτων πεδίου, εκπαιδευμένους στην ενεργό διαχείριση κυκλοφορίας, καθώς και από 15 πιστοποιημένους χειριστές drones. Οι ομάδες αυτές βρίσκονται σε συνεχή. Πού είναι αυτές οι ομάδες, παιδιά? Σε συνεχή συνεργασία με το επιχειρησιακό κέντρο, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλοφορικών προβλημάτων. Άρα το Traffic Commander θα βοηθήσει την κόμβος.
2: Αυτό σου λέω.
4: Άρα εγώ του ψάχνω την κόμβος. Πού είναι η κόμβος?
2: Έλατε, πού είναι η κόμβος?
6: Κόμβος λέω.
2: Ναι, και εγώ κόμβος λέω,
4: εγώ,
2: αλλά κόμβο δεν βλέπω.
4: Αυτό είναι.
2: Από Σεπτέμβριο λοιπόν, γιατί εντάξει τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά και στον Αύγουστο, θα φύγει ο κόσμος, τα μπάνια του λαού κτλ. Οπότε από Σεπτέμβριο σε πλήρη ανάπτυξη το Traffic Commander σε συνεργασία με την ομάδα Combos. Άντε να δούμε και καλά αποτελέσματα να έχουμε, μπας και γλιτώσουν οι άνθρωποι την ταλαιπωρία στους δρόμους. Στους δρόμους, Αμαλία μου, όπου χθες ξεκίνησαν εντατικοί έλεγχοι για τα ηλεκτρικά πατίνια.
4: Ναι, γιατί ψηφίστηκαν 4 παρεμβάσεις. Κάτω από 17, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ή να νοικιάζουν οτιδήποτε πατίνια, ότι βεβαίως υποχρεωτική ασφάλιση, κράνος κτλ. Να δούμε τι γίνεται.
2: Θα πρέπει επίσης να είναι ασφαλισμένα τα πατίνια.
4: Ναι,
2: έτσι.
4: Ναι, ναι, το έχω πει ένα λουμ.
2: Θα πρέπει να φοράνε το κράνος, όπως είπες πάρα πολύ σωστά.
4: Βεβαίως.
2: Και δεν θα πρέπει να έχουν κάνει παρέμβαση στο όριο ταχύτητας.
4: Να τα πειράξουν δηλαδή.
2: Αυτό ναι, που το πειράζουν, ώστε να μπορεί να τρέχει περισσότερο. Και αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Χθες έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι για τα ηλεκτρικά πατίνια.
6: Χρειάζεται, όπως ξέρετε, κράνος. Δεν πρέπει η ταχύτητα του πατινιού να ξεπερνάει 25 χιλιόμετρα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών πείραγμα.
7: Δεν είχα το κράνος. Δεν το είχα υπολογίσει ότι θα έκανα αυτή τη διαδρομή από Οδυσσίο Περισσόνα, εδώ πώς πηγαίνει το ποδήλατο.
8: Πόσο ήταν το πρόστιμο?
7: 30.
2: 30 ευρώ το πρόστιμο.
4: Να προσέχουν λοιπόν. Δεν είναι έτσι, πρέπει να πατίνει και όπου πάει. Όχι. Και άργησε η κυβέρνηση να ρυθμίσει αυτό το πλαίσιο των πατινιών. Δεν γινότανε. Και να τρέχουν πιο πολύ από τα αυτοκίνητα σε κεντρικούς δρόμους. Για να δούμε λοιπόν τώρα.
2: Καλημέρα και στο Βασίλη από Ρολή που ψάχνετε τον κόμβο. Έγινε κόμπος και ησυχάσαμε. Καλημέρα και σε σένα φίλε και στον Κώστα. Fly over, fly under, κόμπο commander. Δεν θα μείνει λέει under. Φέρτε το υπηκό. Καλημέρα Κώστα. Ο Πάνος από την άλλη, καλή σου ημέρα. Όταν τα πρακτορία λέει φύγουν από την Αγία Σάνη, στον Ταύρο, Εγάλαιο, από εκεί και πάνε Ασπρόπυργο ή στη Φυλή, τότε θα λυθεί το τεράστιο πρόβλημα, παιδιά. Ο Πάνος το στέλνει το μήνυμα από το φορτηγό. Καλή δύναμη, φίλε, στη σημερινή δύσκολη ημέρα.
4: Και λέει ο Πέτρος, αυτή είναι η ουσία. Εσύ να μην βλέπεις τον κόμβο, αλλά όταν θα κάνεις λαλακία, τσουπ, να ο κόμβος. Κόμβος, όχι κόμβος.
2: Όχι κόμβος, ρε παιδί μου.
4: Συγγνώμη.
2: Ακού κόμβος.
4: Κόμβος.
2: Ρε, τι άλλο θα ακούσουμε.
9: Κόμβος, λέω.
2: Κόμβος, σου λέει.
4: Ναι.
2: Ακού κόμβος.
4: Κόμπος είναι η κίνηση και δυσεπίλητος. Δηλαδή θέλω να πω κόμπος και μπερδεμένος.
2: Και η Μαρία αυτά ακούει και λέει το δούλεμα καλά κρατάει σε σχέση με την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Καλημέρα Μαρία. Θα μας τα πει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Καλά, ελπίζουμε ότι σήμερα και επειδή έχουμε φτάσει 22 Ιουλίου, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι και μια δύσκολη μέρα με τον καύσωνα και πολλοί δεν θα κυκλοφορήσουν, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Τα λέω καλά, Παναγιώτη Βολάνιε, καλή σου ημέρα.
10: Καλημέρα, λάθος πιστεύετε.
2: Ρε φίλε.
4: Δεν το πιστεύω, έχει κίνηση.
10: Έχει κάποια κίνηση, έχει, ναι.
4: Μάλιστα.
10: Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και χαλαρή μέρα.
2: Γιατί δεν και να εξηγήσω δηλαδή.
10: Θα εξηγηθώ. Με τεμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη, καθιερωμένη εικόνα εκεί. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα στο Εγάλαιο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ανατμήματα η ταλαιπωρία στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο αγαπημένο Φάλιρο του Ιωσήφ, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Μας υποχρέωσες.
4: Κόμβος,
2: σε περιμένουμε
4: κόμβος.
2: 9 και 20 με καλύτερες ενδεχομένως ειδήσεις.
9: Κόμβος λέω.
2: Κόμβος λέει. Λέει κόμβος ρε παιδί μου. Τι δεν καταλαβαίνεις.
4: Καταλαβαίνω.
2: Τώρα λοιπόν φαντάσου να είσαι 22 Ιουλίου στην Αθήνα, να έχει καύσωνα 40-41 βαθμούς, να είσαι πυγμένος στην κίνηση. Και τι μπορείς να κάνεις? Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σκεφτείς πού μπορώ να αποδράσω, πού μπορώ να ξεφύγω, πού μπορώ να δροσιστώ. Σας έχω πρόταση λοιπόν. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. σε μια ιδιωτική Χερσόνησο 155 στρεμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλύματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort, μόλις μία ώρα από την Αθήνα και νομίζεις ότι είσαι στον παράδεισο.
4: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχεδιαφύσεις Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε και ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
2: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Αναφέρεται στο πρόστιμο 30 ευρώ για το πατίνι. Λέει 30 το πατίνι, 350 η μηχανή για κράνος. Ίδια ζημιά, ίδιο έπρεπε να είναι και το πρόστιμο. Αυτό γράφει ο Κωνσταντίνος στο μήνυμά του. Καλημέρα, Μιλτιάδη. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και ο Μιχάλης και καλημέρα λέει: η Traffic Commander θα έρθει να βοηθήσει την Κόμβος. Όπως το ανέκδοτο που λέει: τι δουλειά κάνεις, βοηθάω τον πατέρα μου. Τι δουλειά κάνει, είναι συνταξιούχος. Πολύ καλό, Μιχάλη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στον Πάνο. Κόμβο δεν βλέπω, αλλά ο Κόμβος έχει φτάσει στο χτένι, λέει, με την ακρίβεια. Και βέβαια μεγάλο θέμα, το θέμα των καυσίμων. Γιατί ο Προεδράρας συνεχίζει και χτυπάει στο Ιράν. Χθες ήταν η 11η νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν απάντησε και εκείνο χτυπώντας χώρες του. Κόλπου.
4: Αλλά πάει ο Ασίμ. Πάει ο Ασίμ, ο Πακιστανός εκεί. Μήπως θα βρει.
2: Ποιος Ασίμ?
4: Ο Μουνίρ.
2: Ποιος?
4: Ο στρατέος.
2: Α.
8: Κάστα τα ονόματα, μη λες ονόματα. Μη με λες το όνομά μου.
2: Μη το λες αυτό το όνομα, ρε παιδί μου.
4: Δεν είναι ο Ασίμ Μουνίρ, παιδί μου, ο στρατάρχης του
2: είναι
4: Πακιστάν.
2: Είναι ο στρατάρχης του Πακιστάν.
4: Πού φταίω που το λένε
2: πάλι
4: έτσι.
2: Πάει αυτός.
4: Πάει και μήπως και του θα βρει.
2: Άντε να βάλει το χέρι του Ασίμ.
4: Για βάλει το άλλη μία, το έχεις εύκολο.
2: Ποιο να βάλω?
4: Με το όνομα, μάλλον.
8: Κάστα τα ονόματα, μη λες ονόματα.
4: Ναι, λέω εγώ. Λέω, και ονόματα λέω. Ο Χοχόχ, τόση ώρα κάνω Χοχόχ και δεν με ρωτάς γιατί.
2: Γιατί κάνεις ο Χοχόχ?
4: Γιατί βλέπω που πάει το Brent.
2: Πού πάει το Brent?
4: 92 δολάρια το βαρέλι.
2: Ωρε γλέντια.
4: Τρία παιδιά. Εγώ το έχω βρει.
2: Θα φάμε καλά, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε.
4: 91,9 και ανεβαίνει. Απλώς αυτή τη στιγμή μιλάω, έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά.
2: Τι αυτά?
4: Τι να πω, θες να πω κι άλλα, δηλαδή.
2: Περίμενε, όταν... γιατί βλέπω σήμερα στην Καθημερινή έρχεται, λέει, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Γιατί έρχονται νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα.
4: Έτσι είναι ακριβώς, όπως θα λέει η Καθημερινή. Είναι το The Point το ρεπορτάζ,
2: είναι
4: όπως
2: το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
4: Ναι. Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση πια. Νομίζω ότι μας περνεί και δύσκολο φθινόπωρο. Και να επιβεβαιωθούν και οι παραγόντες της αγοράς ενέργειας που βγαίνουν και μιλούν, λένε, μιλάνε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Απλώς ας το κρατήσουμε.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ αυτό φοβάμαι.
4: Και εγώ αυτό φοβάμαι.
2: Εγώ φοβάμαι το χειμώνα που έρχεται. Εντάξει, πολύ και περισσότερο.
4: Και τώρα,
2: όπως γράφει εδώ η Καθημερινή, τα προβλήματα είναι τα εμπόδια στην τροφοδοσία της αγοράς με αργό, λόγω του Ορμούς.
4: Α, βέβαια.
2: Προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ και επίσης συζήτηση για τα υγρά καύσιμα, που είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα, προκειμένου να δουλέψουν τα air condition, και για φυσικό αέριο, για να γεμίσουν οι αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη χειμώνα. Όλο αυτό το κοκτέιλ, λοιπόν, δημιουργεί αυτό το φαινόμενο που θα φέρει νέες ανατιμήσεις και σε καύσιμα και σε ρεύμα.
4: Ακούστε λοιπόν ότι τον Ιούλιο η τιμή της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιούλιο μέχρι τώρα έχει αύξει 22%. Και φυσικά αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση θα είναι ακριβότερα τιμολόγια του Αυγούστου. 22% είναι μέχρι στιγμής η αύξηση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Απίστευτο, έτσι. Λόγω καύσωνα φυσικά και περσικού. Σε ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο.
2: Πολύ ωραία, παιδιά, περνάμε. Οπότε καταλαβαίνετε και οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανηφόρα, με τους πολίτες να τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα, αλλά κάποιοι να βρίσκουν και κάτι θετικό. Ναι. Θα ακούσουμε τώρα συμπολίτες μας από την Καλαμάτα.
11: Πόσο έχει επηρεάσει και τις μεταφορές τις δικές σας?
12: Έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δεν μπορώ να πάω πουθενά.
11: Δεν παίρνετε δηλαδή τα μάξι τόσο εύκολα πλέον?
13: Πρέπει να είναι πολύ ειδική περίπτωση για να πάρεις το αυτοκίνητο να κινηθείς.
14: Και τις ουσίες καλό μας κάνει γιατί περπατάμε. Έχω να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητο νομίζω 1,5 χρόνο. Βέβαια βρίσκω συνεχώς κλήσεις για το παρκάρισμα, καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχω δικό μου πάρκινγκ. Να είναι καλά αυτοί που καθορίζουν τις τιμές και τι να πω, εύχομαι σε καλύτερες μέρες.
2: Και εμείς τα ευχόμαστε.
4: Και εμείς ο άνθρωπος λέει 1,5 χρόνο έχει να ακούσει το αυτοκίνητο, τρώει βέβαια κλήσεις.
2: Πιο φθηνά του έρχεται
4: βέβαια.
2: Να τρώει κλήσεις από το να βάζει βενζίνη και να κινηθεί.
4: Πολύ ωραία πράγματα.
2: Κουράγιο παιδιά, κουράγιο. Διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
16: Η πόλη απολαμβάνει.
15: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
16: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
15: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
16: Ο χώρος προδιαθέτει.
15: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
17: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
18: Πάλι για τα φαγητά μας.
17: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
18: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
17: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987 με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
18: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
17: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
18: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
19: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
20: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
21: Καλημέρα παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
22: Κύριε, κύριε!
21: Κωστάκι, για πες μας.
22: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
21: Μπράβο Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
22: Έμαθα κύριε πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
21: Μπράβο Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
22: Το ξέρω κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο. Τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
21: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
23: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
24: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
23: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
24: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
0: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
24: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
0: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
24: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
0: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
24: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
0: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
24: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικές

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Και με πολύ υψηλές τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου, πραγματικά αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει ποτέ.
4: Μα δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και το Ρωσία-Ουκρανία.
3: Ναι, βέβαια.
4: Είναι δύο τα πολύ μεγάλα μέτωπα. Μέσα σε όλα αυτά, χθες και το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενέργεια. Και εκεί λοιπόν, στο σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για μείωση στην τιμή του ρεύματος έως και 20% το 2027, στην περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει την εξουσία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταφέρει αυτό, δηλαδή 20% μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος και μάλιστα μέσα στο 2027, μιλάμε για το δεύτερο μισό του 2027, αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη τουλάχιστον. Αυτό λέει το Πασόκ στο σχέδιο το οποίο ανακοίνωσε χθες. Μιλάει για αποθήκευση ρεύματος, δηλαδή μπαταρίες για τις ΑΠΕ, μιλάει για σταθερά τιμολόγια και για έξοδο των τιμολογίων από το χρηματιστήριο ρεύματος.
3: Να δούμε πώς θα γίνουν όλα αυτά.
4: Είναι η πρόταση πάντως του Πασόκ, θα περιμένουμε να τη δούμε.
3: Ήταν και ο κύριος Μανιάτης εκεί, ειδικός από την, στα ενεργειακά, αλλά είναι μια δύσκολη εξίσωση στα ενεργειακά και δεν εξαρτάται μόνο από εμάς το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν θέλαμε να το κάνουμε εμείς, να μπούμε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Πλώς το λέω.
4: Σωστό. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και την παρουσίαση για το πρόγραμμα Εθνικής Ανάπτυξης 2026-2030. Το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης. Είναι ένα πρόγραμμα περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι δεν είναι, αμαλία, τα λέω σωστά?
3: Σωστά, με επενδύσεις σε πολλαπλά επίπεδα και κυρίως χρήματα στις περιφέρειες για να κάνουν έργα υποδομής. Είναι σημαντικά, έτσι, γιατί μέσω των επενδύσεων έρχεται και ανάπτυξη. Ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτό στην κυβέρνηση και κάποια έργα θα γίνουν και γρήγορα. Δηλαδή θα μπουν οι ράγες για να αρχίσουν να υλοποιούνται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Να ακούσουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό για αυτό το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.
5: Η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Ο σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας.
3: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων. Έτσι, πολύ σημαντικό είναι ένα πρόγραμμα επενδύσεων, δημοσίων επενδύσεων, έτσι που θα φτάσει στα 23 δις.
4: Μια γέφυρα ανάπτυξης και όπως συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.
3: Μέχρι το 30.
4: Το προεκλογικό πρόγραμμα, είπε, θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πούμε τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, ότι σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με μια δυσάρεστη είδηση. Καθώς έγινε γνωστό ότι χθες το βράδυ βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου.
3: Λέει ότι είχαν τώρα οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ήταν χτυμένο στο κεφάλι. Πραγματικά. Έτσι λένε οι πληροφορίες, οι τελευταίες.
4: Ναι. Γίνονται έρευνες λοιπόν από την ελληνική αστυνομία.
3: Ακριβώς.
4: Πιθανότατα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο γνωστός λοιπόν ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε χθες το βράδυ νεκρός στο γραφείο του.
3: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
4: Και μια είδηση που μόλις έγινε γνωστή, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα γίνουν γνωστές οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά τμήματα. Αύριο λοιπόν
3: τέλος
4: οι αγωνία, ανακοινώσεις,
3: λοιπόν,
4: λίγο μετά τις 11 το πρωί.
6: τώρα στο Radio Preveza είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
7: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο, παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820 51 100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: 5% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
11: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στην Belmar με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Belmar.

0: Σου σφυρίζω, Αμαλία Κάτζου, σου σφυρίζω για να βγεις. Γιατί βγήκαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και βγήκαμε με Τόνι Μαρούδα, τον τραγουδιστή της αγάπης. Τραγουδιστής και συνθέτης του ελαφρού τραγούδιου. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή, το 1988. Βέβαια, η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του και μάλιστα παγκόσμια επιτυχία ήταν το ντουέτο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» με την Σοφία Λόρεν για την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι». Το οποίο κατάφερε να πουλήσει παγκοσμίως 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Τι ωραία εποχή αυτή του ελαφρού τραγουδιού. Είναι πολλοί φίλοι μάλιστα οι οποίοι με πειράζουν. Με λένε ρέτρο, με λένε παλιωμόδιτη, με λένε vintage κτλ. Ναι, εγώ είμαι και το δηλώνω. Πολύ θα ήθελα να την έχω ζήσει εκείνη την εποχή, την εποχή της Αμαλίας δηλαδή. Τότε που πήγαινε στο Ζάπιο και άκουγε αυτά τα τραγούδια.
1: Η δικιά μου εποχή τι έχει.
0: Με αυτό λέω, μια χαρά ήταν η εποχή.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό. Η δικιά σου εποχή ποια είναι.
0: Εγώ είμαι...
1: Πιο νέος.
0: Ναι, είμαι καινούριο μοντέλο.
1: Ναι, οκ.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος στο ένα μικρόφωνο.
2: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
0: Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο νέος, το τζόβενο της εκπομπής, παρακαλώ. 92,2 το Brent, απλώς το λέω, ανεβαίνει κι άλλο.
0: Φτάνει ρε πουλάκι μου, φτάνει.
1: Να μην
0: το
1: λέω.
0: Μετράμε τώρα, το μετράμε τη θερμοκρασία.
1: 92,3 τώρα.
0: Ακούω το μεταξύ και τους μετεωρολόγους, οι οποίοι μετράνε, λες και είναι πυρετός. Δηλαδή 38 και 8, 39 και 2. Τι έγινε ρε παιδιά, από πότε βάλαμε τα δεκαδικά, τα μετράμε και αυτά.
1: Μετράμε
0: τη θερμοκρασία. Μετράμε τη τιμή του πετρελαίου, μετράμε τη τιμή του ρεύματος, τη τιμή του φυσικού αερίου, μετράμε τα προϊόντα που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ. Έχω βαρεθεί να μετράω. Δεν μπορώ άλλο το μέτρημα, ρε πουλάκι μου.
1: Φτάνουμε.
0: Είναι 22 Ιουλίου.
1: Τα μισθά
0: θέλω
1: φτάνουμε.
0: Να καθαρίσει το κεφάλι μου.
1: Τα
0: λίγο.
1: Μισθά φτάνουν.
0: Δεν φτάνουν τα μισθά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Άμα δεν φτάνουν τα μισθά, τι να μετράς και να μην μετράς. Άμα δεν φτάνουν τα μισθά, άστα.
0: Γιώργη Δαβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio 3LFM.gr. Ο Τάσος άκουσε νωρίτερα για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και λέει όλες αυτές οι υποσχέσεις δίνονται εκ του ασφαλούς, αφού αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία. Άρα, μηδέν στο πηλίκιον, όπως έλεγε και. Πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Καλημέρα Τάσο, να είσαι καλά. Λοιπόν, για τη ζέστη τα είπαμε, παιδιά, μία μέρα είναι, θα περάσει, σήμερα είναι τα δύσκολα, μέχρι και 41 θα φτάσει στην Αττική, σε κάποιες περιοχές, εκεί 40 με 41, 42, ίσως και 43, να δούμε... Στη Θεσσαλία ή σε άλλες περιοχές στην Ανατολική Πελοπόννησο, για
1: από παράδειγμα.
0: Από
1: αύριο δροσιά και καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα δροσίσει όμως, λένε για μια θερμοκρασία που θα είναι χαμηλότερη κατά 10 περίπου βαθμούς Κελσίου. Άρα μια χαρά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Και ταυτόχρονα σήμερα ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μεγάλη προσοχή σήμερα γιατί είναι βορειοδυτική η άνεμη, είναι και καταβάτες. Όπως λένε οι γνωρίζοντες, εμείς απλά το μεταφέρουμε. Οπότε είναι αυξημένος ο κίνδυνος, μεγάλη προσοχή, δεν βάζουμε φωτιά.
1: Έτσι,
0: για κανέναν λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Ταυτόχρονα, απαγόρευση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι σημαντικό. Είπαμε όμως και για το traffic commander traffic.
0: Καλά τώρα.
1: Λοιπόν, έτσι σε συνεργασία με τον Γκόμβο. Που θα συνεργαστούν το traffic commander που με drones πάνω, λέει ο Καλαμαράκης, κάτω τα drones θα πετάνε από εδώ από εκεί και η Κόμβος από την άλλη θα κάνει τη δουλειά της και έτσι λέει ότι θα μειωθεί η κίνηση κατά 20-30%. Άντε και να το δούμε.
0: Από Σεπτέμβριο όλα αυτά.
1: Καλά, από Σεπτέμβριο τώρα.
0: Από Σεπτέμβριο έρχεται το traffic commander για να συνεργαστεί με τον Κόμβο.
3: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω, από Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Είπαμε και για τα πατίνια ότι έχουν αρχίσει σαρωτική έλεγχη μετά την ψήφιση του πλαισίου πια που διέπει τα πατίνια. Υποχρεωτική ασφάλιση το κράνος και κάτω από 17 ετών απαγορεύεται η χρήση πατινιών. Να δούμε λοιπόν, γιατί πραγματικά είχαμε και πάρα πολλά ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα το προηγούμενο διάστημα.
0: Ταυτόχρονα για τις τιμές των καυσίμων και σήμερα το πρωί έβλεπα 1,998 έβλεπα την αμόλυβδη στα ίδια επίπεδα με χθες. Όμως σε όλα τα πρατήρια χθες το ντίζελ ήταν 1,949. Σήμερα το είδα 1,959.
1: Ναι, είναι πάνω. Ανεβαίνει πολύ το ντίζελ και οι πρατηρούχοι λένε ότι θα ζήσουμε πάλι ότι αυτό που ζήσαμε πριν κάποιο και διάστημα να είναι κοντά ή σχεδόν ίδια η τιμή του ντίζελ με την αμόλυβδη.
0: Σας είπαμε ότι αναμένουμε αυξήσεις πέρα από τα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Σας είπαμε και για την πρόταση του Πασόκ για μείωση 20% στην τιμή του ρεύματος το 2027, εφόσον το Πασόκ γίνει κυβέρνηση.
1: Είπαμε και για τις βάσεις που ανακοινώνεται αύριο μετά τις 11, όπως είπε στην ΕΡΤ η Υπουργός της Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
0: Και βέβαια τη δυσάρεστη είδηση με την οποία ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί, καθώς βρέθηκε χθες το βράδυ στο γραφείο του νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν έχει ξεκινήσει την έρευνα, πιθανότητα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
1: Και είπαμε για το πολέμου, παραμένει η ανάφλεξη, η πολύ σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Διευρύθηκαν οι στόχοι κατά το 11ο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν. Λοιπόν, και αυτά, σύμφωνα με όσα είπε ο Τραμπ, το πυρηνικό οχυρό είναι αυτό που έχει σειρά.
0: Τώρα, βρε Αμαλία μου, επειδή είπαμε και για τον Μπέρναμ στην Αγγλία, που η πρώτη του κίνηση Βρετανία τέλος πάντων ήταν η κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια για να μειωθούν εκεί οι λογαριασμοί ρεύματος. Κάτι διαβάσαμε σήμερα το πρωί και το συζητήσαμε με την Αμαλία, ότι έρχεται κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα.
1: Ναι, υπάρχει ένα σχέδιο, είναι μια σκέψη. Γιατί ξέρεις, αυτά τα τρόφιμα που είναι, δηλαδή, μία σε μία, δύο μέρες έχουν την ημερομηνία λήξης. Σου λέει άλλος, αν μειώσουμε το ΦΠΑ, μπορεί κάποιοι. Εντάξει, θα είναι καλό για κάποιους, θα τα πάρουν. Δηλαδή, θέλω να σου πω τώρα το γιαούρτι, τρώγεται και μια μέρα μετά από τη λήξη του. Ένα προϊόν ή τα μακαρόνια. Έτσι, είναι ένα σχέδιο.
0: Διαβάζω στην απογευματινή που έχει σήμερα το ρεπορτάζ, είναι της Ντίνας Καραμάνου, και λέει φθηνότερα ή δωρεάν η διάθεση τροφίμων τα οποία είναι κοντά στη λήξη τους.
1: Ναι.
0: Είναι μια συμφωνία σε τρεις άξονες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ με στόχο τη μείωση της σπατάλης κατά 30%. Και πάμε για εφαρμογή από το Σεπτέμβριο. Έτσι. Καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχει, 33% των παραγόμενων τροφίμων παγκοσμίως χάνεται ή καταλήγει στα σκουπίδια. Ενώ για την σπατάλη είναι περίπου 132 κιλά ανά άτομο η μέση ετήσια σπατάλη τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα τρόφιμα τα οποία χάνονται και πετιούνται επειδή έχουν λήξει.
1: Δεν είναι προσθετική κατεύθυνση το μέτρο, εφόσον εφαρμοστεί. Δεν είναι προσθετική κατεύθυνση.
0: Να το δούμε λοιπόν από Σεπτέμβριο και αυτό.
1: Από Σεπτέμβριο.
0: Κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φτηνότερες τιμές. Είναι λοιπόν ένα μέτρο το οποίο μάλλον θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Αντί να τα πετούν, θα τα πολλούν χαμηλότερα για να μειωθεί η σπατάλη.
1: Ακούστε τι διαβάζω. Και συγγνώμη τώρα που χαλάω τη σκαλέτα, αλλά δεν εντάξει, το έχω πια, το κάνω συχνά. Του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης βρίσκεται ο ιδιοκτήτης εστιατορίου 2 αστεριών Μισελέν στη Σεούλ, καθώς κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια γαρνιτούρα σε επιδόρπια, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έντομο δεν επιτρέπεται να καταναλώνεται σύμφωνα με την νομοθεσία της Νότιας Κορέας. Και αν δείτε τη φωτογραφία, πραγματικά έχει μυρμήγκια.
0: Δηλαδή τι έκανε, τα άψινε και τα βάζε.
1: Όχι, τα βάζε κανονικά.
0: Ζωντανά.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Περπατάγανε πάνω το μυρμήγκια.
1: Τώρα αυτό που βλέπω. Ναι.
0: Και τα τρώγανε οι άλλοι.
1: Τι να σου πω τώρα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το εστιατόριο χρησιμοποίησε περίπου 49.000 μυρμήγκια, τα οποία είχαν εισαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Α, κάναν και εισαγωγή.
1: Ναι. Λοιπόν, κατά την έρευνα.
0: Δεν πάει καλά ο κόσμος.
1: Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμα ότι τα συγκεκριμένα μυρμήγκια περιείχαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων ως και 55 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τα έντομα που έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση. Γιατί στην Κορέα λέει επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο 10 ειδών εντόμων. Δεν είναι όμως το μυρμήγκι.
0: Α, τα τρώνε τα υπόλοιπα, τα μυρμήγκια τους χάλασαν.
1: Ναι!
0: Τα υπόλοιπα που τρώνε δεν τους πειράζουν. Αν είσαι
1: πιάτο, ειλικρινά θα σου στείλω. Είναι πραγματικά, δηλαδή, όχι δεν θα τρώγα, δηλαδή, να με πληρώνω, να μου πάρει 100 ευρώ. Δηλαδή, είναι το επιδόρπιο και γύρω-γύρω μυρμήγκια. Ως γαρνιτούρα.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Δηλαδή, πάει καλά ο κόσμος, αλήθεια.
0: Καλά, και εσύ έχεις φάει μυρμήγκια και εγώ έχω φάει. Δηλαδή, κατά λάθος θέλω να πω. Δεν σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, σε κάτι που τρως.
1: Α, εντάξει, άλλο αυτό.
0: Καλοκαίρι τώρα
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά άλλο να είναι η γαρνιτούρα.
0: Να είναι συμβραβευμένο. Να το βλέπεις εκεί πέρα.
1: Συμβραβευμένος, λέει, με 2 αστέρια Μισελέν.
0: Θα πάρει και το τρίτο τώρα.
1: Παναγία μου, τι ακούμε. Κοίτα, έκανε και εισαγωγή από τις ΗΠΑ και την Ταϊλάνδη.
0: Αυτό που το πας.
1: Πού το πας, δηλαδή, έκανε και εισαγωγή μυρμηγκιών. Δεν είναι τώρα μυρμηγκιώτη.
0: Ο Βασίλης σχολιάζει την είδηση που είπαμε νωρίτερα. Λέει αυτό με τα προϊόντα προσλήξιμου ακούγεται τραγικό. Να σας δω, λέει, με σέλφι να παίρνετε λιγμένα γιαούρτια. Κάτσε, φίλε, να το δούμε ακριβώς. Τι μέτρο θα είναι, πώς θα λειτουργήσει, για τι προϊόντα μιλάμε.
1: Περίμενα να το δούμε.
0: Είναι η πρώτη είδηση, έτσι όπως έγινε γνωστή. Τώρα, χθες είχαμε και αυτή τη σύγκρουση δύο πλοίων στη Σούδα. Το είδες στο βίντεο.
1: Ναι, το ένα πλοίο ξέρεις πως το λέγανε.
0: Ξέρω.
1: Ιωσήφ Κάπα.
0: Ρε παιδιά,
1: έχεις και πλοίο. Έχεις και πλοίο. Και μου το κρυβείς.
0: Μήπως το έχουν ονομάσει έτσι για μένα, ρε παιδί. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Ονοματοδοσία δώσανε. Δηλαδή. Ονοματοδοσία λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιωσήφ Κάπα λέγω τότε ένα πλοίο.
0: Δεν με καλέσανε να ρίξω τη σαμπάνια όμως.
1: Ναι, γιατί δεν σε καλέσανε.
0: Να τη σπάσω, δεν ξέρω.
1: Σ' αρέσουν και αυτά εσένα τα. Ναι. Όπου ο γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη.
0: Πάντως είναι αλήθεια. Το ένα πλοίο λοιπόν από τα δύο ήταν το Ιωσήφ Κάπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν το φορτηγό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και το άλλο ήταν επιβατικό.
1: Όχι, άνθρωποι. Με 100 άτομα μέσα.
0: Με 100 άτομα. Το οποίο θα έκανε το δρομολόγιο προς Πειραιά. Εντάξει, όσοι έχετε δει το βίντεο, φαντάζομαι οι περισσότεροι το έχετε δει. Είναι τρομακτικό. Υπάρχει και ένας πολίτης ο οποίος το καταγράφει με το κινητό του και ο άνθρωπος φωνάζει. Δηλαδή, τι κάνει. Και μπαμ, γίνεται εκεί πέρα η σύγκρουση. Πάλι καλά, γιατί στο ένα πάνω υπήρχαν και βιτιοφόρα. Με.
1: Ναι, βέβαια. Με καύσιμα.
0: Με καύσιμα. Πάλι καλά που δεν είχαμε χειρότερα. Τώρα έχει αναλάβει τις έρευνες εκεί πέρα το λιμεναρχείο της Σούδας. Αλλά όπως και να το κάνεις, κάποιος πρέπει να έχει δώσει άδεια. Δηλαδή, για να κινηθεί ένα πλοίο και μέσα στο λιμάνι, πρέπει να έχει πάρει άδεια. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας το κεφαλίου του.
1: Εντάξει, πάντως μάλλον είναι ανθρώπινο λάθος.
0: Κάποιος έχει κάνει λάθος.
1: Αστοχία.
0: Ναι.
1: Κάποια αστοχία, γιατί και καλό καιρό. Είχε λάδι ήταν η θάλασσα από ό,τι είδαμε και στο βίντεο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, έχουν υποστεί ζημιές τα πλοία.
0: Μέσα στο λιμάνι ημέρα.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή,
1: είναι.
0: Ούτε νύχτα, ούτε ναι. Δύσκολες καιρικές συνθήκες, ούτε τίποτα.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πραγματικά λαχτάρισαν οι επιβάτες και που ήταν εκεί, έτσι. 100 επιβάτες δεν είναι κάτι απλό τώρα. Να ακούς ένα μπαμ εκεί τώρα με στη θάλασσα και να συγκρούνται δύο πλοία εκεί στο λιμάνι της Σούδας.
0: Είχαμε και αυτή την επίθεση χθες που σας λέγαμε εδώ το πρωί στην εκπομπή του 60χρονου σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη την ώρα που περίμεναν εκεί στο εκδοτήριο των εισιτηρίων. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι σχετικά καλά στην υγεία τους με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ο σύζυγος που είχε πιο σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε από τον Ερυθρό στο ΚΑΤ για νοσηλεία.
1: Ναι, και κάποιο χειρουργείο λέει θα κάνει.
0: Ναι.
1: Ότι χρειάζεται και χειρουργείο, χρειαζόταν και χειρουργείο. Εντάξει, ο άνθρωπος βέβαια θεωρώ ότι δεν απειλείται η ζωή του. Δεν θέλω να πω, δεν κινδυνεύει η ζωή του.
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ναι. Η σύζυγος είναι ελαφρύτερα τραυματισμένη. Πήρε εξιτήριο δηλαδή μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και ο 60χρονος, όπως λέγαμε και χθες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, είχε στην κατοχή του μαχαίρι, είχε συλληφθεί, είχε συλληφθεί πάλι πρόσφατα για εξύβριση, είχε νοσηλευθεί και σε μια ψυχιατρική κλινική. Τώρα κυκλοφορούσε ελεύθερος και δεν τον παρακολουθούσε και κάποιος.
1: Την
0: για άλλη μια φορά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα. Χρειαζόταν ο άνθρωπος να το παρακολούθησε και αγωγή. Πώς θα γίνει, αφού έχει ψυχολογικά προβλήματα.
0: Πάλι καλά που γλιτώσαμε τα χειρότερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει
1: ακριβώς,
0: η ζωή των ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο, ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους, κανόνισε την πορεία σου.
1: Έλα, Παναγιώτη.
0: Γιατί
1: μου.
0: Θέλουμε καλές ειδήσεις.
3: Καλημέρα και πάλι. Εγώ την πορεία να κανονίσω.
0: Τι θα μας πεις.
3: Δεν
0: πάρει άδεια, δεν μπορεί να κάνει ο καθένας το κεφαλίου του.
1: Εντάξει, πάντως μάλλον είναι ανθρώπινο λάθος.
0: Κάποιος έχει κάνει λάθος.
1: Αστοχία.
0: Ναι.
1: Κάποια αστοχία, γιατί και καλό καιρό. Είχε λάδι ήταν η θάλασσα από ό,τι είδαμε και στο βίντεο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, έχουν υποστεί ζημίες τα πλοία.
0: Μέσα στο λιμάνι ημέρα.
1: Αυτό δεν
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Δηλαδή ούτε νύχτα, ούτε δύσκολες καιρικές συνθήκες, ούτε
1: εντάξει,
0: τίποτα.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πραγματικά λαχτάρισαν οι επιβάτες και που ήταν εκεί, έτσι. 100 επιβάτες δεν είναι κάτι απλό τώρα. Να ακούσε ένα μπαμ εκεί τώρα με στη θάλασσα και να συγκρούνται δύο πλοία εκεί στο λιμάνι τη Σούδας.
0: Είχαμε και αυτή την επίθεση χθες που σας λέγαμε εδώ το πρωί στην εκπομπή του 60χρονου σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη την ώρα που περίμεναν εκεί στο εκδοτήριο των εισιτηρίων. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι σχετικά καλά στην υγεία τους με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ο σύζυγος που είχε πιο σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε από τον Ερυθρό στο ΚΑΤ για νοσηλεία.
1: Ναι, και κάποιο χειρουργείο λέει θα κάνει.
0: Ναι.
1: Ότι χρειάζεται και χειρουργείο. Χρειαζόταν και χειρουργείο. Εντάξει, ο άνθρωπος βέβαια θεωρώ ότι δεν απειλείται η ζωή του. Δεν θέλω να πω, δεν κινδυνεύει η ζωή του.
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ναι. Η σύζυγος είναι ελαφρύτερα τραυματισμένη. Πήρε εξιτήριο δηλαδή μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών. Και ο 60χρονος, όπως λέγαμε και χθες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές. Είχε στην κατοχή του μαχαίρι, είχε συλληφθεί. Είχε συλληφθεί πάλι πρόσφατα για εξύβριση. Είχε νοσηλευθεί και σε μια ψυχιατρική κλινική. Τώρα κυκλοφορούσε ελεύθερος και δεν τον παρακολουθούσε και κάποιος.
1: Τι
0: για άλλη μια φορά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα.
0: Εντάξει.
1: Χρειαζόταν ο άνθρωπος να το παρακολούθησε και αγωγή. Πώς θα γίνει, αφού έχει ψυχολογικά προβλήματα.

0: την ώρα που περίμεναν εκεί στο εκδοτήριο των εισιτηρίων. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι σχετικά καλά στην υγεία τους, με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ο σύζυγος που είχε πιο σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε από τον Ερυθρό στο ΚΑΤ για νοσηλεία.
1: Ναι, και κάποιο χειρουργείο λέει θα κάνει.
0: Ναι.
1: Ότι χρειάζεται και χειρουργείο, χρειαζόταν και χειρουργείο. Εντάξει, ο άνθρωπος βέβαια θεωρώ ότι δεν απειλείται η ζωή του. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν κινδυνεύει η ζωή του.
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ναι. Η σύζυγος είναι ελαφρύτερα τραυματισμένη. Πήρε εξιτήριο δηλαδή μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών. Και ο 60χρονος, όπως λέγαμε και χθες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές. Είχε στην κατοχή του μαχαίρι, είχε συλληφθεί. Είχε συλληφθεί πάλι πρόσφατα για εξύβριση. Είχε νοσηλευθεί και σε μια ψυχιατρική κλινική. Τώρα κυκλοφορούσε ελεύθερος και δεν τον παρακολουθούσε και κάποιος.
1: Τι
0: για άλλη μια φορά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα. Χρειαζόταν ο άνθρωπος να το παρακολούθησε και αγωγή. Πώς θα γίνει, αφού έχει ψυχολογικά προβλήματα.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά που γλιτώσαμε τα χειρότερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει
1: ακριβώς,
0: η ζωή των ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο, ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους, κανόνισε την πορεία σου.
1: Έλα, Παναγιώτη.
0: Γιατί
1: μου.
0: Θέλουμε καλές ειδήσεις.
2: Καλημέρα και πάλι. Εγώ την πορεία να κανονίσω.
0: Τι θα μας πεις.
2: Δεν είναι τόσο τα πράγματα
0: δεν
2: μαζεμένα.
0: Είναι τόσο.
2: Ναι.
0: Κατάλαβα.
2: Θα χρειαστούμε traffic commander νωρίτερα.
0: Καλά, ναι. Έλα, traffic commander, πες τα.
2: Αυξήθηκε η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξήθηκε και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Ρέντι φτάνει. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Να τος ο κόμβος.
2: Και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ωρε φίλε, ο ένας κόμβος μετά τον άλλο.
3: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και ο Βολάνιος
1: ναι,
0: για τον κόμβο.
1: Κόμβο λέει, κόμβο λέει.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
1: Να καλά Παναγιώτη μου. Λοιπόν, σας φέρω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Να πούμε, λέει, σήμερα και προσοχή στα τσιγάρα που τόσο εύκολο πετάμε από τα παράθυρα των αυτοκινήτων.
1: Έχει
0: πολύ δίκιο, Δημήτρη. Παιδιά, κόψτε το αυτό το κακό συνήθειο. Με τα τσιγάρα τώρα έξω από το αυτοκίνητο, ανοίγουμε το παράθυρο και το πετάμε. Όχι μόνο σε περιοχές που υπάρχει δάσος.
1: Γενικότερα.
0: Οπουδήποτε. Τι είναι το μεγάλο τασάκι να πούμε έχουμε και πετάμε έξω.
1: Ναι, εγώ θέλω να δω
0: άμα θες να
1: καθαρίσεις, αν έχουν καθαρίσει. Συμφωνώ.
0: Στο αυτοκίνητό
1: σου. Και επίσης και να δούμε αν έχουν καθαριστεί. Γιατί έβλεπα και ρεπορτάζ στα κανάλια αυτές τις μέρες ότι πάει σε πάρα πολλούς δήμους δεν έχουν καθαρίσει, έτσι. Γιατί λέμε να προσέχουν οι πολίτες, να προσέχει ο νόμος και οι υπεύθυνοι. Και να κάνουν αυτό που πρέπει. Γενικότερα μιλάω. Γενικότερα μιλάω.
0: Δεν μου λες τώρα, τι γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος με τις καθυστερήσεις. Πάλι καθυστερήσεις.
1: Ναι, λέει χαμός. Χαμός χθες πάνω από μία ώρα. Πάνω από μία ώρα ήταν οι καθυστερήσεις, μία, μισή, δύο
0: και
1: ώρες.
0: Και φουλ σεζόν μιλάμε.
1: Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ τράφικ, πάρα πολύ κίνηση. Εγώ αυτό
0: έχει
1: καταλαβαίνω.
0: Πάρα πολύ τράφικ και εκεί έχει τράφικ. Να βάλουμε και εκεί τράφικ κομμάτι.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα.
0: Εκεί βέβαια προφανώς έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και τα θέματα αυτά τα οποία καταγγέλουν οι ελεγκτές εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ότι πρέπει να αναβαθμιστούν τα συστήματα κτλ. Ναι, αλλά δεν ξέρω, θα συμφωνήσω μαζί σου απολύτως. Έχουμε εξαιρετικούς ελεγκτές εναέρης κυκλοφορίας και οι άνθρωποι διαμαρτύρονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Τα λένε, τα φωνάζουν.
1: Μιλάνε για αναβάθμιση, ότι απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων, όμως είναι και ένα

0: Ο δρόμο Ελευθέρω Βενιζέλο πια που δεν φτάνει, είναι πάρα πολύ κίνηση. Ειλικρινά είναι πάρα πολλέ οι πτήσει.
1: Το καταλαβαίνω και είναι καλό αυτό, αλλά γιατί πάνε απέναντι πάει καλά και ο τουρισμό
0: ναι,
1: κτλ.
0: Συμφωνώ μαζί.
1: Αλλά
0: σου.
1: Και θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογε υποδομέ.
0: Βέβαια, πολύ σωστά το λε.
1: Έτσι, για να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμο. Τώρα μία ώρα.
0: Ναι. Μία ώρα και. Επίση τώρα, μια και λέγαμε για αεροδρόμια, εκεί στην Ελβετία. Τα τσούζουνε μάλλον. Γιατί δύο πιλότοι της αεροπορικής εταιρείας Swiss απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους. Γιατί, δηλαδή, η πτήση θα αναχωρούσε από τη Γενέβη και θα πήγαινε σε κάποιο προορισμό. Τους κάναν το τεστ για όλους τους πιλότους πριν την πτήση, κάνουν τεστ. Και ήτανε σκνήπα.
1: Και οι δύο?
0: Και οι δύο. Σκνήπα όμως. Όχι απλώς είχαν πιει ένα ποτηράκι. Καταλαβαίνεις ότι φυσικά δεν.
1: Καλά, σιγά μην τους άφηναν κιόλας να
0: πιλωτάρουν. Ευτυχώς που γίνονται τα τεστ, έτσι. Αλλά σου λέει ότι ήταν και οι δύο, και δεν ήταν ο ένας.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι όχι απλά δεν τους άφησαν να μπουν στο αεροπλάνο, πρέπει να απολύθηκαν κιόλας.
0: Απολύθηκαν και μάλιστα το δημοσίευμα της Telegraph λέει ότι αυτό από τη Μάρτες λένε ότι οι πιλότοι βρίσκονταν εφανώς υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή ξεκίνησαν να κάνουν την πτήση. Αλλά το βράδυ τη προηγούμενη του είχαν κάνει το τεστ και βγήκαν τα αποτελέσματα και του τσάκωσαν. Έπειναν όλο το βράδυ αυτοί. Καταλαβαίνεις.
1: Φαντάσου τώρα να μην έχει γίνει Παναγία τεστ και να μπει να ταξιδέψει με αυτόν.
0: Παναγία μου.
1: Μακριά από εμά.
0: Πα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών σήμερα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο λόγω του καύσωνα. Μείωση του χρέους όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και ως απόλυτο ποσό για τρίτη διαδοχική χρονιά. Καθώς και παραγωγή πλεονασμάτων μεγαλύτερων από τις επικαιροποιημένες προβλέψεις, βάζει ως στόχο το οικονομικό επιτελείο και για το 26. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplanes στον Άλυμο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου της επιχειρησιακής προετοιμασίας για την έναρξη του δικτύου υδροπλάνων στην Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεμένουν από χρήματα και πυρομαχικά στον πόλεμο με το Ιράν, με την Ουάσιγκτον να ζητά από το Κογκρέσο 67 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Τα πιο χρεωμένα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω στεγαστικών δανείων, βρίσκονται κατά σειρά σε Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Βέλγιο, Κύπρο, Πορτογαλία και Γερμανία. Τα ασιατικά δηληστήρια στρέφονται στη διόρυγα του Σουέζ για τη μεταφορά σαουδαραβικού πετρελαίου εν μέσω απειλών των Χούθη.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
13: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
14: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
13: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
14: My Nutri Health.
13: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
14: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
13: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
14: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
13: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
14: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
13: Τηλέφωνο 26820 29094.
14: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: 93.
1: Φαντάσου να είσαι ιδιοφυής φιλόσοφος, να γράφεις ασταμάτητα και να πιάσει το σπίτι σου φωτιά. Δυστυχώς αυτό έπαθε ο Λέων Τολστόι στις 22 Ιουλίου του 1910 σαν σήμερα. Μερικά χρόνια μετά, το 1933 σαν σήμερα, ο Wiley Post έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε μόνος του το γύρο του κόσμου με αεροπλάνο. Σήμερα έχει γενέθλια και η Σελίνα Γκομές, αφού γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1980. Σαν σήμερα σήγησε για πάντα η φωνή της Amy Winehouse, αφού μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα το 2011. Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Κορινθιακό, καταπληκτικό σημείο, δηλαδή μπορώ να το πιστοποιήσω και εγώ, γιατί το βλέπω πάρα πολύ συχνά. Εκεί βρίσκεται το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μιας ώρας από την Αθήνα. Σε μία ώρα δηλαδή από το Βράσιμο έχεις φύγει και είσαι στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και έχεις αλλάξει αμέσως εικόνες, είσαι αλλού, είσαι στον παράδεισο.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ σε τίνο για δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jet, κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Άκουσε νωρίτερα την είδηση για τους μεθυσμένους πιλότους και λέει: φήμες λένε ότι εκτός από τους πιλότους, μεθυσμένο βρήκαν και τον αυτόματο πιλότο. Καλημέρα, Δημήτρη. Γεια, έλα, κύριε Αμαλία, να σε πάω λίγο και στα πολιτικά. Γιατί είχε ξεσπάσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αφού κάναμε την αναφορά στην πρώτη ώρα για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και την πρόταση του Πασόκ για τη μείωση στην τιμή του ρεύματος. Είχε ξεσπάσει μεγάλη κόντρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την τοποθέτηση του κόμματος Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Μία θέση που επανέλαβε χθες η κυρία Λαλιώτου σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
5: Δεν θα προχωρήσουμε στην κατάργηση για τον εξής λόγο, γιατί σεβόμαστε την αίσθηση ασφάλειας δικαίου που πρέπει να έχουν οι πολίτες και γιατί αναλαμβάνουμε την ευθύνη, διότι είμαστε ένα κόμμα και ένας φορέας διακυβέρνησης και όχι απλώς διαμαρτυρίας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της πολιτείας απέναντι σε γονείς και χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες με βάση την εμπιστοσύνη τους στο κράτος δικαίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή και φοιτούν σε αυτά τα ιδρύματα.
3: Δεν συμφωνούμε λοιπόν με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα εγκρίναμε ποτέ την ίδρυσή τους, αλλά δεν πρόκειται να τα καταργήσουμε γιατί πλέον είναι τετελεσμένο. Ακριβώς. Επί της ουσίας αυτό λέει η Ελλάδα.
4: Συγγνώμη, αλλάζουν. Ψηφίζεις κάτι και μπορείς να το κυρώσεις. Απλώς το λέω.
3: Ναι.
4: Λέω εγώ.
3: Από εκεί και πέρα λοιπόν άρχισε η επίθεση. Και άρχισε η επίθεση από όλες τις πλευρές. Να ακούσουμε πρώτα τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
6: Υπάρχει μια μετατόπιση της αριστεράς και προσωπικά του ίδιου του κύριου Τσίπρα, ο οποίος λέει: παραδέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική η οποία δουλεύει. Χιλιάδες φοιτητές έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν σε ένα καινούριο θεσμό. Και ο υγιής ανταγωνισμός, εν πάση περιπτώσει, ας τον αφήσουμε να δουλέψει. Άρα λοιπόν, έχουμε μια δικαίωση των ιδεών της Νέας Δημοκρατίας.
3: Μας δικαιώνει, λέει, λοιπόν, η θέση αυτή της Ελλάς ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης που μίλησε στον Νίκο Στραβελά και τη Μίνα Καραμίτρου. Το θέμα σχολίασε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
7: Όταν λες, δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και την ίδια ώρα λες, δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά. Εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής.
3: Και ήρθε και η κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καλά, έκανε μια ανάρτηση ο Παύλος Σοπολάκης.
4: Τώρα ο Νίκος Παπάς έχει εξαπολύσει επίθεση στην Ελλάδα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
3: Να, κάτσε να τον ακούσουμε. Μια και τον ανέφερε ο Νίκος Παπάς για το θέμα.
0: Αρχίζουν και αναφαίνονται προγραμματικές μετατοπίσεις και διαφορές. Δηλαδή, η σημερινή τοποθέτηση εκ μέρους της Ελλάδας υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι μια πάρα πολύ καθαρή μετατόπιση, πεντακάθαρη γραμμή. Μπορεί να μην έχει ευδιάκριτες διαφορές με αυτό που τώρα συμβαίνει, να το παίρνει ως τετελεσμένο. Η δική μας θέση δεν έχει αλλάξει. Και να σας πω εδώ παρένθεση, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας στο τελευταίο συνέδριο που ψήφισε αυτό το πρόγραμμα και έλεγε ότι το άρθρο 16 δεν πρέπει να αναθεωρηθεί και δεν πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
3: Επίθεση και από την Νέα Αριστερά. Είδα την ανάρτηση που έκανε ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Γενικά είναι μια πιο κεντρώα προσέγγιση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Φεύγει δηλαδή από τα προηγούμενα, τη θέση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και τώρα λέει ναι μεν, αλλά... Και από εκεί έχει προκύψει λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση. Είναι και οι δηλώσεις που είχαν γίνει παλαιότερα, για παράδειγμα σε συνέντευξή του Αλέξη Τσίπρα στον Σταύρο Θεοδωράκη.
8: Εγώ λοιπόν λέω ένα πράγμα, ότι αν υπήρχε η δυνατότητα εδώ να έχεις, ας πούμε, ξέχωρα από το κράτος πανεπιστήμια τύπου Harvard, εγώ είμαι έτοιμος να το συζητήσω. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε αυτό. Έχουμε όχι η ΕΚ Φούφουτος.
9: Ναι, γιατί αρνείστε.
8: Δεν μπορεί να είναι προτεραιότητά μας. Ναι.
3: Δεν είναι προτεραιότητά μας τα η ΕΚ Φούφουτος.
4: Ακριβώς.
3: Καλά η ΕΚ τα Φούφουτος. Φούφουτος.
4: Ναι, κοιτάζω μια είδηση να διακάνω.
3: Τι, λίγο αγχωμένη σε βλέπω.
4: Υπάρχει, τη μεταδίνουν, θέλω να είμαι σίγουρη.
3: Ψάξτε.
4: Δεν, θέλω να είμαι σίγουρη, δεν
3: μη
4: θέλω
3: σε
4: να το
3: απασχολώ.
4: Πω, όσο λέει και ένας ακροατής,
3: okay,
4: αλλά
3: σε
4: θέλω να είμαστε σίγουροι γιατί αυτά πρέπει να τα τσεκάρουμε πριν τα πούμε.
3: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει, το βλέπω κι εγώ, θα το τσεκάρουμε πρώτα, δεν βιαζόμαστε για να μεταδώσουμε κάτι. Από εκεί και πέρα τώρα, χθες είχαμε και τοποθέτηση από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι, του Δημήτρη Κουτσούμπα, για την τεχνητή νοημοσύνη.
4: Τι είπε?
3: Έφτιαξε ένα βίντεο, ναι, στα social media, επειδή πρόσφατα ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν έχω ακούσει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να αναφέρεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Και έφτιαξαν ένα βίντεο στο Κομμουνιστικό Κόμμα για να απαντήσουν.
10: Λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός συναδέλφου από την αντιπολίτευση.
11: Καλά, το βίντεο με τον Τάσο δεν το είδε?
12: Είμαι ο Τάσος. Φυσικά είμαι φτιαγμένος με τεχνητή νοημοσύνη. Σιγά μην υπάρχει άνθρωπος που θέλει να δουλεύει 13 ώρες.
13: Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini. Γιατί αν σας πούμε για το DeepSeek, θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην πρεσβεία. Και γράψτε, ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης δεν άκουσε εδώ και κάποια χρόνια. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει.
3: Αυτή ήταν και η απάντηση λοιπόν του Δημήτρη, ναι, Κουτσούμπα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς λέει πρώτα βγάλαμε εκείνο το βίντεο με τον Τάσο, δεν, ναι, το έχετε δει. Οπότε μην μας λέτε τώρα.
4: Ότι δεν ξέρουμε εμείς από τεχνητή νοημοσύνη.
3: Λοιπόν, θα επανέλθουμε και στην είδηση που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να κλείσουμε πρώτα την πολιτική αυτή επικαιρότητα με το τι λένε οι πολίτες.
4: Ναι, έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα.
3: Ακριβώς. Πρέπει να πιάσουμε το σφιγμό της κοινωνίας, δηλαδή που οδεύει τώρα πηγαίνοντας για τις εκλογές. Θα πάμε στις Σέρες. Στους αγαπημένους μας συμπολίτες λοιπόν από τις Σέρες, να ακούσουμε πώς χαρακτηρίζουν για παράδειγμα τα νέα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί και τι προτίθενται να κάνουν στις επερχόμενες εκλογές.
14: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα νέα κόμματα, με προβληματίζει ότι κάτι προγραμματίζεται έξωθεν και άνωθεν.
15: Είναι σαν τα γλυφιτζούρια, παντού υπάρχουν στα περίπτερα, αλλά...
16: Ο Αντώνης Σαμαράς που φαίνεται ότι κάνει δικό του κόμμα θα επηρεάσει?
15: Ναι, δεν νομίζω, γιατί είναι πατριώτης και είναι φανατικός στις Νέες Δημοκρατίες, δεν πιστεύω να... Στο τέλος θα κάνει πίσω. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα παρελθόν το οποίο δεν είναι καλό.
16: Άρα τι θα ψηφίσουμε, Ισερέ?
17: Κρίμα. Νέα Δημοκρατία, τι άλλο. Βλέπεις όπου καρέκλα άδεια, όλο κεφάλαια είναι.
3: Έτσι, συστέρες, λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν λεφτά όπου και να γυρίσει να κοιτάξει, βλέπεις κεφάλια στις καφετέριες. Έτσι και τα λοιπά. Ο άλλος ο κύριος λέει: ο νέος Σαμαράς αποκλείεται. Είναι φανατικός Νέα Δημοκράτης, θα κάνει πίσω. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι. Δηλαδή, δεν περιλαμβάνονται σε αυτό που λέμε αναποφάσιστοι. Okay. Δηλαδή, ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Συμπολίτες μας από τις Σέρες.
16: Πώς σας φαίνονται τα νέα κόμματα που γίνονται?
18: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστοι. Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος. Ο Χριστός μπορεί να κυβερνήσει.
16: Άλλο είπα, ναι, αλλά θέλουμε κάποιον να υπογράφει, να δούμε τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά.
18: Ο Χριστός.
16: Μας.
18: Ο Χριστός.
16: Πώς θα υπογράφει?
18: Εκείνο θα καταργηθούν όλα όταν θα βασιλέψει εκείνος. Αλλά υπάρχει λύση. Η λύση είναι βασιλεία των Θεού. Αυτό θέλω να το δείξετε.
3: Ήθελε και να το δει. Ο Χριστός, θα βάλουμε τον Χριστό, θα υπογράφει κιόλας.
4: Θα υπογράφει τις βουλικές αποφάσεις. Λάθος τον κάνεις στο σταυρό σου. Κάντε
3: το
4: σωστά.
3: Κάντε, παιδί μου, το σταυρό μου. Δηλαδή,
4: παιδί μου,
3: να
4: έτσι
3: βάλει το χέρι του.
4: Το σταυρό μας, έτσι.
3: Ναι, έτσι. Ω, να τον κάνει το σταυρό.
4: Λάθος το έκανε από την άλλη πλευρά πρώτα.
3: Άσε με, έχεις μπερδέψει. Άσε με να κάνω το σταυρό μου. Θέλει να βάλει το Χριστό να υπογράφει τώρα τα εξοπλιστικά.
4: Αλήθεια. Να υπογράφει. Όχι, λέει όλα και θα τα υπογράφει όλα. Ο Χριστός Χριστός.
3: Θέλω να το δείξετε αυτό, λέει. Μην το κόψετε.
4: Δεν το κόψαμε. Το
3: κόψαμε εμείς. Το βάλαμε εδώ. Τι αφήστε
4: να μην το κόψουμε εσείς αυτό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
19: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά.
19: Χρώματα.
2: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
19: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
2: Υδραυλικά.
19: Μηχανήματα κήπου.
2: Κυγκαλερίας.
19: Είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
19: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
19: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
20: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
21: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
19: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
22: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
19: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
20: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
19: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
20: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
19: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
20: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
19: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
20: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
19: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
20: Τηλέφωνο 2682-089-720.
19: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
1: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
1: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
22: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Και τελικά δυστυχώς η είδηση ήταν αληθινή και επιβεβαιώθηκε. Έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Τα 91 της χρόνια.
1: Ναι. Πέθανε στο νοσοκομείο, λοιπόν, λέει, ήταν τα τελευταία χρόνια. Ναι. Άφησε την τελευταία της πνοή εκεί.
0: Τα ξημερώματα, το προσωπικό του γεροκομείου Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, την εντόπισε νεκρή στο δωμάτιό της. Η απαγωγή. Ορίστε. Ναι. Βέβαια. Η απαγωγή, το τραγούδι με το οποίο πήρε το πρώτο βραβείο το 1961 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και πολύ γλυκός άνθρωπος. Εγώ δεν είχα την τύχη να τη γνωρίσω από κοντά, αλλά σε όλες τις παρουσίες της, τις δημόσιες παρουσίες της.
1: Και πολύ άμεσο, με άμεσο τρόπο.
0: Ναι.
1: Γλυκιά, μια γλυκιά γυναίκα. Έτσι, μωρό χαμόγελο. Καλοσυνάτος άνθρωπος φαινότανε. Ναι.
0: Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ, ώσπου συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία. Κάποια στιγμή ταξίδεψαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκαναν περιοδεία εκεί, τραγούδησαν μέχρι και στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον.

0: Το θρυλικό ντουέτο λοιπόν της Μέρης Λίντα με τον Μανώλη Χιώτη. Στον κατάλογο των θαυμαστών του ζεύγους ανήκει επίσης ο θρυλικός Άντωνι Πέρκινς καθώς και η Μαρία Κάλλας.
1: Είχαμε απόλυση τον Ιούλιο, ήταν η Μάρο Κοντού, τώρα η Μέρη Λίντα.
0: Μεγάλη, μεγάλη κυρία του ελληνικού
1: έτσι,
0: τραγουδίου,
1: ακριβώς,
0: δηλαδή πραγματικά.
1: Ακριβώς.
0: Πάλι καλά που υπάρχει και ο ελληνικός κινηματογράφος εκεί όπου ναι, είχαν πραγματοποιήσει δεκάδες ναι, εμφανίσεις μαζί με τον Μανώλη Χιώτη και υπάρχουν αυτά τα στιγμιότυπα, τα τραγούδια τους. Η ίδια έχει παίξει μάλιστα και σε κάποιες ταινίες, ναι, έχει ασχοληθεί και με την ναι, υποκριτική. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος.
1: Δεν θα κάνεις λάθος εσύ, τα ξέρεις αυτά, τι θα έλεγες.
0: Είχε παίξει και στο Τρεις Κούκλες και εγώ,
1: ναι,
0: με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Καλά είπα, ήταν ο μοναδικός της ρόλος καθαρά ως ηθοποιού στον ελληνικό κινηματογράφο στην ταινία Τρεις Κούκλες και εγώ. Με αυτή τη δυσάρεστη είδηση λοιπόν θα κλείσει σήμερα η εκπομπή, η απώλεια της Μέρης Λίντα, η οποία έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Συλληπιτήρια στους οικείους της.
1: Συλληπιτήρια.
0: Εμείς θα σας αφήσουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Θα είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Προσοχή λοιπόν, σήμερα προφυλαχθείτε με την υψηλή ζέστη.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό!
9: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του πενικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίαση στο χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μπάρα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε ενωμένες πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα οι Χούθη Τσιμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν πετρελαίο. Αύριο το πρωί μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση. Πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με όλα του τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα στην αποστολή, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ σήμερα για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, στα μέσα της εβδομάδας.
1: Καλημέρα σας.
0: Αποχαιρετούμε με τον δικό μας τρόπο τη σπουδαία, πραγματικά σπουδαία μέρα η Λίντα. Στα όλα της, όχι μόνο στη φωνή της και στη σκηνική της παρουσία. Καλό της ταξίδι.

0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Άντε να πούμε.
0: Στο στούντιο μαζί είμαστε ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Και στον ήχο ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio@kirialfm.gr.

Έχει μια κινησούλα έξω, να ξέρετε. Δεν είναι και πολύ όπως ήταν χθες τα πράγματα. Προφανώς οι περισσότεροι λόγω του καιρού, είναι δύσκολος ο καιρός πολύ σήμερα, είναι η πιο δύσκολη μέρα για τον καύσωνα, έχουν πάρει το αυτοκίνητο. Άρα έχει κάποιες έτσι. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Παναγιώτης Βολάνης.

0: Λοιπόν, από τι θες να ξεκινήσουμε, από πού θες να πάρουμε το πράγμα και πού να το αφήσουμε.
1: Από πού θες, απλά να κάνω μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Ενώ συζητάει ο υπόλοιπος κόσμος, οι προηγμένες δημοκρατίες για την τεχνητή νοημοσύνη, για τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας, για τα φορτηγά τα οποία ξεκινάνε από τη μία πλευρά των ΗΠΑ και πάνε στην άλλη και ναι, παραδίδουν φορτία. Ενώ συζητάνε για το αναπτυξιακό μοντέλο που αυτό μπορεί να μας δώσει και λιγότερες μέρες εργασίας με τις ίδιες αποδοχές. Εμείς εδώ ναι, συζητάμε τα ωραία, τα δικά μας τα θέματα, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Όχι, δηλαδή, γιατί,
1: σήμερα που είναι μέρα με 43 βαθμούς,
0: ναι,
1: θα πρέπει να γίνονται υπομνήσεις από το πρωί και καλά κάνει και το κάνει και η πολιτεία και τα μέσα ενημέρωσης. Όλοι πάντες. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας ανόητος να βάλει φωτιά. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας τύπος ξανά ο οποίος θα πει ότι α, το έχω, θα τα κόψω, θα ξεραθούν. Εγώ ξέρω, εγώ να βάζω, θα το κάψω, δεν θα πάρει κανένας. Θυμίζω ότι έγινε στην Πεντέλη το 2018.
0: Καλά, ποια Πεντέλη?
1: Επάνω
0: στο ρέο Καστροκάκι, πατέρας και γιος, επειδή πέταξε ο άλλος τη γόμπα.
1: Εκτός από αυτό, λέω, υπάρχουν.
0: Πατέρας και γιος.
1: Ναι,
0: γιατί τα παιδιά του άλλου είναι και δικά μας παιδιά.
1: Υπάρχουν οι μάγκες.
0: Μην τα λέμε, κλαίμε μόνο για τα. Είναι δικά μας παιδιά.
1: Οι μάγκες οι οποίοι ξέρουν πώς θα βάλουν φωτιά και πώς θα κάψουν αυτά που θα κόψουν.
0: Απλά σου λέω.
1: Να μην βάλετε κανένα.
0: Και προημερών συνελήφθη ένα γιατί περίπου με 38. Με ισχυρού ανέμου, νομίζω ήταν με ελτεμάκια 7 με 8 μποφόρ, βγήκε να ψήσει.
1: Ωραία. Ναι. Έχουμε τα δικά μας θέματα, δική μας ατζέντα και νομίζουμε ότι ο υπόλοιπος κόσμος μας ακολουθεί σε αυτή τη νεμονή της ανοησίας. Αυτό έχω να παρατηρήσω.
0: Εντάξει, και εμείς συζητάμε και τα μεγάλα, βρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να μην συζητήσει και την καθημερινότητά σου, γιατί με αυτήν ζεις, δηλαδή με αυτή πορεύεσαι. Δεν μπορεί να μην πεις ότι.
1: Τώρα, παιδί μου, επιλέγουμε την καθημερινότητά μας. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Εμείς επιλέγουμε αυτό.
0: Αλλά παρόλα αυτά και τα κόμματα και η κυβέρνηση και οποιοδήποτε παρουσιάζουν και τα προγράμματά σου, παρουσιάζουν και τα πιο μεγάλα και τη τεχνητή νοημοσύνη το 2030-35. Αλλά τι να το κάνω εγώ το 35 αν η καθημερινότητά μου είναι μαύρη. Ναι. Τώρα θέλω να δω. Τώρα, κατάλαβες.
1: Πάρα πολύ ωραία, Λοιπόν,
0: να πούμε ότι σήμερα υπάρχει έτσι καθεστώς συγκεκριμένο εργασιακό με το καύσωνα. Από τη 1 έως τις 5 έχουν διακοπεί, θα διακοπούν υποχρεωτικά οι διανομές με δίκη, κλαποδήλατα, πατίνια, οτιδήποτε.
1: Mm-hmm.
0: Και οι χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική. Και στη Θεσσαλία θα έχουμε, νομίζω, και εκεί το ίδιο πράγμα, το ίδιο μέτρο είναι αυτό. Το λέω γιατί αν θυμάσαι, Γιώργο, μας είχαν στείλει μήνυμα εχθές και μας
1: ρωτούσαν οι ακροατές μας.
0: Ναι, αν υπάρχει παύση εργασιών. Σήμερα υπάρχει παύση εργασιών.
1: Λοιπόν, υπομονή να περάσει η μέρα. Από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε επίπεδο θερμοκρασίας.
0: Ναι.
1: Ας πάρετε τα μέτρα προστασίας τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνουμε, δηλαδή πολύ νερό. Αν γίνεται να αποφύγετε κάποιες μετακινήσεις. Αν κάποιοι μας ακούτε από εκεί που έχετε επιλέξει να κάνετε. Να περάσετε κάποιες ημέρες χαλάρωσης, έχει καλώς. Οι υπόλοιποι εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μας ακούτε και είσαστε σε κατάσταση εργασίας, λάβετε μέτρα σήμερα. Είναι αυτονόητο. Το λέμε όμως και εμείς. Παρακαλούμε πάρα πολύ για να μην έχουμε ζητήματα και στεναχώρια στο τέλος της ημέρας.
0: Και είναι αυτές οι 5 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική, που για πρώτη φορά είναι στο κόκκινο, δηλαδή είναι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι τέτοια η κατάσταση που εχθές ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, έκανε μια δήλωση. Είπε δηλαδή ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες του Ματιού. Είμαστε πολύ κοντά στην επέτειο. Τη δήλωση την έκανε 21, η επέτειος είναι 23. Για να τον ακούσουμε.
2: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Αυτά καταβάτες οι άνεμοι, είναι αυτό το κομμάτι που ξεκίνησε από τον Εβουτσά, τότε έτσι τους λέγαμε. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, άρα αυξημένη προσοχή σε όλους. Να πω την αλήθεια, όταν άκουσα τη δήλωση λίγο ανατρίχιασα, γιατί ξέρεις όταν ακούς συνθήκες ματιού δεν το δέχεσαι και πολύ καλά.
1: Είναι ένα συλλογικό τραύμα αυτό το οποίο δεν θα ξεπεραστεί.
0: Δεν το πολύ ακούς καλά, άρα σε όλους μας προσοχή, όλη μας προσοχή, όλη μας.
1: Εγώ επιμένω, ας αποφύγουμε όσοι νομίζουμε ότι ξέρουμε τους νόμους της φύσης. Όπως εκείνος εκεί, δεν θέλω τώρα ούτε να φωτογραφίσω, ούτε να πω, στην Πεντέλη, πέρασε το περιπολικό του, κάνει μια παρατήρηση. Αυτός συνέχισε με τη φωτιά να τη φουντώνει, με τα γνωστά αποτελέσματα για τους 104 νεκρούς και την παράλυση αυτού που λέμε κράτους. Γιατί εκεί το κράτος παρετήθηκε. πάνω στη μάχη με τα γνωστά αποτελέσματα και με τους 104 νεκρούς.
0: Θέμα που θα μας απασχολεί σήμερα και πραγματικά είναι μια σοκαριστική υπόθεση. Είναι η δολοφονία, προφανώς ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου, τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα στοιχεία, του πολύ γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Να σας θυμίσω λίγο το όνομα. Είναι ο άνθρωπος που πρωταγωνιστούσε στην υπόθεση, στην τραγική υπόθεση της μικρής Άνης, στο κοριτσάκι εκείνο. Και είναι ο άνθρωπος που υπερασπιζόταν τον βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση της Μπαρμπούτας, τον Άλεξ. Το θυμάσαι, Γιώργο?
1: Βέβαια.
0: Στο μικρό Άλεξ, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ακόμα περιμένει η μάνα του να τον θάψει. Για να σας θυμίσω ποιος είναι ο ποινικολόγος, γιατί ακούμε το όνομα καμιά φορά, αλλά δεν μπορούμε να το έχουμε συνδυάσει με υποθέσεις. Φαίνεται ότι μιλάμε για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου. Εκτές το βράδυ έγινε γνωστή η είδηση και πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε όλο το δικηγορικό χώρο, αλλά και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, έχει ασχοληθεί με πάρα πολλές υποθέσεις.
0: Ναι, έχει κι άλλες, Γιώργο. Θυμάμαι αυτές χαρακτηριστικά, γιατί τον είχα
1: σωστά
0: καλεσμένο και εγώ στο στούντιο. Και αυτό
1: είναι
0: από
1: τις μεγαλύτερες αυτές που ανέφερες. Εγώ τον γνώρισα το 1998 σε μια υπόθεση που τότε έτρεχε. Ένας από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους της χώρας, με πολυετή παρουσία στις δικαστικές αίθουσες και σε υποθέσεις όπως η Περίτσια, οι οποίες συζητήθηκαν πάρα πολύ έντονα. Και έχω την ενημέρωση, γιατί έχω γνωστούς δικηγόρους αρκετούς, υποθέτω εξής και εσύ, ότι τον εκτιμούσαν οι συναδελφοί του. Τώρα, το τι έχει συμβεί εκεί, προφανώς και διερευνάται από τις αρχές. Μέσα στην τραγωδία υπάρχει ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι στενάχωρο. Τον βρήκαν νεκρό οι κόρες του, 16 χρόνων, οι οποίες τον έψαχναν στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε και πήγαν στο γραφείο. Χτύπησαν το κουδούνι, βρήκαν τρόπο να μπουν βασπιτό στα παιδιά και τον βρήκαν νεκρό. Είναι μια υπόθεση που διερευνάται και κοιτάμε να δούμε. Κοιτάμε εμείς. Προσπαθούμε να μάθουμε δηλαδή από τις αρχές σε ποια κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες.
0: Πάντως, νομίζω ότι πλέον έχουμε καταλήξει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή, είναι ξυλοδαρμός και είναι και άγρος ξυλοδαρμός με βάση τα στοιχεία του ιατροδικαστή.
1: Αυτό λένε.
0: Δεν έχει δηλαδή σφαίρες, μαχαιριές ή κάτι άλλο. Αυτό φαίνεται ότι είναι. Τώρα δεν είναι επίσημες. Ποτέ δεν είναι επίσημες ακόμα. Τόσο νωρίς. Είναι πολύ νωρίς άλλωστε.

0: Παναγιώτης Βολάνιος σε ετοιμότητα αυξημένη. Με την οθρότητα της ημέρας των 45 βαθμών υποσκιά, για πες μας.
1: Αυξημένη, σε αυξημένη ετοιμότητα, σε αυξημένη θερμοκρασία, αυξάνεται ανάλογα και η κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο.
2: Ξέρουμε, ρε Παναγιώτη, γιατί.
1: Λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχής στο ύψος Ιεράς Οδού.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο του Κηφισού.
2: Συγγνώμη, επειδή το λέει, το είπε ο Παναγιώτης, όσοι. Αυτή την ώρα ετοιμάστε να πάτε να χρησιμοποιήσετε το ποτάμι, τον Κηφισό, ενδεχομένως κατευθύνεστε στον Πειραιά. Βρείτε εναλλακτική, διότι θα πάει πάρα πολύ ώρα και
0: από
2: έχει πολύ ταλαιπωρία.
0: Από ποιο είναι?
1: Από Μεταμόρφωση μέχρι κάτω.
0: Όχι, Εγάλαιο. Δίκιο, είναι πολύ, πολύ νωρίς.
2: Και μετά την Ιερά Οδό.
0: Α, είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Μερικές δεκάδες μέτρα.
0: Ναι.
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο όμως, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλαιο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων και στα Δίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο Μαρούσι, στην άνοδο ύψους του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Μικρές καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο του Σαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στην παραλία Καλαμακίου, όπως είναι φυσιολογικό. Ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη παραμένει κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Παρακαλώ.

0: Νωρίς-νωρίς ξεκίνησατε τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε μήνυμα και μας στηρίζετε και εμάς. Την Κατερίνα μας, την Κατερινούλα από την Πάτμο. Λέει ο Μάρκος, να γιατί εμείς μέσα στα εργοστάσια σήμερα έχει πολύ δροσιά να μην δουλέψουμε. Λέει για την κατάσταση που επικρατεί στα εργοστάσια. Ο Γιώργος Δημητριάδης, σήμερα στη Θεσσαλονίκη είχε λίγη συννεφιά, δροσερό αεράκι και λίγο ψηλό βοροχό. Λέει τη γλιτώσαμε, αλλά βγήκε ο ήλιος και ξεκίνησαν οι ζέστες. Να πούμε ότι χθες το βράδυ στην Κέρκυρα άνοιξαν οι ουρανοί. Είχε δυνατά μπουρινιά και προκλήθηκαν και προβλήματα βόρεια και κεντρική Κέρκυρα. Δηλαδή, για να καταλάβεις τι γίνεται με τον καιρό.
1: Είναι αυτό που ζούμε. Το
0: ναι.
1: ζούμε.
0: Είναι αυτό που ζούμε.
1: Τελείωσε. Το ζούμε. Στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Διονύση, τον Καντιάνη, ο οποίος σημειώνει στην κουβέντα που κάναμε, λέει, αυξημένη προσοχή σε όλους είναι μια δήλωση προς νοήμονες ανθρώπους και όχι για ξερούλες. Ξερούλες που αποτελούν ειδική κατηγορία, όντως δεν την ακούν καθόλου αυτή τη δήλωση. Στη φίλη μας τη Σόφη.
0: Γεια σου Σόφη μας.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος, ο Μάρκος, που έλεγες νωρίτερα, real blogger. Καλημέρα, Αγία Ρίτσα και συμπικραμένε. Ωραία μας αρχίσατε σήμερα με ένα φόνο και ένα θάνατο. Αναφέρεται στον Σταύρο Γεωργίου και τη Μέρι Λίντα.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.

0: Νωρίς-νωρίς ξεκινήσατε τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε μήνυμα και μας στηρίζετε και εμάς. Την Κατερίνα μας, την Κατερινούλα από την Πάτμο. Λέει ο Μάρκος, να γιατί εμείς μέσα στα εργοστάσια σήμερα έχει πολύ δροσιά να μην δουλέψουμε. Λέει για την κατάσταση που επικρατεί στα εργοστάσια. Ο Γιώργος Δημητριάδης, σήμερα στη Θεσσαλονίκη είχε λίγη συννεφιά, δροσερό αεράκι και λίγο ψηλό βοροχό. Λέει τη γλιτώσαμε, αλλά βγήκε ο ήλιος και ξεκίνησαν οι ζέστες. Να πούμε ότι χθες το βράδυ στην Κέρκυρα άνοιξαν οι ουρανοί. Είχε δυνατά μπουρινιά και προκλήθηκαν και προβλήματα βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, δηλαδή, για να καταλάβεις τι γίνεται με τον καιρό.
1: Είναι αυτό που ζούμε. Το ζούμε.
0: Είναι αυτό που ζούμε.
1: Τέλειος. Το ζούμε. Στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο μου το Διονύση, τον Καντιάνη, ο οποίος σημειώνει στην κουβέντα που κάναμε, λέει, αυξημένη προσοχή σε όλους είναι μια δήλωση προς νοήμονες ανθρώπους και όχι για ξερούλες που αποτελούν ειδική κατηγορία. Όντως δεν την ακούν καθόλου αυτή τη δήλωση. Στη φίλη μας τη Σόφη.
0: Γεια σου Σόφη μας.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος, ο Μάρκος, που έλεγες νωρίτερα, ο Real Blogger. Καλημέρα, Αγία Ρίτσα και συμπικραμένε. Ωραία μας αρχίσατε σήμερα με ένα φόνο και ένα θάνατο. Αναφέρεται στον Σταύρο Γεωργίου και τη Μεριλίντα.
0: Έχει δίκιο.
1: Τι να κάνουμε, δεν επιλέγουμε εμείς, φίλε.
0: Τι να την κάνεις την επικαιρότητα, την αλλάζεις.
1: Η επικαιρότητα.
0: Ο Κώστας έχει στείλει ένα μήνυμα για το μάτι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Κώστα.

0: Κοίταξε, Κώστα, αυτό δεν απαλλάσσει κανέναν. Σημειώνει ο Κώστας, ο αξιωματικός λέει της αστυνομίας που έστειλε τον κόσμο να καεί στο μάτι. Έχει καταθέσει υπουργείο της κυβέρνησης. Άλλος Κώστας, ναι. Δεν απαλλάσσει κανέναν αυτό και θέλω να σε ενημερώσω, γιατί προφανώς δεν είσαι ενήμερος. Όλοι προήχθησαν. Όλοι. Ακόμα και εκείνος ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος που συνέχεια δικάστηκε και καταδικάστηκε. Και αυτός πήρε προαγωγή. Οι πάντες προήχθησαν. Άντε, γιατί μου την έχει βιδώσει και αυτό ακόμα. Ή ενημερωθείτε σωστά ή σταματήστε να κάνετε αναπαραγωγή των κομμάτων σας. Τι, ένας αξιωματικός.
1: Ναι.

0: Λοιπόν,
1: στα υπόλοιπα, αυτό το οποίο εμείς επισημάναμε από χθες και με την επιμονή της ζήτησας και πολύ καλά κιόλας, είναι αυτή η παρουσίαση που έγινε από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά ΕΗ, η συζήτηση που άναψε με τις αντιδράσεις όλων των κομμάτων.
2: Α, αλήθεια,
1: και μέσα στο θέρος έχουμε κουβέντα για τις προτάσεις που έκανε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για την παιδεία. Και έχει ξεκινήσει μια δημόσια. Δεν σταμάτησε ποτέ. Συνεχίζεται στην επόμενη φάση. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το τι θα κάνει, το πώς μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να κάνει αλλαγές ή παρεμβάσεις στον νόμο Πιερακάκη, αν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βρεθεί σε κυβερνητικό σχήμα.
2: Δεν θα κάνει. Τώρα αποδέχεται. Δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον χιλιάδων παιδιών που ήδη τα έχουν επιλέξει, είπε από τη μία πλευρά, και δεν μπορεί να πάει και κόντρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την άλλη. Δεν θα έδινε το πράσινο φως για να ιδρυθούν, αλλά τώρα που ιδρύθηκαν, απλώς σε όλους έκανε μια εντύπωση, γιατί το θέμα της παιδείας, το λέγαμε και χθες, βρε Γιώργο, είναι ταυτωτικό για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Βεβαίως. Και σωστά εδώ εσύ το επισημαίνεις, γιατί το βρήκε αυτό το σημείο και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει, εδώ έχουμε μια περιπλεγμένη τοποθέτηση. Αν και ο Τσίπρας τι λέει, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μάλλον, τι λέει. Λέει ότι εγώ, αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα επέτρεπα τη λειτουργία τους. Τώρα έχουν περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες έχουν κάνει αυτή την επιλογή. Δεν θα το διαταράξω αυτό. Αυτό λέει η ελληνική αριστερή συμπάταξη. Απ' την άλλη, το Πασόκ λέει: πρέπει να επιλέξετε. Γιατί και το ένα και το άλλο μαζί δεν γίνονται. Και αναλόγως, βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται περίπου με αυτόν τον τρόπο. Ότι και το ένα και το άλλο δεν μπορεί να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Πρέπει να επιλέξεις ποια πλευρά θα υιοθετήσεις και τι θα αφήσεις.
2: Ο κ. Παπάσης ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους χθες. Ναι. Τον άκουσες. Είπε ότι εμείς το είχαμε ψηφίσει όταν ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε στο συνέδριό μας είχαμε ταχθεί κατά της δημιουργίας των μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστημίων.
1: Ναι. Το πήγε πιο πέρα, μιλώντας χθες το βράδυ στο Κόντρα, στην εκπομπή Κόντρα 24 στη Λουκία Γκάτσου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εστιάζοντας σε δύο φλέγοντα ζητήματα. Πήγε δηλαδή πιο επιθετικά απέναντι στην ελληνική.

0: χέρι στην σημερινή ταξί. Στον τομέα της παιδείας. Εδώ μας είπε για τον τομέα της παιδείας, μας ανέπτυξε τη λογική του. Αλλά στο Κόντρα και στην εκπομπή Κόντρα 24 έκανα λόγο για. Λέει, για πρωτοφανή φαινόμενα διαβάζουμε μέσα από εισαγωγικά στο real.gr. Φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
1: Το πήγε πολύ πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Το πήγε πολλά βήματα.
0: Ελπίζω να μην δω, λέει. Ελπίζω να μην δω.
1: Α, ελπίζει να μην δω.
0: Ελπίζω να μην δω φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ναι, ναι. Νομίζω ότι βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Να πω κάτι που το ξέχασα να το αναφέρω χθες, γιατί είχαμε και χθες μεγάλη, είχαμε ρυθμό ειδήσεων και επικαιρότητα. Εγώ κατάγομαι από μια περιοχή όπου πολύ κοντά εκεί προέκυψε αυτή η ιστορία με τη μεταμόρφωση στη Μεσσηνία, με τους τύπους οι οποίοι φέρονται να εκβίαζαν, να γύρναγαν το νερό.
1: Α, ναι, ναι, το κύκλωμα.
0: Ανάλογα με το.
1: Των εμπριστών, λες, αυτό το κύκλωμα των εμπριστών. Ναι. Είναι κάτι διάλογοι οι οποίοι είναι σοκαριστικοί, ε.
0: Αν τελικώς αποδειχθεί ότι αυτοί κρύβονται πίσω από τις πυρκαγιές του 24 και του 25 που κινδυνεύσαν χωριά, θα πρέπει να είναι παραδειγματική η τιμωρία τους. Και επειδή ακούω ότι γίνεται έρευνα και για άλλους, για πιθανή εμπλοκή και άλλων, ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις. Και ακούω και για διαλόγους που έχει η ελληνική αστυνομία, όπου ένας κατηγορεί τον άλλον ή ο ένας παρουσιάζεται ως θύμα εκβιασμού του άλλου. Αυτή η ιστορία φαίνεται ότι γίνεται χρόνια εκεί.
1: Καλά, οι διάλογοι δεν είναι πραγματικά αποκαλυπτικοί. Δεν σηκώνουν περιθώρια δηλαδή να τους ερμηνεύσεις κάπως αλλιώς. Τους ακούς και λες, εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Πρόσεξε γιατί το λέω και κλείνω εδώ, επειδή έχω προσωπική εμπειρία. Για να δηλώσεις μία γεώτρηση, είναι από τα. Δεν ξέρω αν έχει απλοποιηθεί τώρα. Εμένα πάντως όταν έφυγε ο πατέρας μου, αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να κάνω. Μου πήρε 2 χρόνια γεώτρηση που ήταν νόμιμη. Νόμιμη γεώτρηση.
1: Α, είναι τόσο δύσκολο, δεν το ήξερα.
0: Έχει πάρα πολύ γραφειοκρατία.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ελπίζω να έχει απλοποιηθεί. Υποθέτω ότι αυτό έχει απλοποιηθεί. Αλλά εκεί γίνονταν τέτοια παιχνίδια. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Τώρα όμως ξέρουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι και μια καλή αφορμή για να ψάξετε και στους υπόλοιπους δήμους της υπόλοιπης Ελλάδας.
1: Τι γίνεται, λες, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών σήμερα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο λόγω του καύσωνα. Μείωση του χρέους όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και ως απόλυτο ποσό για τρίτη διαδοχική χρονιά, καθώς και παραγωγή πλεονασμάτων μεγαλύτερων από τις επικαιροποιημένες προβλέψεις, βάζει ως στόχο το Οικονομικό Επιτελείο και για το 26. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplanes στον Άλυμο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου της επιχειρησιακής προετοιμασίας για την έναρξη του δικτύου υδροπλάνων στην Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεμένουν από χρήματα και πυρομαχικά στον πόλεμο με το Ιράν, με την Ουάσιγκτον να ζητά από το Κογκρέσο 67 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Τα πιο χρεωμένα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω στεγαστικών δανείων, βρίσκονται κατά σειρά σε Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Βέλγιο, Κύπρο, Πορτογαλία και Γερμανία. Τα ασιατικά δηβληστήρια στρέφονται στη διόρυγα του Σουέζ για τη μεταφορά σαουδαραβικού πετρελαίου εν μέσω απειλών των Χούθη.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: 35 λεπτά μετά τις 10 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 12. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Κύριε Τάσο, βεβαίως και έχω ακούσει. Και επειδή είσαστε προφανώς και εσείς κλιμελώς ενημερωμένος, αυτές είναι συμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει εδώ και 9 με 10 χρόνια.
1: Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, γραμματέα πολιτικής επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Αμπιζόβλη, καλημέρα κύριε Παγάνη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σωστός ο τίτλος, γιατί έχω και μια μανία να μην πετυχαίνω ποτέ τον τίτλο. Γραμματέας, έτσι.
2: Ναι, πολιτικής... ναι, ναι, το
1: πετύχατε. Λοιπόν, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τη θέση της Ελλάς στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πολλές ανακοινώσεις, πολλές αντιπαραθέσεις, μερικές μάλιστα και σε πολύ υψηλούς τόνους. Διαβάζω μία από τις ανακοινώσεις που έκανε αίσθηση της Νέας Αριστεράς. Λέει, ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο.
2: Κοιτάξτε, το καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργούσε. Όταν παίρνεις γενναίες αποφάσεις, όταν παίρνεις σοβαρές αποφάσεις, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσεις αντιπαραθέσεις και στη μεγάλη συζήτηση στον πολιτικό διάλογο. Δεν είναι αναμενόμενο, ήταν, το ξέραμε, και απλά επιβεβαιώνεται. Όμως η ερώτησή μου είναι η εξής. Εγώ θα απαντήσω με μια ερώτηση στους πρώην συντρόφους, στους χώρους στους οποίους συνυπήρξαμε. Εμείς είναι δεδομένο από όλες τις προγραμματικές μας θέσεις από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να είμαστε μια εναλλακτική λύση στις καταστροφικές όντως πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Αλλά θέλουμε να είμαστε μια κυβερνητική πρόταση. Θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση κυβερνητική. Την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές θέλουμε να είμαστε το επίκεντρο που θα σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση. Ποια λοιπόν κυβερνητική θέση θα ήταν σοβαρή απέναντι στον ελληνικό λαό αν έλεγε ότι 20.000 οικογένειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας νομίμως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας, έχουν γραφτεί στα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια. Επενδύσανε κάποιες δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, χρήματα, κόπο, και κάνανε ένα σχεδιασμό και θα λέγαμε την επόμενη μέρα ότι εμείς τα παιδιά τους δεν τα υπολογίζουμε, δεν υπολογίζουμε τις οικογένειες αυτές. Και λέμε ότι καταργούνται την ίδια μέρα. Αυτό θα μπορούσε κάποια την επίσης σοβαρή κυβερνητική πρόταση να το υποστηρίξει σοβαρά. Και αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς, αν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι εύκολο. Αλλά το να λέμε ότι αποφάσεις οι οποίες εμείς δεν λαμβάνουμε υπόψη, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρότι εγώ διαφωνώ με την κρίση τουλάχιστον ως προς τη συνταγματικότητα του άρθρου 16, γιατί εγώ θεωρώ ότι με την νομοθετική διάταξη του, ως νομικός όμως αυτό, και πολιτικά και νομικά, διαφωνώ με την άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι το άρθρο 16 δεν παραβιάστηκε. Απλά πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε στους πολίτες μας.
1: Απλά ξέρετε τι είναι, κύριε Χατζηγιαννάκη. Είναι το θέμα ότι η παιδεία για τον Αλέξη Τσίπρα, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, είναι θέμα ταυτωτικό.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή τον γνωρίσαμε μέσα από την παιδεία. Πάντα οι θέσεις του για την παιδεία ήταν το πρώτο πράγμα που εκείνος έπαιρνε θέση, ήταν στο θέμα της παιδείας. Οπότε προκαλεί αίσθηση.
2: Μα γι' αυτό το λόγο, ακριβώς κυρία Μπιζόγλη, γι' αυτό το λόγο ήρθαμε τώρα στα μέσα του καλοκαιριού, και ενώ δεν είναι η συζήτηση αυτή, και θέσαμε θέση για την παιδεία. Γιατί είναι από τους βασικούς μας άξονες και είναι του Αλέξη του Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Ναι, αλλά αυτό που σας λέει.
2: Αυτό όμως.
0: Κύριε Χατζηγιαννάκη, αυτό,
2: παιδείας, κύριε,
0: ναι,
2: κύριε
0: αυτό που επισημαίνει η Ρίτσα είναι κάτι που μας είπε χθες ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς εννοώ, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ότι είναι ταυτοτική μετατόπιση για τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Και εγώ θυμάμαι επίσης και μια συνέντευξη, μία από τις πολλές που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας ως ΣΥΡΙΖΑ όμως, θυμάμαι στο Σταύρο Θεοδωράκη, να κάνει λόγο για τα ΙΕΚ Φουφούτος, λέγοντας χαρακτηριστικά τα ΙΕΚ Φουφούτος δεν είναι προτεραιότητά μου.
2: Σωστά. Και παραμένει να μην είναι προτεραιότητα. Αυτό θα καταργήσουμε πανεπιστήμια τα οποία αναγνωριστήκανε με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει καμία σχέση αν το ΙΕΚ Φουφούτος είναι προτεραιότητα του Αλέξη του Τσίπρα? Όλα αυτά τα ταυτωτικά, αν διαβάσετε πολύ αναλυτικά την παρουσίαση του προγράμματος παιδείας, παραμένουν. Εμείς λέμε ότι διατήρηση του άρθρου 16 για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε και την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο έχουμε παραδείγματα. Και σας λέω πώς θα αφήσεις τόσες οικογένειες οι οποίες έχουν γράψει τα παιδιά τους Ένα δεύτερο κομμάτι.
0: Αυτό που λέτε είναι... εγώ το θεωρώ πολιτικό ρεαλισμό πάντως. Αυτό που λέτε για τις οικογένειες.
2: Ένα δεύτερο κομμάτι του πολιτικού ρεαλισμού. Πώς αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι επιχειρήσεις, πώς θα τις κλείσεις, θα τους πεις ότι εγώ τώρα ή σας βάζω λουκέτο ή δεν σας αναγνωρίζω με αυτό που έχετε αναγνωριστεί νομίμως με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πόσα λεφτά θα κληθεί να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Σας πληροφορώ λοιπόν, επειδή στην Ουγγαρία έγινε παρόμοια από την κυβέρνηση του Όρμπαν, παρόμοια προσπάθεια, κλήθηκε να πληρώσει σε αντίστοιχες το ουγγρικό δημόσιο. Καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δυστυχώς πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη, αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρές προτάσεις. Και θα κληθεί κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, άρα ο ελληνικός λαός. Αυτό, με συγχωρείτε, αλλά θα ήταν χειρότερος αρειδισμός από το να βλέπουμε την πραγματικότητα, να την αντιμετωπίζουμε και να λέμε ποια είναι η απάντηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που υπάρχουν, εκεί που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η σοβαρή δημόσια διοίκηση είναι ότι Γερμανία, Γαλλία. Είναι νόμιμα μεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών πηγαίνει στα δημόσια, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά πανεπιστήμια. Και ποιος είναι ο τρόπος, υποστηρίζοντάς το, στελεχώνοντάς τα, χρηματοδοτώντας τα και χρηματοδοτώντας τους φοιτητές, χρηματοδοτώντας τις οικογένειες, αλλάζοντας τελείως τη μορφή εισαγωγής για να μην αιμορραγεί η ελληνική οικογένεια, γιατί και τώρα, με συγχωρείτε, έχουμε ακριβώς δημόσια παιδεία και πριν την ίδρυση αυτών. Όταν η κάθε οικογένεια για να μπει το παιδί της στις πανελλαδικές έπρεπε να πληρώνει 30 και 40 και 50 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα φροντιστηριακά μαθήματα.
0: Ναι, σας ακούω πάντως και να σας πω κάτι. Σας ακούω.
2: Θα το δώσω εκεί πέρα, στο ιδιωτικό.
0: Και ανατριχιάζω, γιατί αυτή τη συζήτηση τη θυμάμαι να την κάνουμε ξανά και ξανά. Όχι με εσάς προσωπικά, νομίζω με εσάς δεν είχαμε προλάβει να την κάνουμε. Αλλά με άλλους συντρόφους στο παρελθόν. Και υπήρχε μια. Πώς θα το πω τώρα. Δεν υπήρχε διάθεση να συνεννοηθούμε σε αυτό που λέτε τώρα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Το πολιτικό κόστος το έχετε υπολογίσει σε αυτή τη θέση που λαμβάνετε? Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ιδεολογικά τάσεται απέναντι. Βρίσκεται απέναντι.
2: Εμείς θεωρούμε ότι όταν λες αλήθεια και προτείνεις λύσεις σοβαρές στον ελληνικό λαό. Όχι απλά δεν έχεις πολιτικό κόστος, έχεις πολιτικό όφελος. Γιατί είσαι ειλικρινής, μιλάς πραγματιστικά και δεν κοροϊδεύεις. Και ξαναλέω, η Σορβόνη, που είναι ίσως το διαθυμότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης και το καλύτερο ίσως πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωζώνης, το ξέρουν όλοι ότι είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Ξέρετε γιατί είναι δημόσιο πανεπιστήμιο? Γιατί η Γαλλία επενδύει στη δημόσια παιδεία. Και άρα τα καλά πανεπιστήμια της Γαλλίας, και αυτό ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες, και στην Ιταλία και στη Γερμανία. Παρότι έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι τα δημόσια τους πανεπιστήμια. Το ίδιο εμείς λέμε ότι με το πρόγραμμά μας, επειδή εμπράκτος και με πόρους και με χρηματοδότηση της έρευνας και με σοβαρές παρεμβάσεις και στη δευτεροβάθμια αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία. Και θεωρώ ότι αυτό είναι αριστερό, αυτό είναι εκεί προοδευτικό. Και όχι να πηγαίνει να πληρώνει αποζημιώσει το ελληνικό δημόσιο ή να καταργούμε πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς ψηφίστηκαν. Κακώς λέω εγώ, αλλά τι να κάνουμε.
0: Επειδή
2: τώρα,
0: το λέτε όμως, εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ στη Σορβόνη να έχουν τσιμεντώσει κάποιο γραφείο, ούτε να έχουν εκκρεμάσει κανένα ταμπελάκι σε κάποιο καθηγητή, ούτε να κάνουν επικηρύξεις φοιτητών. Επ' αυτών έχετε βούληση να πάρετε μέτρα.
2: Προφανώς και τα μέτρα που πρέπει να πάρουν είναι η νομιμότητα, η τήρηση της νομιμότητας. Οι νόμοι είναι ψηφισμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτά έχω κάνει πάρα πολλές κουβέντες. Οι νόμοι είναι πάρα πολύ καθαροί. Και εμείς δεν λέμε ότι θα υπάρξει πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως έλεγε η νυν κυβέρνηση, και τελικά την πήρε πίσω. Απλά αγόρασε τις στολές των ανθρώπων και των αστυνομικών, εννοώ, και τους έντυνε με μπλε
0: μπλε. Ναι, αλλά και δικό σας τέλεχος, όταν ήταν υπουργός, μιλούσε για το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Ξέρετε, δεν είναι υποχρεωτικό οι φοιτητές να ξέρουν πολεμικές τέχνες.
2: Το φοιτητικό κίνημα πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι, ρωμαλαίο, το ρωμαλαίο. Με μαύρες ζώνες καράτε δεν είναι υποχρεωμένοι οι φοιτητές να κυκλοφορούν στην επιστημία.
2: Κανένας δεν έχει πει ποτέ ότι πρέπει οι φοιτητές να κάνουν έκνομες ενέργειες. Προσέξτε, άλλο το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα που πρέπει να υπάρχει και εμείς πρέπει να ζητάμε από τους νέους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που είναι η πηγή της γνώσης μας, είναι η πηγή της δημιουργίας μέσα στα πανεπιστήμια. Θέλουμε να είναι πολιτικοποιημένοι, θέλουμε να είναι ρωμαλαίοι και θέλουμε να αντιδρούν και σε εμάς, αλλά όχι με παράνομες εκφράσεις. Αν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος σοβαρός πολιτικός να έρθει να σας πει ότι ναι, εμείς λέμε να γίνονται έκνομες ενέργειας. Αντιδράσεις μέσα στα πανεπιστήμια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα τα. Παρουσιάζεται σιγά σιγά το πρόγραμμα, την ολότητά του φανταζόμαστε όλοι θα την παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Επειδή είστε και ένας άνθρωπος που προέρχεστε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ετοιμάζετε κάτι και για την τοπική αυτοδιοίκηση, να παρουσιάσετε και εκεί τις προτάσεις σας.
2: Την Τρίτη. Στις 28 του μήνα, την Τρίτη ναι. που μας έρχεται δηλαδή σε 6 μέρες, στις 12 η ώρα στο Σεράφε, θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε ότι είναι μια. Αρκετά ρηξικέλευτη και αρκετά.
1: Δώστε μας έτσι, όχι πολλά πράγματα, γιατί φανταζόμαστε το κρατάτε μερικά πράγματα, αλλά έτσι μια ιδέα.
2: Κοίτα, είναι η λογική της στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, αλλά κυρίως της δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι όλες οι ενέργειες και όλες οι αποφάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν δυστυχώς αποψηλώσει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν αποψηλώσει. Και τις δημοκρατικές διαδικασίες γενικά στη χώρα μας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αν θες να στηρίξεις την περιφέρεια και την αποκέντρωση, πραγματικά όμως να τη στηρίξεις, αν θες να εντάξεις τους πολίτες να πιστέψουν πάλι μέσα και να συμμετέχουν μέσα στις δημοκρατικές διαδικασίες, πρέπει να αποφασίσεις και να ψηφίσεις πράγματα τα οποία θα ενισχύσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θεωρώ ότι σε καμία χώρα του κόσμου, κυρίως της Ευρώπης, υπάρχει άλλος τρόπος. Αν δεν ενισχύσεις την περιφέρεια, αν δεν τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και οικονομικά και με πόρους και με αρμοδιότητες, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Ο συγκεντρωτισμός έχουμε δει που καταλήγει. Δυστυχώς δεν είναι και λειτουργικός, είναι και αντιαναπτυξιακός, αν θέλετε και την άποψή μου. Δεν είναι δηλαδή μόνο πολιτικό το ζήτημα, είναι και οικονομικό, είναι αντιαναπτυξιακό. Και βλέπουμε να ρημάζουν τα χωριά, να ρημάζουν οι πόλεις, άρα να ξέρετε ότι όλες οι κατευθύνσεις θα είναι σε αυτή τη λογική και νομίζω θα είναι αρκετά σημαντική η παρέμβαση. Έχουμε καλέσει και θα καλέσουμε όλη την αυτοδιοίκηση να έρθει, ανεξαρτήτως αν θεωρεί ότι είναι συγγενής χώρος εμάς ή αντίθετος χώρος εμάς, γιατί απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες πολίτες που τους αφορά και η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
10: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
9: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
11: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
11: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
12: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
12: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
11: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
13: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
14: Spot by Hookah.
13: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
14: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
13: Spot by Hookah.
14: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
13: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
14: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
15: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
16: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
17: Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζει περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο cosmote.gr / Magenta One Business.
18: Περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ τον απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και τι καλύτερο, και το καλύτερο μάλλον, χάρη στο Protergia Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου. Με ένα κλικ, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
17: Λοιπόν, να πούμε και το διαγωνισμό μας για 7 τυχερούς. Τρεις ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

Λοιπόν, να σας πω ότι έρχεται η δυνατότητα πλέον να ενημερώνεστε από μια εφαρμογή, από ένα app το οποίο είναι ζωντανό, είναι μοντέρνο, διαδραστικό και φέρνει ό,τι μπορεί να χρειάζεστε όλο το 24ωρο. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Ψάχνετε real.gr.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
7: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
7: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
7: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία στο 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
11: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, καλημέρα σας, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, Γιώργος Παγάνης.
0: Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη μαζί μου. Εύη Βουγιουκλώτη μας υποστηρίζει στο 2.11.208.200. Η Εύη μας, η Βουγιουκλώτη μας. Και βεβαίως ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Να πούμε και στο studio.papakirialfm.gr. studio.papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Κύριε Βασίλη, έρχομαι στο μήνυμά σας μόλις ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη μας εδώ, το Βολάνιο. Καλώς τον.
2: Καλημέρα και πάλι. Απροσπέλαστη παραμένει η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού απομακρύνθηκαν πριν από λίγο από το οδόστρωμα. Είχαμε και υλικές ζημιές. Οπότε είναι όλα αυτά τα απόνερα που προκαλούν αυτό το μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Κόνωνος προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη μας. Λοιπόν, επειδή έλεγα νωρίτερα, Ρίτσα μου, για το φίλο μας, ο οποίος μας έλεγε ότι ήμασταν υποστηρικτικοί στον κύριο Χατζηγιαννάκη και τον αφήσαμε να μην κάνουμε ερωτήσεις, ο κύριος Βασίλης υπογράφει με το επίθετο του άνθρωπος, γιατί είναι οικονομολόγος, Βασίλης Καβάλιος, με παροτρύνει να είμαι πιο σκληρός με την κυβέρνηση και επισυνάπτει ένα πίνακα εδώ με το head map of real wage growth rate, δηλαδή ο πραγματικός μισθός στην ουσία, ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ελλάδα απεικονίζεται ως προτελευταία από το τέλος, πάνω από τη Σουηδία. Ναι. Και όπως σημειώνει, η πραγματική μισθή στην Ελλάδα μειώνονταν κάθε χρόνο με 1,1%, στην τελευταία θέση είμαστε. Και μετά έχει κάποιους χαρακτηρισμούς για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, υποθέτω για τους κυβερνώντες κυρίως, και με καλεί να είμαι πιο αυστηρός με την κυβέρνηση και με κάθε κυβέρνηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το μήνυμα. Θέλω να σας πω ότι προφανώς στα θέματα της ακρίβειας και της διαχείρισης της καθημερινότητας, δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι δημοσιογράφος μπορεί να μην είναι αυστηρός με την κυβέρνηση και με την όποια κυβέρνηση. Απ' την άλλη όμως, δεν συμπεριλαμβάνεται στη σκέψη σας και στη λογική σας που κάνετε τη σύγκριση, και καλά κάνετε τη σύγκριση, ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα ατύπως χρεοκοπήσαμε, πήγαμε σε τρία μνημόνια. Στο τρίτο μνημόνιο δεσμεύτηκαν όσοι υπογράφουν, όσοι υπέγραψαν, και τα κόμματα που κυβέρνησαν, επαναλαμβάνω, για να μην μπερδεύεστε κάποιοι και παρεξηγήσετε, αναφέρομαι στα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Έχουν δεσμευτεί για κάποια πρωτογενή πλεονάσματα. Έχουν υπογράψει για κάποιες νόρμες οι οποίες θα ισχύουν μέχρι το 33 και μετά θα συνεχίσουν. Αυτά δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε ότι χρεοκοπήσαμε, κύριε Βασίλη μου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει εδώ πέρα μια χαρά και μια ευτυχία, σαν να μην υπήρξαν ποτέ capital control. Σαν να μην έγινε συζήτηση εκεί σε εκείνο το ρεπορτάζ, που στο ντοκιμαντέρ που είδαμε στο Skype, ας πούμε, το έκανε οι συνάδελφοι, που ήταν επιτυχία τους. Από τους Αυστριακοί υπουργούς οικονομικών της εποχής εκείνης. Σαν να μην τέθηκε ζήτημα να βάλουν την Ακρόπολη, προσέξτε, να την βάλουν στο υπερταμείο τότε. Πώς τα ξεχνάμε αυτά.
1: Εξεχνάει ο κόσμος.
0: Πώς τα ξεχνάμε, είναι, δηλαδή. Ότι έχουμε δηλαδή πλήρη απαλλαγή, αλλά και πλήρη άγνοια ή αμνησία. Αυτά τα περάσαμε και δυστυχώς τα περνάμε ακόμα. Και είμαστε ακόμα δέσμοι των υποχρεώσεων. Υπογράψαμε. Εκτός κι αν έχουμε μπει στη λογική ότι το λεφτά υπάρχουν ξανά τώρα, θα το ζήσουμε δεύτερη φορά, τρίτη φορά, θα το ξαναβιώσουμε. Και ξέρετε, εγώ είμαι και πλέον και σε μια ηλικία που μπορεί να με αφορά σε 14-15 χρόνια σε ένα άλλο επίπεδο. Τα παιδιά μας σκέφτομαι. Γιατί ακούω και κάποιες σκεπτικές, κάποιες λογικές του τύπου, γιατί λέει να πληρώσουμε τώρα το δουνουτού. Γιατί
1: καλά,
0: να δώσουμε τώρα
1: μια
0: το
1: μεγάλη συζήτηση, ανοίξει μεγάλη συζήτηση.
0: Σοπάτε, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι,
0: όχι, θα χρεώσουμε τις κόρες μας και τους γιους μας και, τις, και
1: καλά,
0: τα παιδιά που έρχονται.
1: Και αυτοί που δεν έχουν παιδιά.
0: Τις νέες γενιές. Αναφέρομαι σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μας, ναι, είναι παιδιά μας. Όλα τα παιδιά.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα. Για το, φαντάζομαι ότι ο κόσμος μιλάει για το υπερπλεόνασμα. Είναι μια άλλη συζήτηση για το, ναι, που μπορούν να πάνε τα λεφτά, το διαφορετικό μείγμα πολιτικής, οι διαφορετικές,
0: ναι, ναι, ναι, προτεραιότητες. Και ξανά ζήτημα, Ρίτσα, γιατί δεν δίνει όλο το υπερπλεόνασμα? Γιατί έχει δεσμευτεί ότι το μεγαλύτερο κομμάτι θα το δίνει στους πιστωτές. Γι' αυτό. Όχι ένα κόμμα, όσα κυβέρνησαν.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα,
0: καλημέρα
1: κύριε Χατζηβασιλείου.
3: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την, από όσα είπατε και εσείς στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση στη Μέση της Βουλής, η κατάσταση στην Μέση Ανατολή είναι πολύ δύσκολη και φαίνεται ότι το θέμα με την ασφάλεια στο στενά του Ορμούς δυσκολεύει. Τι θα κάνει η Ελλάδα και ποια είναι η προοπτική?
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει σταθεροποιηθεί. Το βλέπετε κι εσείς άλλωστε αυτό. Δεν θα θέλαμε εμείς να αποτελέσει κανονικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή σήμερα. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι όσοι μας ακούνε. Άλλωστε, οι ευρωπαϊκές χώρες, εμείς είμαστε πολιτισμένες κοινωνίες που θέλουμε πάντοτε ειρήνη και σταθερότητα. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση εκεί παραμένει έκριθμη και ασταθής. Ταυτόχρονα καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Από τη μία τίθεται για άλλη μια φορά στο τραπέζι ασφάλεια στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και από την άλλη είναι το ενεργειακό κόστος το οποίο κινδυνεύει και πάλι να πάρει την ανηφόρα με δεδομένη την
1: και ήδη διάθεση. Την πήρε την ανηφόρα, ήδη ναι.
3: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι πρακτικά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δεν μπορούν να βγουν από τα στενά του Ορμούς, άρα δεν διατίθενται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και άλλων συναφών ειδών στη διεθνή αγορά. Η προσφορά λοιπόν μικραίνει, η ζήτηση παραμένει αυξημένη, ειδικά τώρα στο βόρειο ημισφαίριο, εδώ που έχουμε καλοκαίρι, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για ενέργεια με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο κοκτέιλ. Κρατάμε όμως το εξής, ότι η Ελλάδα παραμένει ένας έντιμος διαμεσολαβητής. Σας θυμίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για όλα τα θέματα των διακεκαυμένων ζωνών του πλανήτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μια και η χώρα μας είναι, σας θυμίζω, εκλεγμένο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας την τρέχουσα περίοδο. Και ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή εμείς μιλάμε για την αυτονόητη πραγματικότητα να επιστρέψουν τα στενά του Ορμούς στο καθεστώς που ίσχυε πάντα, δηλαδή ελεύθερης διέλευσης. Διότι βλέπετε ότι συχνά η Τεχεράνη ρίχνει στο τραπέζι των συζητήσεων την επιβολή διοδίων ή εν πάση περιπτώσει άλλων οικονομικών εμποδίων στην ελεύθερη διέλευση πλέον από την περιοχή, γεγονός που καταλαβαίνετε θα πλήξει τη διεθνή οικονομία.
1: Είμαστε αισιόδοξοι. Οι συνθήκες και αυτά που βλέπουμε δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε υπομονητικοί και εγκρατείς, διότι η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή την ώρα στη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο, είναι πολύπλοκη. Αν δείτε τι συμβαίνει αριστερά και δεξιά, όλες οι χώρες τηρούν πια μια στάση αναμονής λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας. Αν διαβάσετε ιρανικό τύπο, θα δείτε ότι αρχίζουν και στοχοποιούν ρητορικά τώρα την Ιορδανία το τελευταίο διάστημα, τη συνδέουν ευθέως με τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Άλλωστε είναι γνωστή και η σχέση Ιορδανίας με ΗΠΑ και καλά κάνουν. Η Ιορδανία είναι μια πολύ έτσι σημαντική χώρα στην περιοχή και εμείς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μαζί της. Αλλά όταν διαβάζεις τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης καθημερινές αναφορές για ρητορικές επιθέσεις σε βάρος της Ιορδανίας, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να επεκταθεί αυτή η κρίση και δυτικότερα. Αυτό είναι απευκταίο σενάριο. Νομίζω συμφωνείτε κι εσείς. Δεν χρειάζεται αυτή η κρίση να διαχυθεί περαιτέρω. Εδώ δίνουμε μάχη να αποσοβηθεί εντελώς. Όχι να διαχυθεί αριστερά και δεξιά και να δημιουργήσει μια ζεστή αστάθεια στην περιοχή.
0: Εσείς εξειδικεύετε σε τομείς οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την εξωτερική μας πολιτική. Αλλά εδώ βεβαίως τα μηνύματα που έρχονται έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με τα καύσιμα. Εγώ όμως θέλω να φύγω από αυτό, γιατί δεν είναι και το χαρτοφυλάκιό σας. Θέλω να πάω σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η Ελλάδα είναι διαμεσολαβητής, είναι έντιμη στο ρόλο της, είναι ξεκάθαρη στο τι μπορεί να κάνει, στο τι δεν μπορεί να κάνει. Εμείς είδαμε όμως στην Άγκυρα, στην συζήτηση που έγινε εκεί πέρα, μια Τουρκία να είναι αδιαφυσβήτητος παράγοντας, πώς να το πω τώρα, για τους Ευρωπαίους, να πω σταθερότητας, ένας εταίρος ο οποίος μάλιστα από τον Ντόναλντ Τραμπ εμφατικά σημειώθηκε ο ρόλος που έπαιξε στη διαμάχη, πούλησε ο Ερντογάν στον Τραμπ ότι θα μπαινε στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Τελικά δεν μπήκε, γιατί το έκανε γιατί είναι καλός σύμμαχος, άσχετα αν η Τουρκία δεν έχει αντιπυραυλική προστασία. Θέλω να πω, μήπως αυτή η εικόνα μιας Τουρκίας αδιαφυσβήτητης χρησιμότητας στο ΝΑΤΟ και στους δυτικούς θα έπρεπε να μας προβληματίσει, γιατί έχει και μια επιθετικότητα η Τουρκία. Αυτά τα κάνει συνήθως επιθετικότητα, τα μεταβολίζει σε επιθετικότητα σε εμάς.
3: Πολλές φορές στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του φαίνεσθε και του είναι. Εγώ προτιμώ να σχολιάζουμε, να αξιολογούμε τα πράγματα όπως είναι και όχι πολλές φορές όπως φαίνονται. Δεν αμφισβητώ την χρησιμότητα της Τουρκίας στους σχεδιασμούς άλλων χωρών στην περιοχή, εταίρων και συμμάχων, και αυτό είναι και θεμητό, γιατί κάθε χώρα χτίζει συμμαχίες. Θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και δική μας συμμαχική χώρα, γιατί είμαστε και δύο στο ΝΑΤΟ από τη δεκαετία του 50. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η Τουρκία τι κάνει αυτή τη στιγμή, για να μην κορυδευόμαστε, ασκεί πιέσει για F-35. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Για να το κάνει, για να το πετύχει αυτό, πρέπει να εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από τη μία, να λυθεί το θέμα των ρωσικών πυράβλων, που κάπου πρέπει να πάνε αυτοί οι ρωσικοί πυράβλοι. Να πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Και αν πάνε σε κάποια άλλη χώρα, θα τους δεχτεί.
1: Άρα μεταπόληση, να ναι, φαίνεται ότι κοιτάζει με τη μεταπόληση.
3: Υπάρχουν όμως και οι κυρώσεις του νόμου Κάτσα ταυτόχρονα που πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση, κυρία Μπιζόγλη. Ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί το νομικό εμπόδιο του Κογκρέσου, ούτως ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν, αν προσθέσω στο γεγονός ότι και το Ισραήλ αντιδρά, καθώς διαφωνεί με την Τουρκία λόγω Χαμάς, τα γνωρίζετε άλλωστε, η σχέση εκεί είναι δύσκολη μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία για να πετύχει τον στόχο της πρέπει να εκπληρώσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και τι συμβαίνει τώρα, για να πάμε και στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, γιατί εδώ ακούμε διάφορα περί εθνικής ήττας, επιτίθενται στο Γεραπετρίτη ότι δήθεν δεν έχει πετύχει το στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος και εξηγώ αμέσως. Η Τουρκία το 2019, την εποχή λοιπόν που έφυγε από την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35. Και η Ελλάδα ήταν εντελώς εκτός πλαισίου απόκτησης αυτών των αεροσκαφών. Σήμερα λοιπόν, το 2026, η Τουρκία διεκδικεί να αποκτήσει αυτά που για την Ελλάδα είναι δεδομένα. Διότι χάρη στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα, η Ελλάδα έχει αθέσει διπλωματικό κεφάλαιο. Χάρη στην αμυντική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η χώρα μας έχει κλείσει συμφωνία για F-35, αυτά για τα οποία εργάζεται ακόμα η Άγκερ.
1: Καλά, κύριε Υπουργέ, την πολιτική των ήρεμων νερών, πρώτος την ψέγει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Πρώτος εκείνος δηλαδή έχει σηκώσει το λάβαρο
3: έναντι. Έχει την άποψή του, κύριε Μπιζόγλη, να θυμίσω το εξής. Δεν είναι εθνική ήττα το γεγονός ότι γιατί κατηγορούν κάποιοι τα ήρεμα νερά. Δεν εξηγείται με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει φέρει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου έχει αποτυπώσει τα δυνητικά της φιλοκρηπίδας σε ευρωπαϊκό έγγραφο. Δεν είναι εθνική ήττα υποχρεωτικότητα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Δεν είναι εθνική ήττα υποχρεωτικότητα η ΑΟΣ με τελεία με την Αίγυπτο. Δεν είναι εθνική ήττα υποχρεωτικότητα δεν γραφτικά μίλια στο Ιόνιο.
1: Τώρα πάντως, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο τώρα μας ειδοποίησαν οι ανταποκριτές μας στην Τουρκία ότι η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές αρχές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου, και αυτό σημαίνει ότι βγαίνει το σεισμογραφικό Roots Race μέχρι τις 30 Αυγούστου. Τώρα το ανακοίνωσε, έβγαλε και ναύτεξ.
0: Τα ίδια και τα ίδια δηλαδή.
1: Ναι, για τις εργασίες αυτές της μεταφοράς του φυσικού αερίου, αυτό το μνημόνιο θυμάστε που υπέγραψε η Τουρκία στις 10 Ιουλίου με το ψευδοκράτος.
3: Από εσάς ενημερώνομαι, δεν έχω.
1: Τώρα μας ειδοποίησαν και εμάς. Ναι, ναι.
3: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Διότι αναφερθήκατε πριν στον πρώην Πρωθυπουργό. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Και ο κ. Σαμαράς αυτό έκανε, σας θυμίζω. Και πολύ σωστά το έκανε αυτό ο κ. Σαμαράς. Και όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί όλων των κομματικών προελεύσεων και αποχρώσεων. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμά ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κακώς ακολουθεί την πολιτική της επαναπροσέγγισης, θα έλεγα, σε επίπεδο επικοινωνίας με την Άγκυρα, κάναν ακριβώς το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια. Και καλώς το κάνανε.
1: Φαίνεται όμως, κύριε Υπουργέ, επειδή θυμάστε και εσείς τι είχε γίνει με το Roots Race το 2020 που βγήκε και έκοβε βόλτες και είχε γίνει αυτή η κρίση Ελλάδας-Τουρκίας, ας πούμε κρίση, φαίνεται ότι κάπου εκεί πάει τώρα πάλι με τη νέα ανάφτεξη, γιατί βγάζει το Roots Race και πάλι στο Αιγαίο.
3: Να σας πω κάτι, έμεινε αναπάντητη ποτέ κάποια πρόκληση τουρκική από τις ελληνικές αρχές? Η απάντηση είναι όχι. Πάντοτε η Ελλάδα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο και τον αρμόζοντα τρόπο. Εάν λοιπόν η Ελλάδα προκληθεί, εάν η Ελλάδα δεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση δικών της δικαιωμάτων, κατά την κρίση της αντιδρά, όπως πρέπει. Επομένως, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα της συζήτησης με όλους αυτούς οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δήθεν ακολουθεί λανθασμένη πολιτική. Επαναλαμβάνω, η υπεύθυνη πολιτική είναι η πολιτική.
1: Ιουλίου με το ψευδοκράτος.
3: Από εσάς ενημερώνομαι, δεν έχω.
1: Τώρα μας ειδοποίησαν και εμάς. Ναι, ναι.
3: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για, για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Διότι αναφερθήκατε πριν στον πρώην Πρωθυπουργό. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Και ο κ. Σαμαράς αυτό έκανε, σας θυμίζω. Και πολύ σωστά το έκανε αυτό ο κ. Σαμαράς. Και όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί όλων των κομματικών προελεύσεων και αποχρώσεων. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κακώς ακολουθεί την πολιτική της επαναπροσέγγισης, θα έλεγα, σε επίπεδο επικοινωνίας με την Άγκυρα, κάναν ακριβώς το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια. Και καλώς το κάνανε.
1: Φαίνεται όμως, κύριε Υπουργέ, επειδή θυμάστε και εσείς τι είχε γίνει με το Roots Race το 2020 που βγήκε και έκοβε βόλτες και είχε γίνει αυτή η κρίση Ελλάδας-Τουρκία, ας πούμε κρίση. Φαίνεται ότι κάπου εκεί πάει τώρα πάλι με τη νέα ανάφτεξη, γιατί βγάζει το Roots Race και πάλι στο Αιγαίο.
3: Να σας πω κάτι. Έμεινε αναπάντητη ποτέ κάποια πρόκληση τουρκική από τις ελληνικές αρχές? Η απάντηση είναι όχι. Πάντοτε η Ελλάδα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο.

0: υποχρεώσεων και αποχρώσεων. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμά ως κεφαλοκρηπίδας. Έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας. Αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κακώς ακολουθεί την πολιτική της επαναπροσέγγισης, θα έλεγα, σε επίπεδο επικοινωνίας με την Άγκυρα, κάναν ακριβώς το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια. Και καλώς το κάνανε.
1: Φαίνεται όμως, κύριε Υπουργέ, επειδή θυμάστε και εσείς τι είχε γίνει με το Roots Race το 2020 που βγήκε και έκοβε βόλτες και είχε γίνει αυτή η κρίση Ελλάδας-Τουρκίας, ας πούμε κρίση, φαίνεται ότι κάπου εκεί πάει τώρα πάλι με τη νέα ανάφταξη, γιατί βγάζει το Roots Race και πάλι στο Αιγαίο.
0: Να σας πω κάτι, έμεινε αναπάντητη ποτέ κάποια πρόκληση τουρκική από τις ελληνικές αρχές? Η απάντηση είναι όχι. Πάντοτε η Ελλάδα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο και τον αρμόζοντα τρόπο. Εάν λοιπόν η Ελλάδα προκληθεί ή αν η Ελλάδα δεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση δικών της δικαιωμάτων, κατά την κρίση της αντιδρά όπως πρέπει. Επομένως, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα της συζήτησης με όλους αυτούς οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δήθεν ακολουθεί λανθασμένη πολιτική. Επαναλαμβάνω, η υπεύθυνη πολιτική είναι η πολιτική της συζήτησης, ακόμα και με αυτόν που έχει κολοσιαίες διαφωνίες. Και αυτήν την τακτική ακολούθησαν όλοι οι πρωθυπουργοί των τελευταίων δεκαετιών. Μηδενός εξαιρουμένο.
2: Εδώ ένα θέμα. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να έβαλε, και το έβαλε πάρα πολύ ωραία το θέμα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το θέμα του κάζους μπέλι. Αλλά ήταν μόνος του. Δηλαδή ήταν το Μακρόν. Θυμίζω με τη Γαλλία έχουν υπογράψει σύμφωνο αμυντικής συνδρομής, συνεργασίας. Είδαμε το Μακρόν να πηγαίνει σε μια άλλη λογική. Τη σχέση του με τον Ερντογάν και με την Τουρκία. Οι εταίροι μας επίσης, θυμίζω, οι Γερμανοί, ότι έχουν δώσει σε εμάς, τώρα τα έχουν δώσει και στους Τούρκους, αν φέρουμε στα υποβρύχια τύπου τα U214. Θέλω να πω, είμαστε μόνοι μας, κύριε Υπουργέ, σε αυτή την υπόθεση.
0: Δύο παρατηρήσεις ό,τι αφορά το κάζους μπέλι. Πρώτον, δεν θυμάμαι άλλον Έλληνα πρωθυπουργό να το έχει θέσει τόσο εμφατικά όσο το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε η συζήτηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τον κανονισμό SAFE. Και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΝΑΤΟ που ο Πρωθυπουργός στο ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι η λογική του κάζους μπέλι δεν συνάδει με σχέση δύο κρατών που είναι συμμαχικά. Υπενθυμίζω και πάλι, Ελλάδα και Τουρκία συμμετέχουμε μαζί στο ΝΑΤΟ εδώ και 75 σχεδόν χρόνια. Άρα λοιπόν η αναφορά του Πρωθυπουργού δείχνει και ποια είναι τα δικά μας όρια και πολύ σωστά ετέθη το θέμα του κάζους μπέλι για να ξέρει και η Τουρκία ότι εδώ εμείς έχουμε συγκεκριμένη τακτική. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν είμαστε λοιπόν μόνοι στο κάζους μπέλι. Γιατί? Διότι όταν ξεκινήσε η συζήτηση για το μηχανισμό SAFE στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας θυμίζω ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν να κυριαρχήσει η αρχή της ομοφωνίας. Το θυμόσαστε, το έχουμε συζητήσει μαζί και πολλές φορές από το φιλόξενο βήμα σας. Τι έγινε στο τέλος, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε η Ελλάδα, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η αρχή της ομοφωνίας τελικά ήταν εκείνη η οποία επεκράτησε στην λογική του SAFE. Και επειδή ακριβώς επεκράτησε η λογική της ομοφωνίας, εμείς πείσαμε τους εταίρους μας ότι όσο η Τουρκία έχει το κάζους μπέλι και τη συμπεριφορά αυτή, θυμίζω έχει και την κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε και αυτό, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε εμείς να πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα. Τόσο καθαρά και τόσο απλά. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρη, στοχευμένη και με μετρήσιμο αποτέλεσμα εξωτερική πολιτική, τότε τι είναι, αναρωτιέμαι.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.

δημοσίου των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών σήμερα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο λόγω του καύσωνα. Μείωση του χρέους όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και ως απόλυτο ποσό για τρίτη διαδοχική χρονιά. Καθώς και παραγωγή πλεονασμάτων μεγαλύτερων από τις επικαιροποιημένες προβλέψεις, βάζει ως στόχο το οικονομικό επιτελείο και για το 26. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplane στον Άλυμο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου της επιχειρησιακής προετοιμασίας για την έναρξη του δικτύου υδροπλάνων στην Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεμένουν από χρήματα και πυρομαχικά στον πόλεμο με το Ιράν, με την Ουάσιγκτον να ζητά από το Κογκρέσο 67 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Τα πιο χρεωμένα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω στεγαστικών δανείων, βρίσκονται κατά σειρά σε Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Βέλγιο, Κύπρο, Πορτογαλία και Γερμανία. Τα ασιατικά δηληστήρια στρέφονται στη διόρυγα του Σουέζ για τη μεταφορά σαουδαραβικού πετρελαίου εν μέσω απειλών των Χούθη.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
14: Ζούμε υγιεινά στο Radio Preveza 93.
15: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

Να σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και έρχεται με ένα συνδυασμό προσφορών για όλους εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε και πολύ καλά κάνετε για την ενημέρωσή σας. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χάρτη.

0: μεσούσεις της καλοκαιρινής περίοδου. Γνωρίζω και, και αυτοί έχουν, όπως και εσύ βεβαίως το γνωρίζεις, έχουν και αυτοί πολλές κρατήσεις και αυτοί ποντάρουν πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, τα έσοδά τους δηλαδή, στον τουρισμό. Αλλά και το 20 Αυγούστου είχαν ξεκινήσει τα κόλπα που κάνανε και είχαν τελειώσει 12 Αυγούστου με την επακούμβηση της ελληνικής φρεγάτας Λίμνος.
1: Αλλά στο 2020, ναι, σωστά.
0: Στην τουρκική φρεγάτα Kemal Reis, θυμίζω. Ναι, έτσι σταμάτησε τότε η ελληνοτουρκική ένταση. Αποσύρθηκε η φρεγάτα Kemal Reis πληγωμένη και μαζί υποχώρησαν και οι Τούρκοι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Παγάνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χθες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για τα ενεργειακά. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις προτάσεις για την παιδεία, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους. Αν δεν κάνω λάθος, ακολουθεί και το σχέδιο για την ναυτιλία. Δώστε μας έτσι τα βασικά στοιχεία της πρότασης για τα ενεργειακά.
2: Εμείς λέμε ότι η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας μπορεί να μειωθεί 20% μέχρι το τέλος του 2027, αν ο κόσμος εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ, την διακυβέρνηση της χώρας, και μέχρι το τέλος της τετραετούς διακυβέρνησης, δηλαδή εκεί στο 2030, να πέσει 30%. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε επειδή αν μεταφερθεί ο πολλής κόσμος από τα κειμενόμενα τιμολόγια στα σταθερά τιμολόγια, αν αξιοποιήσουμε επιτέλους την αποθήκευση της ενέργειας, γιατί πετάμε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει 300.000 νοικοκυριά, ακριβώς γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικά μέσα. Αν αντιμετωπίσουμε τη ρευματοκλοπή, βάλουμε έξυπνους μετρητές και δεν μετακυλεί η ΔΔΕ το κόστος στους καταναλωτές όπως συμβαίνει σήμερα, εμείς λέμε ότι με όλα αυτά θα μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή της ενέργειας, γιατί...
0: 20% είπατε, κύριε Παπά, 20%?
2: 20% μέχρι ναι. Το τέλος του 2027, γιατί θα πάμε πολύ γρήγορα με την αποθήκευση της ενέργειας, κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει κάνει, έχει ολιγορήσει όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω ότι με τιμές πραγματικές, δηλαδή με βάση την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών, έχει αυξηθεί η ενέργεια πολύ σημαντικότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένα μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα περίπου 9% δίνει για την ενέργεια από τα εισοδήματα τα οποία έχει, τη στιγμή που στην Ευρώπη τα ποσοστά είναι τουλάχιστον 2-2,5% κάτω σε σχέση με το συνολικό εισόδημα. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά με την ενέργεια στη χώρα, για να μην αναφερθώ και στο ότι έχουμε πολύ κακές υποδομές, πολύ κακό δίκτυο, και αυτό συγκεντρώνει και μια μεγάλη διαμαρτυρία από τη βιομηχανία της χώρας, η οποία θεωρεί ότι δεν έχει επαρκές και καλό δίκτυο. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως και για τη 13η σύνταξη. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν μιλάμε για έτσι επιδόματα ή κάποιες ελιμοσύνες τις οποίες κάνει η κυβέρνηση.
0: Καλά, το θέμα της ενέργειας το φαίνεται πιο κοντά. Λέτε μέχρι το τέλος του 2027, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο από την ώρα που θα εκλεγεί η κυβέρνηση, ας υποθέσουμε περίπου.
2: Ναι, αν κάνουμε περισσότερες διμερείς συμφωνίες ναι. των καταναλωτών.
0: Γιατί τα αποθηκευτικά μέσα φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο να δημιουργηθούν τόσο γρήγορα. Δεν το λέω τεχνικά.
1: Και η προμήθεια των σχετικών μπαταριών, βεβαίως, η οποία θέλει και αυτή ένα σχέδιο, αλλά όμως είναι ένα σχέδιο αυτό. Είναι ένα σχέδιο
2: πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Όπως πρέπει να πάμε σε βάθος τετραετίας με τις ενεργειακές κοινότητες, οι Δήμοι, οι διάφορες περιφέρειες και τα λοιπά, να έχουμε σημαντικές ενεργειακές κοινότητες οι οποίες στην πραγματικότητα να τροφοδοτούν με πράσινη ενέργεια την κάθε περιφέρειά τους, την κάθε κοινότητά τους, με αποτέλεσμα και αυτό να οδηγήσει στη μείωση του κόστους ενέργειας. Δεν μπορεί να πετάμε ενέργεια, αυτό λέμε στην πραγματικότητα. Ναι, δεν μπορεί να έχουμε τόσους ανθρώπους σε κειμενόμενα τιμολόγια χωρίς να ενισχύουμε τις σταθερές συμβάσεις ενέργειας, οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν και σε μια σταθεροποίηση των τιμών.
1: Να δημιουργηθούν οι δομές, λέτε, ώστε να αποθηκεύουμε και ενέργεια. Έτσι δεν είναι αυτό?
2: Είμαστε πολύ πίσω σε όλα αυτό. Ναι. Μα πετάμε καθημερινά, παράγουμε ενέργεια και την πετάμε. Την πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να έχουμε 350.000 νοικοκυριά να τροφοδοτούνται από την ενέργεια την οποία πετάμε καθημερινά.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα. Συζητάγαμε νωρίτερα με τη Ρίτσα και με τον κύριο Χατζηγιαννάκη τις προτάσεις που έκανε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την παιδεία, 6-5 σημεία παρεμβάσεις. Αλλά εδώ έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη με την τοποθέτηση που κάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ότι μπορεί να είναι ιδεολογικά απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ωστόσο από τη στιγμή που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεσμεύεται ότι δεν θα τα καταργήσει. Θα τα αφήσει να λειτουργούν. Υπήρξε οξύτατη αντίδραση από τον πρόεδρο σας, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί?
2: Έχουν μια τρικυμία εγκρανίου εκεί στην Ελλάδα. Από τη μία λένε ότι δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα και δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το άρθρο 16, προκειμένου να υπάρχει ένας ισχυρός κανόνας ο οποίος θα λέει ποια μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα μπορούν να υπάρχουν στη χώρα. Και από την άλλη λένε ότι χωρίς κανόνες και χωρίς να βάλουν κάποιους ποιοτικούς ελέγχους οι οποίοι να μπορούν να πιστοποιούν αν κάποια ιδρύματα είναι πραγματικά άξια να είναι ανώτατα ιδρύματα και να λειτουργούν στη χώρα, θα αφήσουν ένα καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται στα όρια της συνταγματικότητας παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτά τώρα δεν είναι.
0: Λένε ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν 20.000 φοιτητές. Γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών, λένε ότι πρέπει να καταθέσουμε κυβερνητική πρόταση, γιατί εμείς πια δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά είμαστε κόμμα εξουσίας. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Άρα δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε μια πραγματικότητα. Είναι παραδοχή της πραγματικότητας. Αυτό λένε επί της ουσίας.
2: Μα το Πασόκ δεν λέει ότι εμείς θα έρθουμε την επόμενη μέρα και θα κλείσουμε τα πάντα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπουν τέτοιοι, καταρχήν, να μπει μια συνταγματική επιταγή συγκεκριμένη για το τι μπορεί να λειτουργεί στη χώρα και να είναι τέτοιοι οι όροι που να εξασφαλίζουν ότι τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ιδρύματα θα παρέχουν πραγματικά υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπει κανόνας. Δεν είναι λογικό να λες εγώ δεν θα βάλω κανόνα, δεν θέλω να αναθεωρήσω το Σύνταγμα, αλλά θα αφήσω χωρίς να εξασφαλίζω ποιοτικά στοιχεία όπως θα έπρεπε αυτά να είναι, να λειτουργεί το οτιδήποτε. Εμείς δεν λέμε ότι θα κλείσουμε και θα αφήσουμε στον αέρα τους ανθρώπους. Αλλά πρέπει να μπουν αυστηροί κανόνες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Και στην Ελλάδα γενικά έχουν μια γενικότερη τρικυμία. Σήμερα ακούω την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι θα συλλάμβαναν τον Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα. Ποιος, πού, τι. Θέλω να πω ότι όλα αυτά.
0: Το ένταλμα σύλληψης λέτε, ότι θα εφαρμόζαμε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου, ναι.
2: Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται έτσι με τέτοια συνθήματα και με τέτοια επιπολαιότητα. Τα πράγματα τα οποία λέμε, αν θέλουμε να είμαστε κόμματα τα οποία θα κυβερνήσουμε και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα τέτοιο σοβαρό κόμμα, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και να μην λέμε πράγματα έτσι στον αέρα, είναι πολύ, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς ασκούμε την εξωτερική πολιτική και στο τι λέμε γενικότερα.
0: Τώρα, πώς πάει η διεύρυνση?
1: Συγγνώμη, Ρίτσα μου, συγγνώμη που σας διακόπτω και ήθελα και τον κύριο Παπά, επειδή μου ήρθε τώρα notification μια ενημέρωση από το real.gr, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα Βασίλης Κόκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
0: Νομίζω το είχε προαναγγείλει.
1: Το είχε προαναγγείλει
0: και ο κύριος Κόκαλης, σωστά.
1: Ναι, και έρχεται, αναλαμβάνει, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτου στο real.gr, στη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Κλείνω παρένθεση, ζητώ συγγνώμη και πάλι.
0: Λέγαμε κύριε Παπά ότι συνεχίζεται και το θέμα της διεύρυνσης από ό,τι φαίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Ακούμε πολλά ονόματα τα οποία βρίσκονται πρώτων πυλών για να ενταχθούν στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Και προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ αρκετά.
0: Ναι, και η κυρία Τζάγκρη και ο κύριος Αποστολάκης.
1: Κυρία
0: Κασιμάτη.
2: Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση, δεν είναι μυστικό αυτό. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλα τα στελέχη, σε όλους τους βουλευτές που θεωρούν ότι μπορούν να υπηρετήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θεωρούν ότι μόνη εναλλακτική πραγματικά κυβερνητική πρόταση για τη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ένα σοβαρό πρόγραμμα, γιατί λέμε πράγματα συγκεκριμένα, πράγματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν πετάμε έτσι αερόληθους απλά για να εντυπωσιάσουμε όπως κάνει το κόμμα της Ελλάδας, οπότε εγώ θεωρώ ότι πρέπει προχωράει αυτό. Βρίσκεται και στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου στο κομμάτι των βουλευτών τουλάχιστον. Υπάρχει και η Επιτροπή Διεύρυνσης για τα υπόλοιπα στελέχη με Πρόεδρο τον Κώστα Σκανδαλίδη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς ότι το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου αλλά και των ανθρώπων που θεωρούν ότι πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβερνητική πρόταση. Και αυτή δεν μπορεί να είναι από μονοπρόσωπα κόμματα τα οποία δεν έχουν μέλλον όπως αποδεικνύεται όταν ο αρχηγός τους αποφασίζει να τα εγκαταλείψει και να δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα. Μπορεί του χρόνου ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει ένα τρίτο κόμμα. Εδώ δεν κατάφερε να βάλει τάξη στο ΣΥΡΙΖΑ, θα καταφέρει να βάλει τάξη στην Ελλάδα?
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
13: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
14: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
13: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
14: Ποιος Ανδρέας?
13: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
14: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
13: Τι εννοείς?
14: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
13: Ναι.
14: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
15: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
16: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
15: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
16: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
15: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
17: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Ο Άξονος Γκρινιάρης, πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά που προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν τα λες με τίποτα, γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάθε μέρα τέτοια ώρα μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα? Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
1: Δεν ξέρω αν με ακούσατε εσείς προσωπικά, κύριε Ιωάννη, ή σας το μετέφεραν. Αυτό που γράφετε πάντως είναι ψευδές. Ουδέποτε είπα εγώ ότι η Ακρόπολη είχε μπει στο υπερταμείο. Είπα όμως ότι όπως είχα διαβάσει και όπως στη συνέχεια αποκαλύφθηκε από το ντοκιμαντέρ που έκαναν οι συνάδελφοι μας στο Sky, στην τηλεόραση του Sky, συζητήθηκε η ένταξη της Ακρόπολης στο υπερταμείο από την Αυστριακή τότε Υπουργό Οικονομικών. Εντάξει, αυτό είπα. Ότι συζητήθηκε. Και από πού προκύπτει αυτή η πληροφόρηση? Γιατί εγώ δεν είχα πρώτο γνώστο ρεπορτάζ. Το είχα διαβάσει βεβαίως τότε σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποια μονόστιλα. Αυτό προέκυψε από την, με επιβεβαίωση του Γιούγκερ, ότι πράγματι η Αυστριακή Υπουργός Οικονομικών είχε ζητήσει να μπει Ακρόπολη στο υπερταμείο. Επομένως, ψυχραιμία ή καθαρίστε τα αυτιά σας. Ή αυτός που σας ενημέρωσε δεν σας ενημέρωσε σωστά. Δεν έχω κάτι να ανακαλέσω, κύριε Ιωάννη.
0: Γιατί να ανακαλέσει, παιδί μου,
1: όχι, λέει τι να ανακαλέσω.
0: Ο καθένας έχει την άποψή
1: του. Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα, επειδή δεν γουστάρει.
0: Λοιπόν, ναι, ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σας αποχαιρετούμε με Μεριλίντα. Ακολουθεί ο Μάνος Κεμπάπης.
1: Καλημέρα σας.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
1: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
4: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
4: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
4: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου
4: και γκαλερίας,
5: είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
7: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στην Αθήνα φτάνει σήμερα ο Κόντι Μίλερ Μακντάιερ για να ενταχθεί και επίσημα στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός γκάρτ που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να είστε καλά, να προσέχετε παρακαλώ πολύ τη ζέστη. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να κυκλοφορήσετε επουδενή λόγο εφόσον δεν είναι αυτό απολύτως απαραίτητο. Ειδικά όσοι είμαστε πιο ευαίσθητοι στην ζέστη. Όμως υπάρχουν τρόποι να το κάνετε αν το χρειάζεστε. Καπελάκι, υγρά, κείτε. Βάλτε και ένα μαντίλι βρεγμένο και δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Ήρεμα, παιδιά, ήρεμα. Σε τελευταία ανάλυση όλοι μας έχουν διαβεβαιώσει, οι καλοί μας οι μετεωρολόγοι, τα είπαμε με τον κύριο Αρνιακό εδώ που μας λέει πάντα την αλήθεια για τον καιρό και όχι τον καλό του ή τον κακό του τον καιρό ο καθένας, ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν θα διαρκέσει πολύ. Με τους καύσωνες το μεγάλο θέμα είναι να μην διαρκούν. Όταν δεν διαρκούν τα καταφέρνουμε καλύτερα. Λοιπόν... Επειδή ο Μάνος θα καθυστερήσει λιγουλάκι γιατί είχε κάτι απολύτως επίγον να κάνει και ευτυχώς που το έκανε. Άρα μόνος η Μάνος για την ώρα μόνος. Επομένως θα σας πω εγώ τώρα διάφορα πράγματα που θέλω να σας τα πω και θα εκμεταλλευτώ την απουσία του. Πλην όμως ο κύριος Βολάνιος είναι στο στούντιο γιατί έχουμε κάτι έκτακτο το οποίο αξίζει την προσοχή σας. Κύριε Βολάνιο.
1: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στον Πειραιά, συγκεκριμένα στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσι. Θα πούμε όμως το λόγο. Λόγω διαρροής αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά επί της οδού Μυρίδου Σκυλίτσι έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Μυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από την οδό Διστόμου.
0: Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Πειραιά.
1: Σωστά,
0: είναι κλειστό,
1: κεντρικό σημείο, ναι.
0: Άρα το αποφεύγουμε μέχρι ότου να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό το αέριο, η μυρωδιά δηλαδή, διότι έτσι πάμε φαντάζομαι, εκτός αν έχει διαπιστωθεί διαρροή, κάτι έχει αναφερθεί ή απλώς το αέριο είναι...
1: Κάτι πιο συγκεκριμένο όχι.
0: Για την ώρα δεν έχουμε.
1: Ξέρουμε απλά ότι είναι διαρροή αερίου από βενζινάδικο έχει προκύψει.
0: Ναι, περίεργα πράγματα αυτά. Προσοχή χρειάζεται. Θα επιληφθεί η πυροσβεστική. Ευχαριστούμε τον κύριο Βολάνιο.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, διαβάζω στην εφημερίδα απογευματινή από την συνάδελφο Ντίνα Καραμάνου μία συμφωνία την οποία υπέγραψαν, λέει, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος είναι εθελοντικό σύμφωνο συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα τεθεί αυτό που θα σας πω αμέσως μετά, σας κρατώ σε αγωνία, από το Σεπτέμβριο και μετά η συμφωνία αυτή και θα έχει τρεις στόχους. Καταμέτρηση των αποθεμάτων, τρόποι διαχείρισης και όπου χρειαστεί προσαρμογή του νομικού πλαισίου, που είναι το ενδιαφέρον. Θα έχετε προσέξει κι εσείς, εγώ τουλάχιστον το προσέχω διότι δεν παίρνω ποτέ τίποτα, ειδικά αν είναι κάποιο έτσι προϊόν που υποψιάζομαι ότι μπορεί να έχει καθίσει το ράφι λίγο περισσότερο, αν δεν κοιτάξω την ημερομηνία λήξης. Και αν η ημερομηνία λήξης είναι πολύ κοντινή, έχω πάντοτε την ίδια απορία. Γιατί δεν του μειώνουν την τιμή? Γιατί θυμάμαι από χρόνια πολλά, δηλαδή ήμουν νιός και γέρασα, το έκαμαν παλιά και το κάνουν μέχρι σήμερα παντού στον κόσμο τα σούπερ μάρκετ, διότι αλλιώς πρέπει να τα πετάξουν. Αν δεν τα πετάξουν, έχουν βαρύτατες ευθύνες. Ως εκ τούτου, το να τα πετάς είναι αυτό που λέμε εμείς οι παλιοί αμαρτία. Βεβαίως, πάρα πολλά σούπερ μάρκετ φροντίζουν και τα δίνουν σε περιπτώσεις που μπορούν να διατεθούν αμέσως και να χρησιμοποιηθούν αμέσως. Όμως εδώ τώρα υπάρχει η εξής ιδέα, ότι αυτά που είναι κοντά στη λήξη θα μπορούν να διατίθεται σε φθηνότερη τιμή και δεν θα έχουν και ΦΠΑ, θα απαλλάσσονται. Αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και λένε οι άνθρωποι που το συζητάνε για να κάνουν αυτή τη συμφωνία ότι θα μειωθεί η σπατάλη τροφίμων, διότι πάρα πολλά τελικώς πετιώνται, κατά περίπου 30%. Πρόκειται για τεράστιο νούμερο. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, θα την παρακολουθήσουμε διότι μας ενδιαφέρει. Δεύτερα ενδιαφέρουσα ιστορία, αυτή την κλέβω από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, γράφει: αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ. 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Πόσα ήτανε αυτά που λέγαμε χθες ότι χρωστούν κάποιοι και δεν πληρώνουν σε λογαριασμούς ηλεκτρικού? Κοντά στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι καλό να κάνετε τέτοιες συγκρίσεις ξαφνικές. Γιατί το λέω? Για να δείτε πότε είναι πολλά τα χρήματα και πότε είναι λιγότερα από πολλά. Αν και όταν λέει οι δισεκατομμύρια είναι πάρα πολλά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν χρωστάμε σε ηλεκτρικό την αντιπυραυλική ασπίδα της χώρας, να το σκεφτόμαστε αυτό, διότι οι ίδιοι αυτοί που χρωστούν ενδεχομένως έχουν απόψεις πολύ προχώ στο τι κάνουμε και δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν και είμαστε γυμνοί απέναντι στους Τούρκους και δεν συμμαζεύεται διάφορες απόψεις. Μάγκες, ο πατριωτισμός ξεκινά από μας. Δεν θέλω να πω ότι τελειώνει σε εμάς, διότι δεν τελειώνει. Είναι συλλογικό θέμα. Αλλά επειδή ξεκινά από εμάς, να το σκεφτόμαστε, αν και όπως λέγαμε χθες, αναλυτικά όταν είδαμε τα νούμερα, δεν είναι τα νοικοκυριά οι πιο μεγάλοι οφειλέτες, είναι επιχειρήσεις, είναι άλλες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, πάει και αυτό παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλο, χάσαμε την Μέρι Λίντα. Τέλος πάντων, ήταν μια, όχι απλώς, ήταν πολύ ξεχωριστή αλλά και πολύ ταιριαστή με την εποχή της και έδωσε απίθανα τραγούδια. Και όταν τραγουδάς ένα τραγούδι, δεν είναι κάποιος το έχει γράψει, κάποιος το έχει προσαρμόσει να παίξει ωραία το μπουζούκι, όμως όταν τραγουδάς ένα τραγούδι, εσύ του δίνεις μια άλλη πνοή και το καθιστάς αυτό που χρειάζεται να πούμε. Πείτε το όπως θέλετε. Τι θέλετε, κύριε?
2: Λίστατος,
0: τι θέλετε,
2: δηλαδή,
0: κύριε? Ποιος είναι ο κύριος? Κύριε Καραγευρέκη, δεν μπορεί να μπαίνει όποιος να είναι στο στούντιο.
2: Άργησα και καθόμουν να κλειδώνει, σου λέει. Καθυστέρησα να μπω μέσα γιατί σε απολάμβανα. Αλλά λίστατος ήταν σε μόνος σου. Αν ξεκινούσα μαζί σου, λέγα, έλα Μπάμπη, τι έγινε, θα μου λέει, δεν είναι τίποτα.
0: Όταν είσαι.
2: Τα λες όλα.
0: Ναι,
2: τώρα τα λες όλα.
0: Αρχής παρούσης.
2: Ναι, αρχής. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ιατρική λόγη, έπρεπε να κάνω αλλαγή στο ατύχημα του ποδιού. Έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: πήγε να τον δει ο γιατρός και του είπε ότι βγαίνει καινούριο δάχτυλο.
2: Βρε, χτύπα ξύλο, άλλο πράγμα φοβηθήκαμε με το δάχτυλο, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα είσαι εξαδάχτυλος.
2: Το αποφύγαμε. Το αποφύγαμε. Ναι. Μην ήμουν τετραδάχτυλο, φοβούμαι.
0: Τώρα δεν πρέπει να πω στον αέρα τι του είπα, ναι, ζωντανά, ναι, γιατί δεν επιτρέπεται, θα μας πιάσει, θα μας βάλει φυλακή τώρα καλοκαιριάτικα.
2: Έλα, μωρέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι.
0: Τα κοιτάζουνε. Mm. Μάνο, προσέχουν τον εαυτό τους.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Έτσι,
2: έχεις
0: γι' αυτό δικαιώ. Υπάρχουν οι γιατροί, τα νοσοκομεία, τα πάντα όλα. Ναι. Χρήσιμα. Ναι. Έτσι.
2: Ωραία. Και όταν παίρνει και γενικότερα πολλέ πληροφορίε που δεν πρέπει από εκεί που ίσω δεν πρέπει, δηλαδή ρωτά τον ένα, ρωτά τον άλλο και σου λέω καθένα την άποψή του, γιατί στην Ελλάδα.
0: Όλοι έχουν μια άποψη.
2: Και κυρίω η ιατρική άποψη. Ναι, ας το γιατρό να λέει.
0: Ναι. Λοιπόν, η Μέρι Λίντα, έλεγα, Μάνο.
2: Ναι.
0: Ρε, παιδί μου, έδινε ένα.
2: Ναι.
0: Τι είναι, έχουμε 112.
2: 112 σχεδόν.
0: Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τη Μέρι Λίντα ότι, ρε παιδί μου, έπαιρνε ένα τραγούδι που της έγραφε ο αγαπημένος της Χιώτης. Εντάξει, χαρτωμένο ήταν, όμορφο ήταν, ο Χιώτης ήταν τρομερός τύπος να σου φτιάξει σουξέ. Δεν υπήρχε εκεί θέμα. Ο τρόπος που το τραγούδαγε ήταν σαν να σου λέει τραγούδα μαζί μου. Και πράγματι τραγούδαγαν οι πάντες. Αυτές οι γυναίκες, αυτές οι φοβερές προσωπικότητες, όταν τις χάνουμε, είναι ευκαιρία να ξανακοιτάξουμε τη δουλειά τους. Αν και οι νέοι άνθρωποι, και αυτό εμένα μου έχει αρέσει πάρα πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια. Δεν λένε, αυτά άκουγαν οι πατεράδες μας, οι μανάδες μας, οι θείοι μας, οι παππούδες μας. Τα ακούνε και μπορούν να εκτιμήσουν. Διότι οι νέοι ξέρουν όλες τις μουσικές. Έχουν κάτι το οποίο δεν το είχαμε εμείς. Ξέρουν τις μουσικές όλου του κόσμου. Ακούνε και την ροκ της εποχής μας, κύριε Καραγευρέκη, έτσι δεν είναι? Ακούν και τη ροκ που ακούμε εμείς. Τι να σου κάνω τώρα, δεν μπορεί. Πρέπει να βρεις ένα μικρόφωνο να με ακολουθεί. Ή θα πηγαίνει από εκεί που πηγαίνω εγώ. Λοιπόν, ακούνε τα πάντα. Ως εκ τούτου έχουν εξαιρετικό γούστο και πολύ καλλιεργημένο αυτή. Και γι' αυτό εκτιμούν πάντοτε τα καλά. Τώρα, ότι μπορεί να υπάρχουν και πράγματα που δεν σας αρέσουν, αυτό τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, υπάρχουν και πράγματα που δεν μας αρέσουν. Λοιπόν, Μάνο, τόλισες για το τελευταίο ζήτημα που είχες
2: και
0: να λύσεις?
2: Και το τελευταίο.
0: Τέλεια. Okay. Σου εύχομαι καλή τύχη, θα την χρειαστείς. Θα σε σταυρώσω, σου δώσω και κάτι να σε συνοδεύει.
2: Ναι.
0: Ένα φυλαχτό, κάτι.
2: Θα δούμε. Τι θα χρειαστεί.
0: Αυτά από αύριο θα μάθετε τις, τα μεταξύ μας κορακίστηκα.
2: Ναι, ναι.
0: Για λέγε.
2: Λοιπόν, να πω από πού θες να το πιάσουμε τώρα, γιατί έκανες την εισαγωγή, είπες και για την τεράστια φωνή της Μέρι Λίντα. Έχει στο μεταξύ, είναι και παίζεται και μια πολύ πολύ ωραία παράσταση για τη ζωή του Χιώτη. Τώρα.
0: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι, βέβαια. Πες το έντρομα μίζωνος ελληνισμού. Δεν κάνει να μην θυμάμαι, γιατί παίζει ο αδελφός γυναίκας μου και δεν κάνει να μην θυμάμαι.
0: Τώρα έχεις εκτεθεί ήδη, οπότε και θέλω να το
2: κατευθείαν και δεν έχω προλάβει να πάω το δω και μιλούν ότι είναι υπέροχη παράσταση και έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι.
0: Κανόνισα λοιπόν, επειδή είχε αυτή τη δουλειά και δεν ήξερα πόσο θα σου πάρει.
2: Και πολύ καλά
0: και
2: έκανες.
0: Και μην τρέχεις.
2: Ναι.
0: Αλλά είδες ότι ήρθαν τα πράγματα, διότι ο Θεός της δημοσιογραφίας ναι. πάντα βοηθάει τους δημοσιογράφους.
2: Ναι.
0: Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, που είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
2: Έτσι. Και πολύ έτσι. Μεγάλη χαρά μου που τελικώς βρέθηκε ως τούτο.
0: Μα εγώ λέω θα το προλάβει στο τέλος και ναι. θα τα κάνει όλα ανω κάτω.
2: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, λοιπόν, που έχει, είναι γνωστός σε όλους σας για τη δουλειά που έχει κάνει στον τομέα της ενέργειας. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τη δουλειά τη δικιά του στον τομέα της ενέργειας, τον παρακαλέσαμε να είναι κοντά μας να μας τα πει ο ίδιος.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
3: Γεια σας, καλημέρα και στους δυο σας παιδιά και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω
2: και εμείς.
3: Να σας πω ότι είμαι από τους φανατικούς οτακουστές σας.
2: Να είστε okay. πάντα καλά, να είστε πάντα καλά.
0: Για πείτε, πού είναι το καινούριο τώρα σε αυτά που είπε το ΠΑΣΟΚ.
3: Να σας πω, κινηθήκαμε σε δύο, ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εγώ, ο Φρέντι Παρασύρης, ο αρμόδιος του κοινοβουλευτικού μας τομέα και ο γραμματέας του τομέα, ο καθηγητής Μαθιουδάκης. Τώρα, κινηθήκαμε σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, έναν απολογισμό της κυβερνητικής απραξίας και ανικανότητας στα θέματα της ενέργειας. Και το δεύτερο σκέλος ήταν η πρότασή μας, η οραματική μας πρόταση για την Ελλάδα του 2035. Καταθέσαμε λοιπόν μια πρόταση σε βάθος δεκαετίας με απόλυτη τεκμηρίωση. Σας λέω πολύ συνοπτικά σε τίτλους τους πέντε εθνικούς στόχους. Ο πρώτος εθνικός στόχος είναι η Ελλάδα να αποκτήσει ενεργειακή ανεξαρτησία αξιοποιώντας τα δίκτυα που έχει, την αποθήκευση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βεβαίως τους υδρογονάνθρακες τους οποίους έχει αρχίσει επιτέλους να αξιοποιεί. Δεύτερος στόχος, να έχουμε σε μόνιμη βάση και όχι εν είδη ελεημοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση, σε μόνιμη βάση χαμηλότερο κόστος ενέργειας, κυρίως στον ηλεκτρισμό, αλλά όχι μόνο στον ηλεκτρισμό. Τρίτος εθνικός στόχος, η ενέργεια να τεθεί στην πραγματικότητα στην υπηρεσία της παραγωγής και της παραγωγικότητας της χώρας, ώστε οι μικρομεσαίες και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας να μην υποχρεώνονται να πληρώνουν υπέρογκα κονδύλια για την ενέργεια. Τέταρτος στόχος είναι η δίκαιη μετάβαση, πράσινη μετάβαση, που ο πολίτης να μην βλέπει τη μείωση της τιμής στο τιμολόγιο του δεν υπάρχει. Άρα η μετάβαση για να είναι δίκαιη πρέπει από τη μία να αντιμετωπιστεί το συγκλονιστικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας λόγω απολιγνητοποίησης, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπιστεί και η ενεργειακή φτώχεια που βασανίζει την Ελλάδα από τη στιγμή που πια, για παράδειγμα να σας δώσω, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η τιμή του ηλεκτρισμού αυξήθηκε στη διάρκεια αυτών των 6 ετών κατά περίπου 56%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 34%. Και τέλος, ο πέμπτος τελευταίος στόχος είναι η γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, αξιοποιώντας όλα αυτά που κι εσείς προαναφέρατε, δηλαδή τα καλώδια, τους αγωγούς που σχεδιάσαμε την περίοδο 2010-2014, τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, το φυσικό αέριο και βεβαίως και τις ενεργειακές συνεργασίες με τις γειτονικές χώρες. Αυτή είναι η πέντε εθνική μας στόχη που εξειδικεύτηκαν με 7 συμβολικές ενεργειακές παρεμβάσεις που αν έχουμε λίγο χρόνο θα σας δώσω κάτι.
2: Εγώ θα ξεκινήσω από το πολύ πολύ λαϊκό και κοινωνικό που έχει να κάνει με την παρέμβαση στις τιμές. Του ρεύματος.
0: Τι άλλο θα έλεγες.
2: Εγώ είμαι του
0: 2035, σου λέει ο Μανιάτης.
2: Εγώ είμαι του ελευθερολαϊκού, λέει ρεπερτορίου. Λοιπόν,
3: προσγειώνει ο κύριος Νίκος.
2: Όχι, έχετε δίκιο, γιατί όλο αυτό.
3: Δεν μας αφήνει ούτε να οραματιστούμε.
2: Αυτό που περιγράψατε είναι στρατηγική και αυτό δεν σας διεκόψαμε καθόλου. Απλώς όμως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε και την πρότασή σας.
3: Εμείς δεσμευτήκαμε. Για μέσα στο 2027 μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% με βάση πολύ συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία σας τα λέω σε τίτλους μόνο. Διμερή συμβόλαια ανάμεσα στους παραγωγούς και τους μεγάλους καταναλωτές πράσινης ενέργειας. Δεύτερο, μετακίνηση των πολιτών από τα ακριβά πράσινα τιμολόγια στα σταθερά μπλε τιμολόγια. πήρε την παρέμβαση, όχι αύξηση στις ρυθμιζόμενες τιμές, στις ρυθμιζόμενες
0: χρεώσεις.
3: Τέταρτη παρέμβαση, άμεση ενεργοποίηση της αποθήκευσης. Πέμπτη παρέμβαση.
2: Εκεί πονάμε πολύ.
3: Θα σας πω. Έξυπνοι μετρητές να επιταχυνθούν. Είχα την τιμή να προκηρύξω τον πρώτο διαγωνισμό για έξυπνους μετρητές το 2014. Έχουν περάσει 12 χρόνια. Ακόμη η Ελλάδα σέρνεται και δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε έξυπνους μετρητές.
2: Έχουμε ευρωπαϊκή υποχρέωση, έτσι.
0: Τώρα
2: έχουμε όριο πια.
0: Τώρα πια.
2: Για έξυπνους μετρητές.
3: Ακριβώς.
0: Ναι,
3: εδώ. Τελευταία παρέμβαση, ένα λεπτάκι να σας πω.
0: Ναι, πείτε το.
3: Τα ωφέλη από τη διασύνδεση της υπηρετικής χώρας με την Κρήτη που έχουμε πει ότι τα έχουμε αξιολογήσει, αλλά και με τα υπόλοιπα νησιά, Κυκλάδες κλπ. Που τα ξεκινήσαμε εμείς και τα οποία εκτιμώ ότι είναι της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, αυτά ένα μεγάλο μέρος τους να γυρίσει στην παραγωγή και να μειωθούν οι τιμές. Και τέλος, να μην χρεώνονται πια οι καταναλωτές τις ρευματοκλοπές, οι οποίες κάθε χρόνο, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις,
0: προλάβατε την ερώτησή μου, ναι.
3: Των 400-500 εκατομμυρίων ευρώ, και επειδή τα φορτώνονται οι καταναλωτές, δεν πολύ νοιάζονται οι εταιρείες να κόψουν, να
2: σταματήσουν τις ρευματοκλοπές. Σε σχέση με το τελευταίο που είπε ο κύριος Μανιάτης, ο υπουργός, έπρεπε να σου κλείσει το μικρόφωνο, να καλέσω και την αστυνομία να συλλεύει να πας αυτόφορο. Γιατί χθες ανέλυες.
0: Αυτά τα κάνει σε άλλο καθεστώς. Εδώ τώρα ακόμη έχουμε δημοκρατία.
2: Ανέλυες, και δεν το λες όμως τον κύριο Μανιάτη, γιατί το έκανε στο ερώτημα, ότι οι ρευματοκλοπές τι να κάνουμε.
0: Δεν είπα εγώ ποτέ τι να κάνουμε. Είπα βεβαίως και τα χρεώνουν, βεβαίως και τα πληρώνουν.
2: Γιατί εδώ υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Το ένα κομμάτι είναι, κύριε Υπουργέ, οι ρευματοκλοπές. Το άλλο κομμάτι που διαβάζαμε χθες από την Καθημερινή είναι ότι τις οφειλές των ασυνεπών
3: κατασκευαστών. Όχι αύξηση στις ρυθμιζόμενες τιμές, στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Τέταρτη παρέμβαση, άμεση ενεργοποίηση της αποθήκευσης. Πέμπτη παρέμβαση.
2: Εκεί πονάμε πολύ.
3: Θα σας πω.
2: Ναι.
3: Έξυπνοι μετρητές να επιταχυνθούν. Είχα την τιμή να προκηρύξω τον πρώτο διαγωνισμό για έξυπνους μετρητές το 2014. Έχουν περάσει 12 χρόνια. Ακόμη η Ελλάδα σέρνεται και δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε έξυπνους μετρητές.
2: Έχουμε ευρωπαϊκή υποχρέωση, έτσι.
0: Τώρα
2: έχουμε όριο πια.
0: Τώρα πια.
2: Για έξυπνους μετρητές.
0: Ναι,
3: εδώ. Τελευταία παρέμβαση, ένα λεπτάκι να σας πω.
0: Ναι, πείτε το.
3: Τα ωφέλη από τη διασύνδεση της υπηρετικής χώρας με την Κρήτη που έχουμε πει ότι τα έχουμε αξιολογήσει, αλλά και με τα υπόλοιπα νησιά, Κυκλάδες κλπ. Που τα ξεκινήσαμε εμείς και τα οποία εκτιμώ ότι είναι της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, αυτά ένα μεγάλο μέρος τους να γυρίσει στην παραγωγή και να μειωθούν οι τιμές. Και τέλος, να μην χρεώνονται πια οι καταναλωτές τις ρευματοκλοπές, οι οποίες κάθε χρόνο, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις,
0: προλάβατε την ερώτησή μου, ναι.
3: Των 400-500 εκατομμυρίων ευρώ, και επειδή τα φορτώνονται οι καταναλωτές, δεν πολύ νοιάζονται οι εταιρείες να κόψουν, να σταματήσουν τις ρευματοκλοπές.
2: Σε σχέση με το τελευταίο που είπε ο κύριος Μανιάτης, ο υπουργός, έπρεπε να σου κλείσει το μικρόφωνο, να καλέσω και την αστυνομία να συλλεύει να πας αυτόφορο. Γιατί χθες ανέλυες.
0: Αυτά τα κάνει σε άλλο καθεστώς. Εδώ τώρα ακόμη έχουμε δημοκρατία.

0: Τώρα πια.
1: Με όριο πια.
0: Τώρα πια.
2: Με έξυπνους μετρητές.
3: Ακριβώς.
0: Ναι,
3: εδώ. Τελευταία παρέμβαση, ένα λεφτάκι να σας
0: ναι, ναι, πείτε το.
3: Τα ωφέλη από τη διασύνδεση της υπηρετικής χώρας με την Κρήτη που έχουμε πει ότι τα έχουμε αξιολογήσει, αλλά και με τα υπόλοιπα νησιά, Κυκλάδες κλπ. Που τα ξεκινήσαμε εμείς και τα οποία εκτιμώ ότι είναι της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, αυτά ένα μεγάλο μέρος τους να γυρίσει στην παραγωγή και να μειωθούν οι τιμές. Και τέλος, να μην χρεώνονται πια οι καταναλωτές τις ρευματοκλοπές, οι οποίες κάθε χρόνο, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις,
0: προλάβατε την ερώτησή μου, ναι.
3: Των 400-500 εκατομμυρίων ευρώ, και επειδή τα φορτώνονται οι καταναλωτές, δεν πολυνιάζονται οι εταιρείες να κόψουν, να
2: κανονικά, σε σχέση με το τελευταίο που είπε ο κύριος Μανιάτης, ο υπουργός, έπρεπε να σου κλείσει το μικρόφωνο, να καλέσω και την αστυνομία να συλλεύει να πας αυτόφορο. Γιατί χθες ανέλυες.
0: Αυτά τα κάνει σε άλλο καθεστώς. Εδώ τώρα ακόμη έχουμε δημοκρατία.
2: Ανέλυες, και δεν το λες όμως τον κύριο Μανιάτη, γιατί αυτό το έκανε στο ερώτημα, ότι οι ρευματοκλοπές τι να κάνουμε.
0: Δεν είπα εγώ ποτέ τι να κάνουμε. Είναι... Είπα βεβαίως και τα χρεώνουν, βεβαίως και τα πληρώνουν.
2: Γιατί εδώ υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Το ένα κομμάτι είναι, κύριε Υπουργέ, οι ρευματοκλοπές. Το άλλο κομμάτι που διαβάζαμε χθες από την Καθημερινή είναι ότι τις οφειλές των ασυνεπών καταναλωτών τις επιμερίζονται, τις παίρνουν οι συνεπείς.
3: Δυστυχώς είναι και αυτό, και έχουν φτάσει στο ύψος των 3 δισεκατομμυρίων. Έτσι. Ευρώ. Αυτό είναι ένα άλλο από τα πολλά
0: προβλήματα. Ναι, ναι, μα και πέρυσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Συνεχίζουν να είναι ψηλά. Να κάνω μια ερώτηση σε κάτι, να είμαι βέβαιος ότι το έχω καταλάβει σωστά, διότι από αυτά που είπατε, τα οποία είναι όλα καλά, τα περισσότερα είναι πράγματα που πρέπει να τα κάνουν οι εταιρείες. Το κράτος πού έχει όριο να παρέμβει, δηλαδή τι μπορεί να κάνει το κράτος, να πει στις εταιρείες θα το κάνεις. Εγώ το βλέπω έτσι. Εγώ, επειδή είμαι φιλελεύθερος, πιστεύω ότι ένα φιλελεύθερο κράτος πρέπει να είναι δυνατό κράτος και παρεμβατικό. Να το πει. Αλλά οι εταιρείες πάλι πρέπει να το κάνουν.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, προβλέπεται από όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία το κράτος να είναι ο ρυθμιστής και αυτός που εποπτεύει γενικά την αγορά μαζί με τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Δεν παρεμβαίνει στην καθημερινότητα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα όμως. Στην Γερμανία, που είναι η πιο αναπτυγμένη ενεργειακή αγορά της Ευρώπης, μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας της Γερμανίας περνά το 35-40% της ποσότητας του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Ελλάδα, σε ένα χρηματιστήριο που έχει δομηθεί στρεβλά και που λειτουργεί στρεβλά, περνά το έως και 90% κάθε μέρα.
0: Κύριε Μανιάτη, αυτό μέχρι και ο Μητσοτάκης το έχει καταλάβει. Και έτσι, όχι, το έχει καταλάβει, διότι επειδή δεν ξέρεις ποτέ τι έχει καταλάβει ο Μητσοτάκης, το είπε. Αφού το είπε, το κατάλαβε. Αλλά το θέμα είναι ότι...
3: Να περιμένουμε άλλα 6 χρόνια που δεν θα του δοθούν.
0: Δεν ξέρω, αυτό εξαρτάται από εσάς. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το στρεβλό, λοιπόν, που το παραδέχονται όλοι, μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό πώς θα αλλάξει, γιατί δεν έχει αλλάξει, γιατί δεν έχουμε βάλει τόσο καιρό στην Ευρώπη, αν τους πούμε, καθίστε ρε παιδιά, είπατε τη Γερμανία. Η Γερμανία είναι στο κέντρο. Όλες οι γραμμές ηλεκτρικού περνάνε από αυτήν.
3: Πρώτον, δεν γίνεται αυτό με επιστολές στην Φόντερ Λάιεν, που έτσι δοκίμασε ο Πρωθυπουργός να το λύσει. Και υπήρξε μια.
0: Γι' αυτό λέω, από το Πασό περιμένουμε μια άλλη λύση εκτός από την επιστολογραφία Μητσοτάκη.
3: Ωραία. Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να δρομολογήσει διαδικασίες για να διευκολυνθούν οι λεγόμενες διμερείς συμβάσεις. Το λέω με απλά λόγια. Mm-hmm. Ένας μεγάλος καταναλωτής, μια μεγάλη επιχείρηση, ένας μεγάλος καταναλωτής ενέργειας στην Ελλάδα να μπορεί και να ποντωθεί το θεσμικό πλαίσιο, να αντί να περιμένει κάθε μέρα την τιμή του ρεύματος που θα καταναλώσει η επιχείρησή του, να κάνει μεγάλες μακροπρόθεσμες συμβάσεις με έναν αντίστοιχο παραγωγό.
0: Μα το κάνουνε, κύριε Μανιάτη, με συγχωρείτε τώρα που
2: κάτσε να το πήρε, παιδάκι
3: μου. Τα λεγόμενα PPAs, δηλαδή είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, διμερείς συμβάσεις. Αν δείτε στην Ελλάδα τι ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων είναι μέσω διμερών συμβάσεων, δεν πρέπει να ξεπερνά το 6-7-8% όταν στις αναπτυγμένες χώρες είναι της τάξης του 50-60-70%. Άρα, γιατί δεν γίνεται εδώ? Γιατί δεν διευκολύνονται από το θεσμικό καθεστώς οι επιχειρήσεις να υπογράψουν μακροπρόθεσμες διμερείς συμβάσεις. Αυτό είναι ένα από τα εργαλεία. Και βεβαίως, το άλλο που σας είπα, είχαμε τρελαθεί να ακούμε να πάνε όλοι στα πράσινα τιμολόγια. Τα μπλε τιμολόγια αποδείχθηκε ότι είναι πολύ πιο φθηνά. Mm-hmm. Και στη διάρκεια της διακυβέρνησης

0: Νέας Δημοκρατίας στα 6 χρόνια, για να ξέρουν περίπου και τι μας γίνεται. Δεν γίνεται η αύξηση του τιμολογίου στην Ελλάδα να είναι 56% και ο μέσος όρος της Ένωσης να είναι 34% και να περηφανεύεται ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του ότι έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε για τον κύκλο αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα ξαναπιάσουμε την κουβέντα με τον Μανιάτη.
0: Πείτε το θέμα. Να το κλείσουμε, που είναι το θέμα της εξοικονόμησης, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα κορυφαίο θέμα.
1: Όχι της αποθήκευσης, δηλαδή της αποθήκευσης.
0: Άλλο υποθήκευση.
1: Που είναι τεράστιο.
0: Εξοικονόμηση ενέργειας. Μας έδωσε η Ευρώπη συνολικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα διάφορα ΕΣΠΑ 5,1 δις. Θα μπορούσε η χώρα να έχει αυτή τη στιγμή θωρακίσει ενεργειακά πάνω από 300.000 ελληνικές οικογένειες και σπίτια. Δυστυχώς το 2014 τη χώρα την ανεβάσαμε στη δεύτερη καλύτερη θέση της Ευρώπης στην εξοικονόμηση. Προχθές το 2024 που ξανά έγινε αξιολόγηση, η Ελλάδα ήταν στην τρίτη
2: θέση. Αν και μιλάμε για έναν άλλο κόσμο πλέον μεταξύ 2014 και τώρα. Όμως κύριε Μανιάτη, θα τα πούμε μετά τις διακοπές τώρα ξανά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι άνεμοι και η χαμηλή υγρασία δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, με 5 περιοχές της χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την, όπως όλα δείχνουν, δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης. Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα την Τρίτη σε 2 διαφορετικά περιστατικά σε Μαραθώνα και Μεσολόγγι. Έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Πτήσεις με αναμονές άνω της μίας ώρας και ντόμινο καθυστερήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν έχει ήδη κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογουμένους τουλάχιστον 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ προσέρχεται πλέον στο Κογκρέσο, ζητώντας δεκάδες δισεκατομμύρια επιπλέον για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ καλές λέει οι θέσεις του κυρίου Μανιάτη, αλλά φαίνεται ότι δεν ακούγονται θετικά για το κόμμα.
1: Γιατί?
0: Γιατί το λες αυτό, Βασίλη? Οι θέσεις του Πασόκ είναι αυτές.
1: Στο ρεύμα, δεν, ας πούμε, η λύση ΦΠΑ, μικρότερος ΦΠΑ, δεν παίζει διότι είναι στο 6. Μπορείς να πεις το καταργώ. Αυτό μπορείς να κάνεις. Βέβαια ο Τσάφος, τον είχαμε βγάλει πριν λίγο καιρό ο αρμόδιος υφυπουργός, είχε πει και τα τσέκαρα τα στοιχεία του, ότι είμαστε περίπου στον μέσο δρόμο. Δεν είμαστε στους πιο ακριβούς, δεν είμαστε στους πιο φτηνούς.
0: Ποιο λες για το ΦΠΑ?
1: Για το ρεύμα.
0: Α, για το ρεύμα, για το ρεύμα. Αλλά αυτό... Έπαμε, κοίταξε, επειδή κάναμε και μία συζήτηση off αέρα και το επεξεργάστηκα λίγο, παίρνοντας τα δεδομένα από σένα. Για να μην ακούγεται μια διαρκής καταγγελία και μιζέρια για τη μείωση του ΦΠΑ, ο οποίος δεν θα περάσει και οτιδήποτε άλλο, μου κάνει εντύπωση ότι δεν μπαίνουμε σε καμία διαδικασία να μειώσουμε έμεσους φόρους για εκείνα τα κομμάτια της αγοράς που είναι εγγυημένο ότι θα περάσει στους καταναλωτές. Δηλαδή, θυμάσαι, ρωτούσα χθες, σου λέω, στα καύσιμα μπορεί να μην περάσει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης το ΦΠΑ? Μου λες όχι, δεν γίνεται να μην περάσει.
1: Θα περάσει.
0: Τα σούπερ μάρκετ που το ζητούν οι ίδιοι, γίνεται να μην περάσει? Ή να το θέσω διαφορετικά, δεν είναι απλό να το ελέγξεις?
1: Αν δεν ήταν και αν δεν υπήρχε εμπιστοσύνη, mm-hmm. τότε δεν θα πηγαίνανε σε αυτό το πράγμα που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. Άρα αυτή τη συμφωνία κυρίων.
0: Ναι, και είναι και μια οργανωμένη αγορά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ρε Συμπαμπή, μπορεί οι σούπερ μαρκετάδες να μπορούμε να σούρουμε ό,τι έχουμε να σούρουμε. Αλλά δεν γίνεται να μην σου κόψει απόδειξη στο σούπερ μάρκετ. Σωστά. Σωστά.
1: Και υπάρχει και ένας ακόμη πολύ σημαντικός λόγος.
0: Ναι.
1: Ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, mm-hmm. Έχεις τη δυνατότητα της ελέγξης εύκολα.
0: Αυτό λέω.
1: Δηλαδή,
0: και έχει... πόσο δε μάλλον οι οργανωμένες αγορές.
1: Ναι.
0: Όπως δηλαδή, το σούπερ μάρκετ.
1: Έχει μια λυσίδα σούπερ μάρκετ 500-600 καταστήματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία αν πήγαινε να ελέγξει 500-600 μανάβιδες, κρεοπόλιδες και τα λοιπά, θα ήταν δύσκολο. Εδώ μπαίνεις στο λογιστήριο, δεν μπαίνεις καν, μερικές φορές γίνεται από απόσταση και ελέγχεις τα πάντα. Άρα ας ξεκινήσουμε, και πρέπει να το κάνει μια κυβέρνηση, δεν ξέρω ποια θα είναι. Αλλά αφού θέλει ο Μητσοτάκης να είναι κυβέρνηση για πάντα, ας το κάνει. Δεν μπορεί να είμαστε χωρίς εμπιστοσύνη για πάντα. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένας τομέας εμπιστοσύνης.
0: Εγώ λέω και να μην έχεις εμπιστοσύνη. Γιατί μέχρι στιγμής πολύ σωστά κάνεις. Λες ότι εδώ έχει υπάρξει συζήτηση εμπιστοσύνη, συμφωνία κυρίων, υποτίθεται, με το σούπερ μάρκετ. Αλλά εκτός όλων των άλλων, έχεις και μια οργανωμένη αγορά, ναι, την οποία μπορείς να υποπτεύσεις. Είναι μια αγορά η οποία σου λέει, τελευταία φορά ο κύριος Πεταλάς, θυμάστε, μας είπε, το ζητήσαμε και ρώτησαμε και τι σας απάντησαν, δεν μας άκουσαν.
1: Ναι. Άλλο τώρα το να πεις ότι, όπως έγινε δυστυχώς στις τελευταίες 10 μέρες, ότι πάνω που είπαν τα δηληστήρια να βάλουμε 40 εκατομμύρια, πάνω που το είπανε, χάθηκε, διότι οι συνθήκες στον πόλεμο και στην αγορά του πετρελαίου είναι χάλια.
0: Χάθηκε.
1: Έτσι, αλλά, ναι, αλλά ο Μητσοτάκης το γύρισε το επιχείρημα χθες, προχθές που το είπε. Είπε ναι, αλλά γλιτώσαμε την αύξηση. Άρα κάτι γλιτώσαμε.
0: Σύμφωνα.
1: Άρα όλα αυτά κάπου πηγαίνουν, δεν χάνονται.
0: Ναι, παιδί μου, δεν λέει κανείς δεν χάνονται. Το θέμα είναι το πώς, τι μπορείς να κάνεις για να θωρακίσεις έτσι περαιτέρω τον οικογενειακό προπολογισμό. Δεν είναι κάτι άλλο. Κανείς δεν λέει αυτή τη στιγμή ότι έχεις να κάνεις με κλέφτες, μπήξε, δείξε κτλ. Κρινόμαστε ή κρίνεται η ελληνική κυβέρνηση από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτή την κρίση.
1: Εντάξει, τώρα αυτό μεγάλη κουβέντα είπες.
0: Γιατί?
1: Διότι πολλοί λένε ότι κλέβουν κάποιοι, οι μεσάζοντες, οι βίξε, οι δίξε.
0: Αυτό γίνεται.
1: Οι βιομηχανοί, οι σούπερ μαρκετάδες, όλοι κάτι κλέβουν.
0: Περίμενε. Μπάμπη, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μιλάμε για την κυβέρνηση. Κανείς δεν είπε. Είναι κρίνεται για τους δρόμους που ακολουθεί, για την πολιτική που ακολουθεί. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είναι αυτό, θα με πεις γραφικό πάλι. Αυτό που λέμε. Υπερπλεώνασμα, εξοφλώ πιο γρήγορα το χρέος. Είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Θα μπορούσε, χωρίς να πούμε αν είναι σωστό ή λάθος, θα μπορούσε να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση που θα πει: όχι, παιδιά, θα αποπληρώσω αργότερα το χρέος στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που μου δίνονται για να το αποπληρώσω, και θα δώσω το βάρος μου, αυτά τα χρήματα θα διαθέσω κάπου αλλού. Κρίνεται και αυτό. Είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων.
1: Όλα κρίνονται. Και σε τελευταία ανάλυση, όταν λέμε κυβέρνηση, διακυβέρνηση ενός τόπου, είναι ότι έχεις μια σειρά επιλογών, mm-hmm. να κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο, και διαλέγεις να κάνεις κάποια και να μην κάνεις κάποια άλλα. Mm-hmm. Αυτή είναι η διακυβέρνηση, γι' αυτό και δεν είναι και απλό πράγμα μεταξύ μας τώρα.
0: Σύμφωνοι.
1: Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
0: Μα δεν υπάρχουν.
1: Για παράδειγμα, κοίταξα, επειδή το έγραψε ένας ακροατής και χθες δεν ήμουν πρόχειρος να απαντήσω, προτιμώ mm-hmm. να τα κοιτάζω πριν απαντώ σε τέτοια. Μειώσεις ΦΠΑ δεν έχουν γίνει. Όσες είχαν γίνει, είχαν γίνει.
0: Εδώ λες.
1: Όχι, σε άλλες χώρες. Έχουν κάνει 2-3 χώρες κάτι μικρές μειώσεις σε κάποια πράγματα.
0: Όχι, έγινε. Θα σου πω σε λίγο στοιχεία.
1: Πες μου, γιατί εγώ αυτά που κοίταξα δεν είδα τίποτα σπουδαίο και τίποτα συμβολιστικό.
0: Άλλο το σπουδαίο, παιδί μου. Άλλο το σπουδαίο. Δεν μιλάς τώρα. Στις μειώσεις ΦΠΑ δεν θα πληρώσεις τη μισή τιμή.
1: Το πρόβλημα με τις μειώσεις ΦΠΑ είναι το εξής. Ότι ο ΦΠΑ που νομίζουμε ότι μπορεί να μειώσει την πορεία της ακρίβειας mm-hmm. έχει μικρή επίδραση για τον εξής λόγο, διότι πόσες φορές θα τον μειώσεις? Δηλαδή πας και μειώνεις, αρχίζει και ανεβαίνει ένα προϊόν, 10 προϊόντα, λες θα μειώσω το ΦΠΑ σε αυτά τα 10 προϊόντα. Αν όμως αυτινών των προϊόντων η τάση είναι ανωδική, mm-hmm. αν συνεχίσουν επομένως να ανεβαίνει η αρχική τιμή τους πριν το ΦΠΑ, πριν βάλουμε το ΦΠΑ, διότι ο ΦΠΑ είναι το πράγμα που μπαίνει στο τέλος.
0: Okay.
1: Τέλος.
0: Okay.
1: Δεν θα φανεί ποτέ.
0: Να σου το πω, εγώ μπακαλίστηκα, που εγώ τα λέω πιο μπακαλίστηκα γιατί δεν έχω την δική σου.
1: Πες το, παιδί μου, χωρίς να.
0: Α, μην μου λες, δεν μου πεις πώς θα το πω.
1: Καλά, πες το πώς θες.
0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν δεν έχω την εξειδίκευση, σου λέω. Ότι καθημερινά κάνεις ψώνια, έχεις έξοδα. Έχεις ένα οικογενειακό προϋπολογισμό που τρέχει. Έχεις ΦΠΑ εδώ, ΦΠΑ εκεί, ΦΠΑ παραπέρα. Προφανέστατα και όταν πάω να πάρω το απορριπαντικό, το να μου μειώσει το ΦΠΑ, θα πω: ω Θεέ μου, πώς έπεσε έτσι η τιμή του απορριπαντικού. Αλλά θα φύγω έχοντας δώσει λίγο λιγότερα λεφτά στο σούπερ μάρκετ, λίγο λιγότερα λεφτά στο φαγητό, λίγο λιγότερα λεφτά στο ένα, λίγο λιγότερα λεφτά στο άλλο. Και αυτό που σε πολλούς ακούγεται αστείο, στο τέλος του μήνα, στο τέλος της εβδομάδας, κάτι αφήνει στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κατάλαβες τι λέμε?
1: Πολύ καλά.
0: Μια ψηλο ανασούλα.
1: Πολύ καλά.
0: Άρα λοιπόν, και τι λέμε? Λέμε ότι, και πολύ σωστά λες, ότι αδελφέ, εγώ να στο μειώσω. Οι αυξήσεις είναι τέτοιες που
1: δεν θα το δεις. Δεν θα το καταλάβεις.
0: Δεν θα το δεις. Αλλά λειτουργεί αντίστροφα αυτό. Με τις αυξήσεις πληρώνεις και περισσότερα στο ΦΠΑ. Άρα τι λες, είναι μία αύξηση πάνω στην αύξηση. Και αφού έχουμε αποδεχθεί όλοι μας ότι η έμεση φορολογία είναι άδικη φορολογία, το λέω σχηματικά, μείωσε μου λίγο την αδικία.
1: Okay, εντάξει, είναι πολλές συζητήσεις σε μία φράση, αλλά πιστεύω ακόμη ότι η Ελλάδα έχει, λόγω του άγους της δημοσιονομικής κρίσης, μεγάλο βάρος στην άμεση φορολογία, δηλαδή στη φορολογία του εισοδήματος και ειδικά των μισθωτών. Δηλαδή αυτό που πρέπει να απαλλαγεί ακόμη από φόρο είναι το εισόδημα του μισθωτού. Αυτό είναι το πρώτο, του μισθωτού και των συνταξιούχων, mm-hmm. γιατί πάνε μαζί. Λοιπόν, εκεί πρέπει να γίνει και άλλη προσπάθεια. Έχουν κάνει προσπάθειες. Mm-hmm. Οι τελευταίες κυβερνήσεις έχουν κάνει. Και καλώς και σε καλή κατεύθυνση. Ακόμη περισσότερο. Εκεί εγώ θα ήθελα να ακούσω όλα τα κόμματα να πούνε πιο θαραλέα πράγματα. Ότι θα πάμε σε κάτι το οποίο θα φορολογεί λιγότερο. Θυμήσου το εξής. Κάποτε λέγαμε και γινόταν συζήτηση ότι εισόδημα μέχρι 10.000. Δεν το φορολογούμε, ρε παιδάκι μου, τι είναι 10.000.
0: Okay.
1: Ίσα που φτάνει να ζήσει ο άλλος, που πλέον δεν φτάνει και αυτό. Mm-hmm. Άρα καμία φορολογία εισοδήματος, μηδέν. Mm-hmm. Αυτή τη συζήτηση θέλω να επιστρέψουμε. Τώρα, μιας που έρχονται εκλογές, να είναι και σε κάτι χρήσιμες.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Σωστό είναι.
1: Λέω δηλαδή ότι ό,τι λεφτά είναι, επειδή σου λέει ακόμη και το επιχείρημα ότι έχουμε και 40 εκατομμύρια τουρίστες, παιδιά. Έχουμε λόγο να τους τα κάνουμε πιο φθηνά, γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Γιατί δεν έχεις λόγο, μωρέ συμπάμπη, να τα κάνεις πιο φθηνά τώρα? Γιατί με τρελαίνετε με αυτή τη ζήτηση? Γιατί ρίχνεις τόσο πολύ το επίπεδο της συζήτησης και μπαίνεις σε ένα επιχείρημα το οποίο δεν έχει λογική?
1: Δεν το υπερασπίζομαι. Είναι όμως επιχείρημα.
0: Θα αφήσουν περισσότερα λεφτά οι τουρίστες. Είναι τόσο απλό. Ότι ο άλλος, επειδή είναι τουρίστας, μου θυμίζει το καλώς ήρθε το δολάριο. Λες και περιμένουμε το στόλο και έχουμε στηθεί όλοι στην τρούμπα, ας πούμε, και περιμένουμε. Τι είναι αυτά που λέμε συνέχεια? Ότι γιατί να μειώσω το ΦΠΑ στον τουρίστα? Άρα να το μειώσω και να μου αφήσει και πολλά λεφτά.
1: Παράδειγμα, ορισμένες χώρες μείωσαν στο τουριστικό τους προϊόν το ΦΠΑ. Mm-hmm. Και τον μείωσαν πού? Το μείωσαν, ας πούμε, στο δωμάτιο. Το μείωσαν, δεν το μείωσαν στο σούπερ μάρκετ.
0: Okay.
1: Έτσι, αλλά μείωσαν το αρχικό προϊόν, αυτό που φέρνει τον τουρίστα εδώ. Mm-hmm. Το ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε εμάς έχει χαμηλό. Μπράβο. Το κάναμε. Mm-hmm. Άρα, πιστεύω ότι τώρα πρέπει να πάμε και να πούμε ότι θα δώσουμε πολλά χρήματα. που δεν τα δίνεις, δεν τα πληρώνει το κράτος. Mm-hmm. Απλώς λέει ότι του χρόνου θα ξέρω ότι από φορολογία εισοδήματος θα πάρω λιγότερα. Αυτό, ας τον πάρουν αυτό το ρίσκο. Ναι. Δεν είναι και τόσο μεγάλο ρίσκο. Καταλαβαίνω ότι ο Μητσοτάκης είναι υπερήφανος και μπράβο του, εγώ δεν λέω το αντίθετο, ότι ρε παιδί μου, έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα και έχουμε δημοσιονομικά, είμαστε δυνατοί. Ωραία. Αυτή τη δύναμη κάτι πρέπει να την κάνει.
0: Okay.
1: Αυτό λέω, τίποτα άλλο.
0: Πάντως αυτό που. Αυτό τώρα που λες με τον τουρίστα μου θυμίζει, και το λέω πολύ γρήγορα πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, μου θυμίζει κάποια στιγμή ήμουν στην Διονυσίου Ρεοπαγίτου και παίρνω ένα μεγάλο μπουκάλι νερό και μου λέει. Τι μου είπε. Του 1,5 λίτρο νερό. Μου λέει 2 ευρώ. Τον κοιτάω, του λέω τι 2 ευρώ. Μου λέει, α, Έλληνα, σε 1 ευρώ. Λέμε, είναι φοβερό.
1: Αυτό,
0: καταλάβες.
1: Αυτό πόσο ΦΠΑ είχε.
0: Κατάλαβες τώρα. Α, Έλληνες, τέλος πάντων. Λοιπόν, μεγάλες συζητήσεις. Πάντως, σε σχέση με αυτό με την ιστορία του τουρισμού, το θέμα είναι ότι προτεραιότητα έχουν οι πολίτες της χώρας. Τώρα, αν θες να πάρεις κάποιον τουρισμό, πάρε τα με έναν άλλο τρόπο.
1: Και το άλλο, επειδή έχει νέα ηγεσία ο σύνδεσμος των τουριστικών και ξενοδόχων, την κυρία Σμπόκου, την οποία θα την καλέσουμε να μας κάνει την τιμή να μας πει τι σκέφτονται στον τουρισμό. Στον τουρισμό υπάρχει πρόβλημα. Κατάλαβαν ότι το παράκαναν.
0: Ναι.
1: Σήκωσαν τις τιμές τους πάρα πολύ και ενώ πάει καλά ο τουρισμός, χτύπα ξύλο, είχαμε αμφιβολίες και γι' αυτό θα πάει, δεν θα πάει, πόλεμος, ιστορίες, όλα αυτά τα καταφέραμε. Μπράβο τους, γιατί αυτοί κάνουν τη δουλειά σε τελευταία ανάλυση. Τώρα βλέπεις ότι σου λένε, μάλλον το παρακάναμε, πρέπει να βελτιώσουμε λίγο τις τιμές μας. Και αυτό παίζει ρόλο. Τα πάντα θέλουν ανα πάσα στιγμή προσοχή. Δεν είναι το κάνω μια φορά και τελείωσα.
0: Το λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεται.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Μπορεί η επιχείρησή σας να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή, και υπάρχουν πολλές. Μπορεί. Τώρα, με τις υπηρεσίες Cyber Security, τη συμβουλευτική υποστήριξη που προσφέρει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free τα λάπτοπ και τον σερβερ. Ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθετε πώς θα προστατεύετε τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο vodafone.gr/business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.

0: Παρακαλείτε ο κύριος Βολάνιος.
1: Έλα,
0: ο κύριος Νιφλής να προσέλθουν στο θάλαμο επιχειρήσεων.
1: Πήγα και τον εμάζεψα.
0: Άσε το παλιό παιδό που ήτανε.
1: Γιάννη, πάτα το. Έλα, Παγιώτη.
2: Εδώ είμαστε.
1: Τι γίνεται, φίλε?
2: Είναι αρκετές οι εξελίξεις που έχουν προκύψει από τη διαρροή αερίου σε βενζινάνικο στον Πειραιά.
1: Mm-hmm.
2: Είπαμε και προηγουμένως ότι έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στην Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας επίσης στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από την οδό Διστόμου και απαγόρευση κυκλοφορίας επίσης στις οδούς Δελιγιώργη, Πύλης και Γεναδίου. Ως αποτέλεσμα, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Μοσχάτου μέχρι τη Συμβολή με τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Κατάμεστες είναι επίσης η Αλυπέδου, Κόνινος και Γούναρη. Έχει αυξηθεί η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο. Δεν σταματάνε εκεί τα προβλήματα λόγω της διαρροής. Έχουμε και τροποποιήσεις στις γραμμές 1 και 7 του ηλεκτρικού. Κλειστός προσωρινά ο σταθμός Πειραιάς. Και η κυκλοφορία στη γραμμή 7 διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας με στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα και στα της κίνησης.
1: Ναι.
2: Κυκλοφοριακή δυσκέρεια έχουμε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας λόγω σοβαρού τροχαίου με σύγκρουση δύο δικύκλων στο ύψος της οδού Μπούσγου στο ρεύμα προς Πατησίων στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Συνεχίζει η ταλαιπωρία των οδηγών στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι και στο ύψος του Μοσχάτου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και στα Δίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πώς ρε παιδί μου τώρα διαρροής. Δηλαδή
1: δεν έχουμε μάθει λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ ύποπτο όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν σε αφήνει να αγιάσεις έτσι. Κοιτάζω τώρα το περιθώριο. Θυμάσαι ότι έχω ένα δείκτη που κοιτάζω, που είναι το περιθώριο των δηληστηρίων. Και το οποίο προσδιορίζει τελικά το πού θα κινηθούν τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το σατανικό πράγμα έχει ανέβει την τελευταία εβδομάδα και βάλε. Έχει ανέβει σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που είχε φτάσει όταν ξεκίνησε η κρίση του κόλπου με τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών και του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και έτσι, ενώ το Brent, που και αυτό ανέβηκε στο μεταξύ, για να δω που έχει φτάσει τώρα, κάτι είδα πριν, 98 έχει πάει, 95 έχει πέσει. Εντάξει, πέσει στα 95. Όμως δεν είναι αυτό που οδηγεί τώρα την κούρσα ανόδου που ζούμε. Την οδηγεί το γεγονός ότι τα δηληστήρια δεν έχουν αρκετό προϊόν να δώσουν στην αγορά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλη καταστροφή.
0: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που λες.
1: Μεγάλη καταστροφή. Έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο ο κύριος Ελιγιζάκης, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, και τα εξηγεί ότι τα δηληστήρια δεν είναι σε θέση. Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολλά δηληστήρια τα οποία δεν δουλεύουν. Οι Ουκρανοί έχουν καταστρέψει, πόσα λέει, 20 νομίζω, δηληστήρια της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μας έρχεται, το λέγαμε χθες, ότι από εκεί που ερχόντουσαν προϊόντα δεν έρχονται. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Έχουν καταστρέψει οι Ιρανοί δηληστήρια στον κόλπο, που δήλιζαν και έστελναν έξω κατευθείαν δηλισμένων προϊόν, και τα υπόλοιπα που δεν είναι σε εμπόλεμες ζώνες δεν προλαβαίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ενώ κατάφεραν το κενό στο αργό που προκάλεσε ο κόλπος, τα 20 εκατομμύρια βαρέλια, να το περιορίσουν, να το κατεβάσουν γύρω στα 8 νομίζω εκατομμύρια. Ναι, στα 6 εκατομμύρια λέει ο κ. Αλιγιζάκης, που ήταν κατόρθωμα. Το κατάφεραν έτσι, με τους αγωγούς, με τον πήξε δείξε, που τώρα και αυτό είναι σε κίνδυνο, διότι μπήκανε στο κόλπο οι Χούθοι. Και λέγαμε πού είναι οι Χούθοι, πού είναι οι Χούθοι, που ήταν οι σύμμαχοι των Ιρανών, των Μουλάδων. Τώρα μπήκαν και αυτοί στο κόλπο, δημιουργούν πρόβλημα στο άλλο στενό. Και γενικώς δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Είναι οι τιμές του Brent αυξήθηκαν τις τελευταίες 30 μέρες 12%. Οι τιμές, οι διεθνείς τιμές Platts, που είναι το δηλισμένο προϊόν, στο ντίζελ αυξήθηκαν κατά 43% και στις βενζίνες κατά 22%.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα το Brent δεν έχει και μεγάλη σημασία. Εντάξει, κύριε
0: Καραμπαμπή, πού θες να καταλήξεις, θα πάρουμε μπιτόνια για το σπίτι να φυλάμε βενζίνη?
1: Και τι να το κάνεις.
0: Ξέρω εγώ.
1: Θα τελειώσει το μπιτόνι.
0: Έτσι, πώς τα λες. Έτσι, μπας και γλιτώσουμε τίποτα. Αλλαγή ώρας. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα.

με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τις αναμετρήσεις με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι ο Ρικ Φαντρόγκελεν. Η Samsung Sport, όπου αγωνιζόταν ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, έστειλε το δελτίο του και έτσι θα είναι κανονικά στη διάθεση του τεχνικού των Πρασίνων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με αφορμή ένα μήνυμα που στέλνει ο Άρης τώρα στην εκκίνηση της δεύτερης ώρας εκπομπής, λέει: διάβασα πως η Τουρκία έβγαλε ναύτεξ στα κατεχόμενα για ογό φυσικού αερίου. Τι κάνουμε, εμάς δεν μας αφήνουν να βάλουμε καλώδιο σε ελληνικό νησί? Πόλεμο, βέτο στα ευρωπαϊκά χρήματα, η οικουμενική κυβέρνηση, συνεχίζουμε διάφορα με ήρεμα νερά. Έχει όλες τις. Σου έχει μάλλον τριπλή choice ο Άρης εδώ.
1: Έχει choices ο Άρης.
0: Ήθελα να πω το εξής. Ναι, ο Άρης δίνει. Δεν ξέρω πόσες έχουμε εμείς.
1: Τώρα έτσι. Έρχεται ο Σαμαρά να τα βρουν εκεί.
0: Περίμενε τώρα. Το θέμα πάντως είναι ότι βλέπω έναν προβληματισμό του συνδυασμού δύο πραγμάτων. Της ψήφισης της γαλάζιας πατρίδας και των δικών μας εκλογών. Έτσι. Δηλαδή θα αρχίσει μια περίεργη ιστορία, μια περίεργη κινητικότητα αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχέδιου για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Αν γίνει τον Οκτώβριο.
0: Αν γίνει, που όλα δείχνουν ότι θα γίνει. Λέμε βάσει αυτής εκτίμησης.
1: Άρα λες δηλαδή, για να το κάνουμε
0: καλλιράκια, ναι.
1: Ότι αν οι Τούρκοι πούνε ότι ΝΑΤΟ το νομοσχέδιο σε δύο εβδομάδες το περνάμε.
0: Πρέπει να το δείξουν κιόλας. Στο
1: θα το δείξουν.
0: Έτσι.
1: Θα το δείξουν. Άρα τότε μπορεί ο Μητσοτάκης να πει: παιδιά, έχουμε μια ανατροπή μεγάλου μεγέθους. Η Ελλάδα πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση.
0: Α, okay. Okay. Ναι. Okay. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Πάντως τώρα, για να είμαστε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι Τούρκοι απειλούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι κάποια στιγμή θα διασυνδέσουν το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου με την υπηρετική Τουρκία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και βεβαίως είναι μια τεράστια παράβαση, αλλά θα είναι μία ακόμη. Γιατί η Τουρκία κατά καιρούς έχει προσφερθεί κιόλας ότι να σας δίνουμε εμείς παιδιά το ρεύμα, να σας δίνουμε ό,τι χρειάζεστε. Γιατί να έρθει από την Ελλάδα? Διότι αυτό που γράφει εδώ ο ακροατής μας είναι το καλώδιο το οποίο έχει συμφωνηθεί με την Ευρώπη να πάει μέχρι την Κύπρο για να διασυνδεθεί με την Ευρώπη μέσω Ελλάδος. Και το λένε, κάποτε θα ξεκινούσαν να το κάνουν. Θα είναι μεγάλη ανατροπή, όχι ανατροπή, αλλά θα είναι μια μεγάλη μαχαιριά στο κυπριακό ζήτημα και θα θέσει τις σχέσεις της Τουρκίας με τον κόσμο όλο, με την Ευρώπη και τα λοιπά. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν όλοι αυτοί που λέμε τώρα. Το σίγουρο είναι ότι θα μας βάλει εμάς προ ευθυνών πολύ μεγάλων. Θα χρειαστεί δηλαδή να γίνει τζέτζελο κανονικότατο. Δεν είναι απλά πράγματα.
0: Έβλεπα, όπως υπάρχουν οι δικοί μας αναλυτές, στρατηγικοί και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που κάθομαι να συζητάμε, τα ελληνοτουρκικά και οτιδήποτε άλλο, παρακολουθώ λίγο και τους Τούρκους αντιστοίχως.
1: Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, οι οποίοι έχουν μπει σε μέρη τουρκική και μου κάνει εντύπωση που είναι κοινή άποψη ή κοινή αντιμετώπιση ότι πάβουμε να ασχολούμαστε ή δεν ασχολούμαστε με την Ελλάδα και προσεγγίζουμε τα αφεντικά της. Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Okay.
0: Δείχνει μια στρατηγική, θέλω να πω. Μια λογική. Που δεν ξέρω αν να ακολουθείτε τώρα από τον Ερντογάν, που φαίνεται να ακολουθείτε. Αλλά έχει αυτό τη σημασία του. Δηλαδή το πόσο αντιμετωπίζουν τα ελληνοτουρκικά. Γιατί εμείς εδώ πολλές φορές ακούμε και τους Έλληνες αναλυτές που λένε: παιδιά, μην τρελαίνεστε. Η Ελλάδα, η Τουρκία έχει άλλες προτεραιότητες. Έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει το άλλο. Αλλά καθημερινά όμως, οι Τούρκοι αναλυτές ασχολούνται με τα ελληνοτουρκικά. Πολύ περισσότερο από ό,τι ασχολούμαστε εμείς.
1: Δεν μου λες, έχεις καταλάβει εσύ, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Τι?
1: Αυτά όλα που παίζουν στις δικές μας και στις ειδήσεις, αλλά σίγουρα στις εκπομπές όπως και στη δική σας. Ότι είπε ο τάδε αναλυτής, είπε ο δίνα αναλυτής στις τουρκικές τηλεοράσεις. Τι ώρες παίζουν, τι εκπομπές είναι αυτές, τι ακροαματικότητα έχουν?
0: Ενδιαφέρον το ερώτημα. Θα μιλήσουμε και τον Νίκο εδώ, τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας, να μας πει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λες.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Διότι,
0: ναι, πες.
1: Δεν λέω ότι δεν έχουν. Διότι αυτοί όλοι είναι βλαμμένοι.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί μαζί βγαίνουν εκεί, κάνουν, δείχνουν, φτιάχνουν χάρτες, αυτά κτλ. Αλλά ο Ερντογάν είπε την άλλη φορά, τώρα προσφάτως, που είχαν τη μάζοξη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ότι δεν ασχολείται ο λαός μου με αυτά τα θέματα.
0: Απάντησε στη Μέρα
1: Ζαχαράκη. Ο Κάζους Μπέλη δεν ξέρει τι είναι.
0: Ότι ο μέσος Τούρκος δεν ασχολείται με αυτό.
1: Γι' αυτό λέω, δηλαδή Αφού από το πρωί στο βράδυ τους ψέλνουν αυτά, εκείνα, τα άλλα, αλλά μην ανησυχείτε, εμείς έχουμε το κάζους μπέλι. Αν κάνουν οτιδήποτε και κουνηθούν οι Έλληνες, θα πάμε να τους πλακώσουμε.
0: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν να μην ξέρει τίποτα ο λαός?
0: Ναι, εντάξει, είναι ότι δεν ασχολείται. Δηλαδή, είπε επί τη ουσία αυτό. Παιδιά, εμείς είμαστε εδώ, ο λαός μου είναι χάπατα. Δεν παίρνουν χαμπάρι από τέτοια πράγματα.
1: Δεν είπε έτσι.
0: Χαϊβάνια. Τους είπε, χαϊβάνια. Τους λέει, παιδιά, δεν είναι χαϊβάνια, δεν ασχολείται με αυτό. Δηλαδή, ρώτησε Μαρία Ζαχαράκη, συνάδελφος, και λέει, τι γίνεται με αυτό και τα λοιπά, με το κάζους μπέλι που έθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Και λέει ο Ερντογάν, κακώς τώρα το θέτει ο Κυριάκος, γιατί εδώ οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν τι είναι το κάζους μπέλι, δεν ασχολούνται με αυτό. Καταλαβες. Γι' αυτό λέω, το θέμα είναι το κατά πόσο εσείς σε μία ενδεχόμενη πρόκληση στο πεδίο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα προχωράς ένα κάζους μπέλι.
1: Ναι, γιατί το Μαβίβατάν λένε θα το βάλουν στα βιβλία του Δημοτικού και βάλε παρακάτω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ωραία, να πούμε και εμείς τώρα για την Αγία Σοφιά και τα λοιπά. Και να αρχίσουμε τώρα να πάμε πίσω 100 χρόνια και να αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Ανοησίες, φαντάζομαι ότι πρόκειται για... Θα περάσουμε όμως μία περίοδο έντασης με την Τουρκία.
0: Θα περάσουμε.
1: Δεν βλέπω εύκολο να την αποφύγουμε.
0: Όχι. Θεωρώ και εγώ ότι δεν την αποφύγουμε. Απλώς το θέμα είναι αν θα γίνει τώρα, και αυτό βάζω το παράγοντα Γαλάζια Πατρίδα. Έτσι.
1: Πάντως εμείς έχουμε θαλάσσια πάρκα γύρω από τη Σκύρο. Να ανακοινώσουμε. Κεντρικό Αιγαίο. Και βεβαίως και στο βορρά. Κάποια στιγμή πρέπει να ανακοινωθεί το θαλάσσιο πάρκο. Όχι τίποτα άλλο. Αλλά αφού πάμε τώρα να περάσουμε αγωγούς, να κάνουμε συνδέσεις, να πηγαίνουν έρχονται καράβια, όλα αυτά τα πράγματα θέλει να έχει προηγηθεί και για ευρωπαϊκούς λόγους. Διότι η Ευρώπη μας το έχει ζητήσει και είμαστε πίσω. Και σε αυτό, ότι πρέπει να έχετε ορίσει τα θαλάσσια πάρκα. Οπότε ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω ποιος θα είναι πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Αλλά μεταξύ του θαλασσίου πάρκου και των χωρικών υδάτων η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Δεν είναι και πολύ μεγάλη.
0: Το λοιπόν.
1: Τι έχουμε?
0: Συνέντευξη.
1: Ω, βεβαίως.
0: Στην τηλεφωνική
1: μας γραμμή.
0: Βέβαια. Είναι ο κύριος Ανδρέας Τοϊμενίδης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας.
1: Δεν τον έχουμε στη γραμμή.
0: Δεν τον έχουμε
1: στη γραμμή. Κάτι έχει συμβεί, θα τον αποκτήσουμε.
0: Εντάξει. Okay. Ή θα ανακτήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο
1: Στέφανο.
0: Να, ορίστε. Την ανακτήσαμε ήδη, μπάμπη μου. Ο κύριος Ανδρέας Τοϊμενίδης, λοιπόν, που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας της ΓΕΣΕ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τοϊμενίδη.
2: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην ωραία παρέα σας.
0: Εμείς, να είστε καλά.
1: Διαλέξαμε τη σημερινή μέρα προφανώς γιατί είναι μία από τις πολύ επικίνδυνες μέρες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Στοϊμενίδη.
2: Ακριβώς, σήμερα είναι η μέρα με το πιο έντονο καύσωνα σε εθνικό επίπεδο. Θα αναπτυχθούν θερμοκρασίες, αναπτύσσονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Οπότε απαιτείται η τήρηση, η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων μέτρων για να μην διακινδυνευτεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Δυστυχώς όμως αυτά τα μέτρα και η τήρησή τους έγκυται στην καλή προαίρεση των εργοδοτών, καθώς η χώρα μας δεν έχει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας κατά τη θερμική καταπώνηση και τις άλλες περιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, ενώ τις τελευταίες μέρες έχει επικρατήσει ένα κομφούζιο σε σχέση με το ποια εγκύκλειος ισχύει για σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Καθίστε, δηλαδή...
0: Πες, μπαμπή.
1: Δηλαδή, εκτός από τις πολύ οργανωμένες καταστάσεις, λέτε ότι θα, αν δεν μπει το αφεντικό, σταματήστε να δουλεύετε, διότι ότι δεν θα μπορούν να σταματήσουν οι εργαζόμενοι.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι προχθές στις 9 η ώρα το βράδυ το Υπουργείο Εργασίας μετά την ανακοίνωση της ΓΕΣΕ και της ΟΣΕΤΕ εξέδωσε μια ανακοίνωση στις 9 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας ότι σημείο αναφοράς αποτελεί η εγκύκλειος του 2024. Εχθές εξέδωσε μια εγκύκλειο ότι η συγκεκριμένη εγκύκλειος, η χθεσινή, θα εφαρμοστεί τελικά. Τι γίνεται στην Μάλτα και στην Κύπρο, όπου εκεί οι εργοδότες υποχρεώνονται να ακολουθήσουν κάποια μέτρα. Εκεί έχουμε ένα πλήρως νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο και στις άλλες χώρες της Μεσογειακής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχει υιοθετηθεί ο δείκτης ΦΙΜΒΑΣ, ο οποίος περιλαμβάνει τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του αέρα και την ηλιακή ακτινοβολία, και τα μέτρα καθορίζονται με ακρίβεια σε κάθε περίπτωση ανάλογα με την τιμή του δείκτη συμβάσεως.
1: Ένα 112 δηλαδή. Βγαίνει σήμα ότι παιδιά σταματάμε.
2: Ναι, λέει ρε παιδί μου ότι πάνω από τους, όταν ο δείκτης συμβάσεως είναι πάνω από την αλφα τιμή, την 32 ας πούμε, ο εργαζόμενος δουλεύει 45 λεπτά και μετά, επί παραδείγματι το λέω, και μετά παίρνει 15 λεπτά διάλειμμα. Όταν ο δείκτης ανέβει 2 μονάδες, τότε πρέπει να εργάζεται 40 λεπτά και 20 λεπτά διάλειμμα. Όταν ο δείκτης ανεβαίνει πάνω από μια άλλη τιμή, τότε σταματάνε οι εργασίες. Για να σας δείξω και την προχειρότητα και ότι όλο αυτό γίνεται στη χώρα μας μόνο για το φαίνεστε, στις συγκεκριμένους εγκυκλίους αναφέρεται ότι πρέπει να αλλάξουν και τα δομικά στοιχεία και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων προκειμένου να εξασφαλίζονται καλές συνθήκες των εργαζομένων. Δηλαδή, αν ένας επιχειρηματίας δει την εγκύκλιο χθες το βράδυ προλαβαίνει να αλλάξει τα δομικά στοιχεία της επιχείρησής του ή...
1: Μάλιστα, κύριε Στομενίδη, τώρα εγώ σας ακούω και καταλαβαίνω το εξής. Σε μια χώρα που έχουμε ζεστά καλοκαίρια και έχουμε φαινόμενα καύσωνα που και που, κάποτε πιο συχνά, κάποτε λιγότερο, δεν έχουμε ακόμη αυτοματισμό σε αυτό.
2: Ακριβώς. Ξέρετε, ακριβώς έτσι είναι κύριε Παπαδημητρίου. Έχουμε όμως έτοιμο σχέδιο και είναι από τις λίγες φορές που έχουν συμφωνήσει εργοδότες και εργαζόμενοι από μια επιτροπή η οποία συστήθηκε το 18 και ολοκλήρωσε τη δουλειά της το 20. Υπάρχει έτοιμο πλήρες σχέδιο για την προστασία από τη θερμική καταπώνηση, το οποίο είναι κλειδωμένο στο γραφείο των υπουργών.
1: Ωραία χώρα.
2: Ναι. Αυτό το σχέδιο λοιπόν άρα, το έχει πήγαινα, η Μάλτα όμως.
0: Πήγα να πω καλά η Μάλτα, εντάξει. Πήγα να πω ότι. Ναι, πήγα να πω ότι. Να δούμε. Όχι, δεν είναι θέμα διαφωνία. Καλή συμφωνία, το θέμα είναι να δούμε αν εφαρμόζεται. Αλλά ήδη είπατε ότι είναι κλειδωμένο σε κανένα ζευτάρι. Οπότε.
1: Δεν ναι, ξέρω. Αν δούμε την ταινία του Νόλα, να δούμε που είναι η Μάλτα, μήπως τη βγάλουμε άκρη και τη μιμηθούμε. Να σας πούμε τώρα ποια επαγγέλματα είναι. Αυτός που ψήνει, που τον έχουμε στο μυαλό μας, αυτός που κάνει διεργασίες έξω, όλοι αυτοί πρέπει να σταματήσουν.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι τώρα στις επίμαχες περιοχές που αναφέρει η χθεσινοβραδινή εγκύκλιος, 8 και 4, πρέπει να σταματήσει κάθε εργασία από τη 1 μέχρι τις 4 νομίζω το έχουμε. Κάθε είδος και τύπος εργασίας σε αυτές τις περιοχές.
1: Η διανομής.
0: Κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα. Να διαβάσω ένα μήνυμα, γιατί εδώ χωρίζονται στα δύο οι διανομής. Και έχει δίκιο εδώ ο φίλος που στέλνει μήνυμα. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, διανομέας συνεργαζόμενος και με τις τρεις πλατφόρμες διανομής. Οι πλατφόρμες αυτή τη στιγμή είναι κλειστές. Ο συνεργαζόμενος διανομέας δεν μπορεί να λάβει εντολή για παραγγελιοληψία και διανομή. Οι συνάδελφοι όμως στα καταστήματα εστίασης σε εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό υποχρεούνται να δουλέψουν από την εργοδοσία. Δεν βάζουν κουτί διανομής προφανώς για να μην φαίνεται το κατάστημα και οι παραγγελίες πηγαίνουν είτε στο χέρι είτε στο χώρο αποθήκευσης που υπάρχει κάτω από τη σέλα. Πόσο δύσκολο είναι στην επιθεώρηση εργασίας να κάνουν 5, 10, 15 παραγγελίες σε κάποια μαγαζιά και να δουν αν όντως τηρούνται οι εγκύκλοι όσον αφορά στη θερμική καταπώνηση. Ειλικρινά, κάθε φορά στην Ελλάδα ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο. Τον υποχρεώνουν να δουλέψει, να κάνει τη διανομή, βγάζει το κουτί για να μην φαίνεται το μαγαζί και τα πηγαίνει με τη σακούλα στα χερούλια της μηχανής.
2: Δυστυχώς, από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέχρι τα εστιατόρια και μέχρι τους άλλους χώρους εργασίας, αυτή είναι η δυστοπική πραγματικότητα.
1: Αν μπορούμε να βρούμε τρόπο να το παρακάμψουμε, θα το κάνουμε. Να σας ρωτήσω, τα εργοτάξια τύπου, ας πούμε, το μετρό, που έχει και πάνω εργαζόμενους, έχει και κάτω.
2: Εντάξει, πρέπει να διακόψει τις εργασίες το μετρό.
1: Που το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα γιατί τους είδα που δούλευαν. Πέρασα ανεβαίνοντας. Γιατί με κοροϊδεύεις? Πέρασα από τον επαγγελισμό και σκέφτηκα.
0: Παιδιά, ή πάνω σταματάτε ή κάτω συνεχίζετε.
1: Όχι κάτω, μπορεί να είναι και ωραία, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
2: νομίζω ότι στα μεγάλα έργα έχουν ήδη σταματήσει. Αλλά στα μεσαία και μικρότερα έργα, εάν κάνετε μια μικρή δημοσιογραφική έρευνα στα όρια του λεκανοπεδίου, θα δείτε ότι στα περισσότερα μεσαία και μικρά έργα οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά.
1: Ωραία. Τώρα, όταν δεν δουλέψει κάποιος επειδή υπάρχει η θερμική καταπώνηση, ωραία το είπα, πληρώνεται ή δεν πληρώνεται?
2: Βέβαια, πληρώνεται κανονικά.
1: Εντάξει.
2: Αλλά τώρα μιλάμε για 3 ώρες σε όλο το καλοκαίρι. Βλέπετε ότι.
0: Ναι, έτσι.
1: Είμαστε τυχεροί ακόμα.
0: Κάνουμε αυτό, ολόκληρη. Ναι. Είναι αυτό που λένε με κύριο Στεμενίδη, ολόκληρη μανούρα για ένα διήμερο, τριήμερο, ας πούμε. Εδώ τώρα, εμένα πήγε το μυαλό μου και κάπου αλλού για να δούμε πόσο κατοχυρωμένη είναι όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή της διακοπής της εργασίας, κυρίως έργα. Έστω ότι εγώ τώρα με τον Παπαδημητρίου έχουμε μία εταιρεία που πρέπει σήμερα να παραδώσει έργο. Έτσι. Και αυτός που έχει παραγγείλει το έργο μας λέει ότι δεν μου το παρέδωσες.
1: Ναι, παιδί μου,
0: ανωτέρα βία. Αυτό θέλω να πω. Έχει νομική ισχύ η διακοπή της εργασίας?
2: Πολύ εύστοχη η ερώτηση και εδώ έρχεται η ένστασή μας στο θέμα των εγκυκλίων. Οι εγκύκλοι έχουν ανίσχυρη νομική βάση. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει άμεσα να πάμε σε έκδοση υπουργικής απόφασης και να δουλέψουμε μέσα στο χειμώνα ένα πλήρες νομικό πλαίσιο. Γιατί πηγαίνουν πολλοί επιθεωρητές να κάνουν έλεγχο και θα απαντήσω μετά μέσα στο ερώτημά σας. Mm-hmm. Και τους απαντάνε οι εργοδότες, ρε παιδιά, μια εγκύκλιο στείλατε, είναι παρενετικού συμβουλευτικού χαρακτήρα, θα προσπαθήσουμε να την ακολουθήσουμε. Και ξέρετε, όταν έχουμε εγκύκλιο και όταν έχουμε από την άλλη αυστηρά οργανογράμματα, ουσιαστικά έχουμε τους επιχειρησιακούς έργα. Εάν κάνετε μια μικρή δημοσιογραφική έρευνα στα όρια του λεκανοπεδίου, θα δείτε ότι στα περισσότερα μεσαία και μεικτά έργα οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά.
1: Ωραία. Τώρα, όταν δεν δουλέψει κάποιος επειδή υπάρχει η θερμική καταπώνηση, ωραία το είπα, πληρώνεται ή δεν πληρώνεται?
2: Βέβαια, πληρώνεται κανονικά.
1: Εντάξει.
2: Αλλά τώρα μιλάμε για 3 ώρες. Σε όλο το καλοκαίρι βλέπετε ότι
1: Είμαστε τυχεροί ακόμα.
0: Κάνουμε ολόκληρη. Ναι. Είναι αυτό που λένε με κύριο Στεμενίδη, ολόκληρη μανούρα για ένα διήμερο, τριήμερο, ας πούμε. Εδώ τώρα, εμένα πήγε το μυαλό μου και κάπου αλλού για να δούμε πόσο κατοχυρωμένη είναι όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή της διακοπής της εργασίας, κυρίως έργα. Έστω ότι εγώ τώρα με τον Παπαδημητρίου έχουμε μία εταιρεία που πρέπει σήμερα να παραδώσει έργο. Έτσι. Και αυτός που έχει παραγγείλει το έργο μας λέει ότι δεν μου το παρέδωσες.
1: Ναι, παιδί μου,
0: ανωτέρα βία. Αυτό θέλω να πω. Έχει νομική ισχύ η διακοπή της εργασίας?
2: Πολύ εύστοχη η ερώτηση και εδώ έρχεται η ένστασή μας στο θέμα των εγκυκλίων. Οι εγκύκλοι έχουν ανίσχυρη νομική βάση. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει άμεσα να πάμε σε έκδοση υπουργικής απόφασης και να δουλέψουμε μέσα στο χειμώνα ένα πλήρες νομικό πλαίσιο. Γιατί πηγαίνουν πολλοί επιθεωρητές να κάνουν έλεγχο. Και

0: Εδώ τώρα εμένα πήγε το μυαλό μου και κάπου αλλού για να δούμε πόσο κατοχυρωμένη είναι όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή της διακοπής της εργασίας, κυρίως σε έργα. Έστω ότι εγώ τώρα με τον Παπαδημητρίου έχουμε μία εταιρεία που πρέπει σήμερα να παραδώσει έργο. Έτσι. Και αυτός που έχει παραγγείλει το έργο μας λέει ότι δεν μου το παρέδωσες.
1: Ναι, παιδί μου,
0: ανωτέρα βία. Αυτό θέλω να πω. Έχει νομική ισχύ η διακοπή της εργασίας?
2: Πολύ εύστοχη η ερώτηση. Και εδώ έρχεται η ένστασή μας στο θέμα των εγκυκλίων. Οι εγκύκλοι έχουν ανίσχυρη νομική βάση. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει άμεσα να πάμε σε έκδοση υπουργικής απόφασης και να δουλέψουμε μέσα στο χειμώνα ένα πλήρες νομικό πλαίσιο. Γιατί πηγαίνουν πολλοί επιθεωρητές να κάνουν έλεγχο, και θα απαντήσω μετά μέσα στο ερώτημά σας, και τους απαντάνε οι εργοδότες, ρε παιδιά, μια εγκύκλιο στείλατε, είναι παρενετικού συμβουλευτικού χαρακτήρα, θα προσπαθήσουμε να την ακολουθήσουμε. Και ξέρετε, όταν έχουμε εγκύκλιο και όταν έχουμε από την άλλη αυστηρά οργανογράμματα, ουσιαστικά έχουμε τους επιχειρησιακούς, επιχειρηματικούς στόχους, πολλές φορές οι εργαζόμενοι θυσιάζονται εντός ή εκτός εισαγωγικών για την επίτευξη αυτών των στόχων. Αλλά και ο επιχειρηματίας και ο πελάτης, οι οποίοι λειτουργούν με έναν καλό τρόπο, μπορούν να καταλάβουν ότι εκθέτοντας τους εργαζόμενους τους σε τόσο μεγάλο κίνδυνο, είναι πολύ πιθανό το έργο όχι να μην παραδοθεί σήμερα, να μην παραδοθεί τις επόμενες ημέρες από πιθανές ασθένειες ή τραυματισμούς που μπορούν να προκύψουν.
1: Εγώ κρατώ, κύριε Στεωμενίδη, από αυτά που είπαμε, ότι πρέπει να υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα, έτσι δεδομένο, να το μάθουνε. Γιατί θα μας πάρει και λίγο καιρό μέχρι να το μάθουμε, και όχι εγκύκλοι κάθε φορά, και άντε τι ώρα θα βγει εγκύκλιος, και αν το πήρα μυρωδιά εγώ ότι υπάρχει, δεν υπάρχει εγκύκλιος. Υπάρχει ένα σύστημα εκεί καθιερωμένο και να τελειώνουμε.
2: Υπάρχουν έτοιμα όλα αυτά. Το θέμα είναι η πολιτική απόφαση για να προχωρήσουμε στην προστασία της εργασίας από τη θερμική καταπώνηση. Κάθε καλοκαίρι θα είναι πιο δύσκολο. Παρατηρείτε ότι στην Ευρώπη η άνοδος της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες.
1: Αν και αυτοί έχουν.
0: Τι να.
2: Ορίστε.
1: Αν έχουν τέτοιο για περιστάσεις, γιατί τώρα τους έρχεται κι άλλος καύσωνας. Τώρα προλίγου κοιτούσα ότι περιμένουν κι άλλο καύσωνα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν είχαν καύσωνες.
2: Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, είχαμε ένα συνέδριο για θερμική καταπώνηση στην Σικελία, στο Παλέρμο, στα τέλη του Ιουνίου. Mm-hmm. Και βλέπαμε τους κεντροευρωπαίους συναδέλφους μας να ταλαιπωρούνται. Και σκεφτόμασταν ότι νιώθοντας τώρα όλο αυτό που γίνεται, ίσως προχωρήσουμε περισσότερο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτά τα ζητήματα, και όντως οι καύσωνες στην κεντρική Ευρώπη μπορούν να δημιουργήσουν μια συνθήκη να προχωρήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Στη σύνοδο λοιπόν που έγινε στα τέλη του Ιουνίου στο Λουξεμβούργο μεταξύ των Υπουργών Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν κυρίαρχο το θέμα της προστασίας της εργασίας από τη θερμική καταπώνηση. Μάλιστα, ο Κύπριος Υπουργός το έβαλε το ζήτημα πάρα πολύ έντονα, γιατί η Κύπρος είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Ζάτου, αρμόδια για τα σχετικά ζητήματα, ανέφερε ότι το θέμα θα εξεταστεί στις επόμενες συνόδους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στεωμενίδη. Να είστε καλά. Καλώς σας
2: ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι άνεμοι και η χαμηλή υγρασία δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, με 5 περιοχές της χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την, όπως όλα δείχνουν, δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης. Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα την Τρίτη σε δύο διαφορετικά περιστατικά σε Μαραθώνα και Μεσολόγγι. Έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Πτήσεις με αναμονές άνω της μίας ώρας και ντόμινο καθυστερήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

0: Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν έχει ήδη κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογουμένους τουλάχιστον 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ προσέρχεται πλέον στο Κογκρέσο, ζητώντας δεκάδες δισεκατομμύρια επιπλέον για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
2: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση δεν σας αφήνει, σας ακολουθεί. Η νέα εφαρμογή του RealGR μας δίνει άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97.8, όλα τα θεματικά ραδιόφωνο του Real Group και αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα να διαμορφώσετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Δωρεάν η εφαρμογή στο Apple Store και στο Google Play, βεβαίως. Αλλά έχω κι άλλα να σας πω, διότι κάθε μέρα είναι γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο το δίκτυο και αυτό σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σας. Αυτά ισχύουν για το δίκτυο Vodafone, το οποίο δυναμώνει, όπως απέδειξε τη έρευνα Umlaut, η οποία λέει ότι το δίκτυο της Vodafone έχει την καλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Πολλά περισσότερα θα μάθετε αν μπείτε στο vodafone.gr.
1: Έλα να αφιερώσουμε το Bobby Humax στο γιατρό μου, τον Νικόλα τον Καλό. Ο άνθρωπος που με περιποιήθηκε σήμερα και με περιποιείται μια ζωή.
0: Καλά να είναι.
1: Έτσι. Λαχπάρισα.

0: Συγγνώμη, επειδή βλέπω. Α, δεν το σηκώνει ο ταξίερχος της τροχέας, ο κύριος Καλταμπάνης, θα τον βρούμε. Αλλά δεν βαρέθηκες να μιλάμε για τα πατίνια?
1: Όχι.
0: Δεν κουράστηκες?
1: Όχι.
0: Θεωρείς ότι θα γίνει κάτι?
1: Α, αυτό είναι άλλη ερώτηση. Τώρα άλλαξες επίπεδο. Δεν βαρέθηκα και δεν κουράστηκα, διότι εγώ υπήρξα και είσαι και εσύ. Εγώ ήμουνα, τώρα είμαι λιγότερο φανατικός, αλλά 50 χρόνια σε δύο χρόνους. Έκανα τα πάντα στη ζωή μου. Ταξίδευα, πήγαινα στη δουλειά μου, γύρναγα, έβγαινα έξω να διασκεδάσω, γύρναγα σπίτι μου, έπαιρνα φίλους μου. Πώς να σου πω, οι δύο τροχοί με συγκινούν. Και τώρα μου λείπουνε που δεν τους χρησιμοποιώ περισσότερο και χρησιμοποιώ τους τέσσερις.
0: Ναι, αλλά
1: το πατίνι δεν το είχα σκεφτεί ότι μπορεί να μπει έτσι στη ζωή μας.
0: Κανένας μας δεν το είχε φανταστεί, ρε Σπλαβή, παλαιότερα. Δηλαδή, αν το λες πριν από 4-5 χρόνια αυτό, ίσως και περισσότερο, κανείς δεν είχε φανταστεί ότι θα μπει με τέτοιο τρόπο στη ζωή μας.
1: Εντάξει, βγήκαν τα ηλεκτρικά, είναι μεγάλη ανακάλυψη, πολύ μεγάλη διευκόλυνση, δεν λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτον, πατίνι δεν μπορούν να κάνουν όλοι.
0: Έχει
1: ξεχωριστή ισορροπία.
0: Προφανώς, όντως.
1: Και τη χάνεις,
0: ναι,
1: εν ρηπεί οφθαλμού.
0: Ναι.
1: Και ειδικά αν δεν ξέρεις, mm-hmm, δηλαδή αν δεν είσαι συνηθισμένος. Πατίνι mm-hmm κάναμε όταν ήμασταν μικροί.
0: Ναι, εντάξει. Έχω πάρει μια φορά τέτοιο νοικιαζόμενο από την Αλεξάνδρα, ψηλά, λέω κάτσε να δοκιμάσω, ήθελα να κατέβω μέχρι την Πατησίων κάτω. Κατέβηκα, έστειψα δεξιά από την Αλεξάνδρα στην Πατησίων, το αφήνω, αφού το έχω πληρώσει, μου έχει χρεωθεί, έχω κατεβάσει την εφαρμογή. Το έβλεπα όμως ότι δεν είναι.
1: Τι?
0: Λειτουργούσε ακόμα. Το τι γίνεται, αφού το έχω αφήσει και τα λοιπά, άφησα το εδώ. Μου λέει είναι εκτός ζώνης. Τι εκτός ζώνης, παιδιά, για 100 μέτρα ήτανε. Και παίρνω έναν φίλο, του λέω ρε εσύ Κώστα, τι γίνεται με αυτό? Μου λέει πήγαινε πάρτο και πήγαινε το πάλι προς τα πίσω, γιατί όσο δεν το πηγαίνεις εντός ζώνης, χρεώνεις.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι να πάω πίσω, γιατί τον πήρα μετά από κανένα δύο ώρα. Εγώ είχα χρεωθεί τη Παναγία στα μάτια.
1: Καταλάβεις. Ωραία, αυτό είναι το ένα. Τώρα, το άλλο που με απασχολεί πολύ.
0: Λιγότερο είναι αυτό. Ναι.
1: Αυτό που με απασχολεί πολύ είναι ότι τους βλέπω. Βλέπω ότι έχει αναπτυχθεί μια εχθρότητα μεταξύ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και πατινιών. Υπάρχει εχθρότητα.
0: Ναι.
1: Και εδώ ακόμη δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τα ποδήλατα. Δεν σεβόμαστε τους ποδηλάτες. Καθόλου. Μα καθόλου. Δεν έχουμε κουλτούρα ποδηλάτου. Βέβαια πρέπει οι ποδηλάτες να προσέχουν ακόμη περισσότερο.
0: Δεν θέλω να κάνω πνευματιλογίας, αλλά έχω λίγο κουραστεί και έως βαρεθεί με το. Δεν σεβόμαστε τους πεζούς και έχουμε φτάσει στο σημείο ο πεζός να είναι ο πιο ανεκπαίδευτος πεζός που υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή το ανάβει κόκκινο στη διάβαση με κόκκινο. Και θα περάσει, γιατί θεωρεί, επειδή είναι πεζός, ότι έχει προτεραιότητα. Δεν είναι έτσι. Γιατί τον έχει γαλουκηθεί ότι είναι γαϊδούρια η οδηγή των αυτοκινήτων, οπότε εσύ έχεις πάντα προτεραιότητα. Και δεν είναι έτσι. Έτσι. Ναι. Ένα είναι αυτό. Λένε για τα ποδήλατα ότι υπάρχει εχθρότητα κατά των ποδηλάτων. Δεν σέβονται οι περισσότεροι ποδηλάτες πράγματα.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Έτσι, μα δηλαδή, θέλω να πω.
1: Με έπιασες, εκεί πήγαινε.
0: Α, εντάξει, σου ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, καμία συγγνώμη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ποδηλάτες, οι οποίοι είναι ποδηλάτες κανονικοί.
0: Αυτό
1: κάνουν,
0: ναι,
1: ποδήλατο.
0: Ναι,
1: σέβονται όλους τους κανόνες αυτά. Δεν μπορούμε να τους φερόμαστε σαν τους άλλους ποδηλάτες που έχεις δίκιο, mm-hmm, οι οποίοι λένε, α, εγώ είμαι ποδήλατο, πρέπει να με σέβονται οι άλλοι. Mm-hmm. Δεν πάει έτσι, ρε φίλε. Ισχύουν και για σένα οι κανόνες κυκλοφορίας. Βεβαίως, επειδή είσαι πολύ ευάλωτος, πρέπει να σε προσέχω εγώ 2 και 10 φορές περισσότερο.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ναι.
1: Ωραία. Άρα, έχουμε τις μοτοσυκλέτες, τα μηχανάκια, τους ανεκπαίδευτους οδηγούς μηχανακίων, με τις βέσφες αυτά που τις πήρανε για να κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους, να πετιώνται πέρα δόθ. Τα άλλα τα οποία μοιράζουν τα φαγητά και τα ποτά και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν δουλειά, πρέπει να τους προσέχουμε. Τώρα έχουμε να προσέχουμε και τα πατίνια.
0: Mm-hmm.
1: Τι απ' όλα θα προσέχει ο οδηγός?
0: Ναι.
1: Έχουμε τους πεζούς, βεβαίως. Αυτοί οι πεζοί δε, οι οποίοι περιμένουν στην αδιάβαση. Έτσι, και κοιτάνε το κινητό. Σου έχει τύχει?
0: Ναι, βέβαια.
1: Σταματάς εσύ στη διάβαση. Και ο άλλος κοιτάζει το κινητό, δεν περνάει.
0: Όμως, κάθε μέρα.
1: Δεν περνάει. Και τώρα τι να κάνω εγώ, να προχωρήσω, που μπορεί να θυμηθεί εκείνη τη στιγμή να κατέβει από το πεζοδρόμιο.
0: Ναι. Επειδή θέλω να σου πω και το έχω πει και στο παρελθόν και έχουν υπάρξει 2-3 στόκοι εδώ που θεωρούν ότι το λέω ρατσιστικά, εγώ προσωπικά, θέλω να πω ότι επειδή συμβιώνουμε και με άλλους πολιτισμούς, σε άλλους πολιτισμούς, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, επίσης υπάρχει μια στρεβλή εικόνα για το ποιος έχει προτεραιότητα ή όχι. Έτσι, δηλαδή, πολλές φορές μου έχει τύχει να μου ανάψει πράσινο, περιμένω στη διάβαση, έτσι, κάτω στην Κυψέλη. Του ανάβει κόκκινο και κίνδυνο να ξεκινάει να περάσει και σε χρυκτάει.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Τους αδελφέ, του δείχνεις, έχεις κόκκινο και σε χρυκτάει, συνεχίζει και σε χρυκτάει.
1: Δηλαδή... εγώ να σου πω την αλήθεια, ναι. Σε κάποιες περιστάσεις όταν γυρνούσα και αργά, όταν έκανες τηλεόραση, έλεγα εντάξει δεν πειράζει τώρα, άστον, όταν το μάθει, διότι με αγριοκοίταγε, αγριευόμουν και εγώ.
0: Ναι.
1: Αγριευόμουν με τον άλλο τρόπο δηλαδή, αλλά τώρα κάτσε να γυρίσουμε σπίτι. Τώρα λοιπόν με τα πατίνια, παίρνουν μέτρα.
0: Ναι.
1: Λένε, λέει κάτω από 17 ετών δεν θα οδηγεί πατίνι. Σιγά ρε φίλε, το πατίνι είναι παιδικό πράγμα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το κόψεις δηλαδή από τον άλλον, να έχει κράνος. Δηλαδή τώρα στους τροχονόμους τους λέμε τώρα παιδιά θα έχετε και όλους. Εντάξει, βλέπω όλους τους τουρίστες χωρίς κράνος. Και παίρνουν πάνω, νοικιάζουν αυτά τα πατίνια και πηγαίνουν. Και πού πηγαίνουν, στα δύσκολα μέρη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πηγαίνουν και πουθενά που να είναι να υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει εκείνο, να υπάρχει τα άλλα. Πάντων να είναι κάπως ασφαλείς οι άνθρωποι. Πάνε στα πολύ δύσκολα μέρη που οδηγούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βάζουμε άλλους κανόνες. Και λέμε, α, παραβαίνουν τους κανόνες. Παιδιά, άμα είναι να βάζουμε κανόνες οι οποίοι είναι ανεφάρμοστοι.
0: Ναι.
1: Τι ενία έχει παραβάσει.
0: Κοίτα για παράδειγμα, κοίτα τι γράφει η Βασιλική. Εσύ καλά έκανες την εισαγωγή που έκανες. Αξιότιμη κύριε, σας παρακαλώ θερμά να αναφερθείτε και στην ασυνδοσία των ποδηλάτων. Γεμάτη κάθε μέρα ηλιοφόρος Αθηνών, με όριο ταχύτητα στα 60 χιλιόμετρα και τα 80 χιλιόμετρα με ποδηλάτες που κάνουν προπόνηση.
1: Ναι, εντάξει, τι τους πειράζει.
0: Ναι. Θα σου πω τι εννοείς τι τους πειράζει.
1: Τι πειράζει την επιστολογράφο μας.
0: Ότι είναι η επιστολογράφος, το γράφει για την κινήση τηλεοφόρου Αθηνών. Περίμενα μια άλλη πιο ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Μην είσαι Ελληναράς.
1: Να μην κάνουν στη τηλεοφόρο Αθηνών.
0: Να μην είσαι Ελληναράς, να κάνουν σε ποδηλατόδρομους που θα πρέπει να έχουμε φτιάξει ήδη. Περίμενα από σένα μια τέτοια απάντηση.
1: Τι κάνουν όταν λέμε προπόνηση, κάτσε. Οι ποδηλάτες κάνουν, δεν ξέρω προπόνηση ή όχι, αλλά πηγαίνουν στους δρόμους που πηγαίνουμε κι εμείς. Εκεί πηγαίνουν.
0: Ναι, αυτό λέμε. Ίσως θα πρέπει να έχουμε
1: ποδηλατόδρομους. Να κάνουν προπόνηση κάπου που να είναι για προπόνηση.
0: Ίσως θα έπρεπε να έχουμε ποδηλατόδρομους.
1: Σύμφωνοι.
0: Που να μπορούν και οι άνθρωποι να κάνουν προπόνηση.
1: Πάντως, επειδή η ποδηλασία είναι ένα άθλημα από τα πιο σοβαρά, βέβαια, εμείς δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχουμε αυτή τη συνήθεια. Στην Ιταλία, στο έλεγα. Ότι πηγαίνανε όλοι, επειδή είχε πάρα πολλούς ποδηλάτες. Πολλούς. Πάνε στην Ιταλία, υπάρχει τέτοιο. Είναι εθνικό σπορ. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ελβετία. Εκεί να δεις.
0: Ναι.
1: Και μην νομίζετε ότι επειδή έχει ανηφόρες ένα μέρος δεν πάνε οι ποδηλάτες. Διότι τα ποδήλατα που οδηγούν αυτοί δεν μπορείς να φανταστείς γιατί ποδήλατα
0: μιλάμε.
1: Ναι,
0: μου, θα στο ξαναπώ. Εδώ στην Ελλάδα χωρίστηκε η χώρα στα δύο την περίοδο του κορονοϊού, όταν το Μιλάνο και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και πρωτεύουσες επέκτηναν τους ποδηλατόδρομους τους στον COVID. Κατά 30 χιλιόμετρα έβλεπα, κατά 40 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα επέκταση του ποδηλατόδρομου, δηλαδή του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου. Και εμείς χωριστήκαμε στα δύο η Ελλάδα για τον ποδηλατόδρομο στην Αθήνα, επειδή ο δήμαρχος Αθήνας ήταν δεξιός και κατάλαβε τι γινόταν, επειδή ήταν ο Μπακογιάννης.
1: Ναι,
0: και χωριστήκαμε στα δύο, έπρεπε να την πέσουμε. Και δεν έγινε ποτέ ποδηλατόδρομος ούτε για αστείο σε εκείνα τα κομμάτια. Είναι αστείο να συζητάμε πλέον για κουλτούρα ποδηλάτου στην Ελλάδα και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Λοιπόν, είναι πραγματικά αστείο.
1: Εγώ και αν έχω πει πράγματα τα οποία θυμώνουν ανθρώπους.
0: Ναι, κάτι έχω καταλάβει. Ναι, κάτι ξέρω.
1: Κάτι θυμάσαι.
0: Για πες, ναι.
1: Λοιπόν, μη γελάς καραγιωτέκη. Παίρνει ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα ζητήματα ασφάλειας και μου λέει, κύριε Παπαδημητρίου, τι είπατε και είναι όλοι στα κάγκελα μαζί σας και σας βρίζουνε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λέω, δεν έχω πει κάτι τώρα τελευταία. Μου λέει, δεν μπορεί κάτι, είπατε γιατί σας βρίζουν όλοι για τα εξάρχεια. Α, λέω, θυμήθηκα. Τι είχα πει.
0: Τι
1: είχα πει, ότι εξάρχεια, Κυψέλη, αυτά κτλ. Να πάρουμε κάποιους δρόμους, να τους απαγορεύσουμε από τα αυτοκίνητα και να τους κάνουμε ποδηλατόδρομους. Όχι πολλούς.
0: Ναι.
1: Αν πάρεις ένα-δύο σε κάθε μία περιοχή και πεις παιδιά μόνο από εδώ ποδήλατα, αλλά όχι από αλλού, θα εξυπηρετηθούν τα ποδήλατα και θα πηγαίνουν μια χαρά σε συνδίκες τέτοια, δεν θα υπάρχουν αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε κάνει έξαλλο στους εξαρχιώτες. Και δεν καταλάβαινε ο άνθρωπος γιατί με βρίζουνε. Δεν μπέρδευε, μήπως είναι εξαρχιώτες της άλλης πλευράς.
0: Ναι.
1: Της τρομοκρατικής πλευράς. Δηλαδή και φοβόταν ο άνθρωπος. Μα μπερδευόμαστε. Ναι. Τώρα ας έρθουμε στα πατίνια. Το τελευταίο πράγμα που είναι εκνευριστικότατο με τα πατίνια, δεν είναι εκνευριστικό, είναι και επικίνδυνο, είναι αυτό ότι τα αφήνουν όπου να είναι. Όπου να είναι, κυριολεκτικός.
0: Επειδή μου το ζω εγώ στη γειτονιά μου.
1: Ναι, πού? Πάνω σε ράμπες τυφλών. Mm-hmm. Πάνω σε ράμπες αναπήρων. Mm-hmm. Πάνω στο σημείο που δεν είναι ένα πεζοδρόμιο. Έχω δει σε πεζοδρόμιο το οποίο δεν χωράς να περάσεις, κάθετα πατίνι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθετα.
0: Παιδί μου, μου συμβαίνει και το σπίτι μου. Γι' αυτό δεν εντυπωσιάζομαι που σ' ακούω. Μου συμβαίνει καθημερινά. Τα ξημερώματα που βγαίνω από το σπίτι περπατώντας, έχω κινδυνεύσει πολλές φορές και με την ίστα που έχω να πέσω πάνω σε πατίνι.
1: Γιατί? Έτσι. Γιατί τα παίρνουν εργαζόμενοι που κατοικούν στην περιοχή σου, mm-hmm. οι οποίοι τελειώνουν αργά τις δουλειές τους, mm-hmm. παίρνουν ένα πατίνι, mm-hmm. γυρνάνε σπίτια τους και το αφήνουν εκεί. Κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, mm-hmm. κάνουν τις διαδρομές τους. Εν πάση περιπτώσει, δεν κατάλαβα πώς μας ήρθε αυτή η μανία με το πατίνι. Δεν υπάρχει σε όλες τις πόλεις.
0: Εντάξει, γιατί είναι και οικονομικό μέσο για κάποιους. Έτσι είναι. Δεν είναι.
1: Έναντι του ταξί.
0: Και ναι, ρε παιδί μου, και έναντι του ταξί και. Πώς να το πω τώρα, κοντινής, ειδικά για την Αθήνα που δεν σε βολεύει και τόσο η συγκοινωνία για να πας από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο ή να πας σε ένα σημείο που δεν έχει πρόσβαση. Λες πάντα το πατινάκι, τέλος. Από το σταθμό του τρένου κατεβαίνω, παίρνω πατίνι, πάω εκεί.
1: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι σίγουρα δεν θα είσαι κράνος. Αν είσαι περιστασιακός, δηλαδή αναβάτης πατινιού, δεν είσαι το κράνος μαζί, μην τυχόν και μου έτσι. Α, το βρήκαμε. Για δώσ' τον, για δώσ' τον.
0: Λέει ο Γιώργος Λικουρέτζος. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα τον ακούσουμε σε αμέσως διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις και αμέσως.
0: Αμέσως το διάλειμμα.
1: Να πάρει το πατίνι του και να είναι έτοιμος.
0: Μάλιστα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω. τρώω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να τη σταθείς.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Είχαν παρετήσεις όπως αυτή του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρέδωσε την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ και αποχώρησε, αλλά να ανεξαρτοποιείται πρώην πρόεδρος κόμματος από την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν νομίζω ότι το έχουν ξαναδεί. Ίσως πρέπει να πάμε πάρα πολύ παλιά. Είχε προηγηθεί η παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του κυρίου Βασίλη Κόκαλη το πρωί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάει η έδρα στον αναπληρωματικό του, αλλά φαίνεται ότι αυτό το γαϊτανάκι των αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Εντάξει, τώρα είναι όχι απλώς γαϊτανάκι και είναι και με την αρνητική έννοια του όρου. Δεν είναι καθόλου κανονικό όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι ευτελισμός της. Εγώ, συγγνώμη που το λέω έτσι, δικό μου σχολείο, ευτελισμός πολιτικής ζωής της χώρας. Έχουμε πολλούς τέτοιους που.
1: Μιλάμε για το κόμμα το οποίο ο ελληνικό λαός το ψήφισε να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Γι' αυτό μιλάμε.
14: Ναι, και
1: μιλάμε.
14: Θα θυμίζω ότι το 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με 47 βουλευτές. Νομίζω ότι μένει με 10 μετά την ανεξαρτοποίηση του κ. Φάμελου και πιθανώς να υπάρξει και συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Είπε τίποτα ο Σωκράτης Φάμελος?
14: Θα κάνει δήλωση, θα προβεί σε δήλωση λίγο μετά τις 2 από ό,τι μας έχει πει.
1: Μάλιστα. Ποιος παίρνει τη θέση του κ. Κόκαλη?
14: Του κυρίου Κόκαλη, και εκεί γίνεται ένα, δεν θα το πω θρίλερ, αλλά νομίζω ότι υπάρχει η ανακοίνωση στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μίας εκ των αναπληρωματικών στο ψηφοδέλτιο της Λάρισας. Νομίζω όμως ότι, αν δεν κάνω λάθος, το όνομα του κυρίου, ο οποίος θα πάρει την έδρα, λέγεται Παπαδημητρίου, έχει πει ότι θα αναλάβει.
1: Καμία σχέση, μην με κοιτάς έτσι. Δεν μπορώ να είμαι σε πόσα κόμματα θα είμαι ταυτόχρονα.
14: Καρυπίδης.
1: Ο κύριος Καρυπίδης. Έτσι, μπράβο.
14: Καρυπίδης. Κανονικά βουλευτής, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα ανεξαρτοποιηθεί και αυτός.
0: Ναι, γιατί είναι και αυτό το πρόβλημα τώρα. Γιατί και αυτοί που ακολουθούν ίσως έχουν προσχωρήσει ήδη στην
14: ελληνική αριστερά. Λοιπόν, γιατί ήρθε η δήλωση του κυρίου Φάμελου.
0: Όπα, ακούμε.
14: Πριν από λίγα λεπτά. Ναι. Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και άλλα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. θα τιμήσω, λέει, μεταξύ άλλων την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μια ευρεία προοδευτική σύγκληση και συνεργασία. Τρίτη ώρα στα site του ομίλου θα την έχουμε ολοκληρώσει.
0: Ναι, για ακόμη μία φορά, μάλλον μη αντιληπτή, για να μην πω κάτι άλλο, δήλωση από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις,
0: Δεν καταλαβαίνω. Όταν λέει θα τιμήσω την ψήφο των ανθρώπων που με έστειλαν στη Βουλή, με έκαναν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Το είπες νωρίτερα. Ο κόσμος ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ και τον τοποθέτησε στη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης.
1: Και ψήφισε το Φάμελο για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τον Φάμελο για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει υπάρξει ο κύριος Φάμελος. Που θα ξαναπώ, καθόλου αξιοπρεπής και τα λοιπά και έντιμος και οτιδήποτε άλλο. Που θέλει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας δεν το θέλει και λέει ντροπή σε εσάς. Ντροπή σε εσάς που θέλετε να συνεργαστείτε.
1: Να συνεργαστείτε, ναι, με τον.
0: Γιατί εγώ θέλω παρατύχνος δεν με θέλει. Δηλαδή, παιδιά, απαρατήστε μας. Απαρατήστε. Γι' αυτό είπα στον κύριο Χατζησοκράτη χθες και προχθές λίγο αγενός. Μας έχετε κουράσει λίγο.
1: Το έχει καταλάβει ο Χρυσοκράτης, το έχει καταλάβει ο άνθρωπος.
0: Έλα, Βρυγέρη, με συγχωρείς.
14: Όχι, απλώς μόνο για τον κόσμο μια λεπτομέρεια, επειδή και ο κόσμος δεν τα γνωρίζει πολύ καλά τα κοινοβουλευτικά. Όταν μιλάμε για ανεξαρτητοποίηση, όπως αυτό που κάνει σήμερα ο κ. Φάμελος, σημαίνει ότι ο βουλευτής διατηρεί την έδρα του, παραμένει κανονικά βουλευτής και συνεχίζει ως ανεξάρτητος βουλευτής χωρίς πολιτική στέγη. Όταν μιλάμε για παρέτηση. Είναι μια στάση η οποία είναι κατά πολλούς πάρα πολύ πιο έτοιμη. Παραδίδεις την έδρα στο κόμμα με το οποίο εξελέγεις, αποχωρείς και την έδρα την παίρνει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να συνεχίσει με αυτό το
0: κόμμα. Και να πούμε και κάτι άλλο. Εφόσον ο κύριος Φάμελος έχει πει ή οραματίζεται τη συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα, θα έπρεπε να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.
14: Από την ώρα μάλιστα που αυτό το κόμμα δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Ακριβώς. Και εφόσον τίθεται και ως όρος για τη συμπόρευση με το κόμμα. Γιατί αυτό τους έλεγε. Τους έλεγε πάμε να το κλείσουμε, να πάμε με τον Τσίπρα μαζί. Αλλά ο κύριος Φάμελος δεν το κλείνει σε προσωπικό επίπεδο. Είναι παραμένο εξάρτητος.
14: Να σου πω και κάτι άλλο. Η συζήτηση που προκύπτει εδώ και αρχίζει και ανοίγει στη Βουλή είναι ότι κανένας από όσους έχουν ανεξαρτητοποιηθεί δεν προβάλλει έναν ισχυρό λόγο, ένα ισχυρό επιχείρημα, γιατί εξακολουθεί να διατηρεί την έδρα και παραμένει ως ανεξάρτητος.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Και εγώ την ίδια εικόνα έχω με όλους όσους μίλησα. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια σου.
0: Φεύγουμε αύριο. Θα τα πείτε.
1: Έγινε. Θα πούμε τι, έχει καλά τα χειμώνα.
0: Θα τα πείτε. Ό,τι θες πες.
1: Να είμαστε καλά, να προσέχετε παρακαλώ πολύ. Μείνετε σπίτι αν δεν έχετε κάτι επίγον. Κάντε παρέα ο ένας τον άλλον. Να αναρωτηθείτε αν κάποιον ξέρετε ότι είναι πιο αδύναμος, αν είναι καλά. Μία προσοχή πάντα χρειάζεται. Να είστε καλά, γεια σας.
15: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2.
16: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
18: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
17: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
19: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
17: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
19: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
20: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
17: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
18: Μπάριο All Day Cafe Bar.
21: Η πόλη απολαμβάνει.
18: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα. Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
21: Ο χώρος προδιαθέτει.
18: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
22: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
23: Και άγριος ξύλοδαρμός του θύματος, ενώ δεν υπήρξε ανίχνη παραβίαση του χώρου. Πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας? Νέα πρόκληση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες έως τις 30 Αυγούστου. Εν ώψη η κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοϊκά τις εξελίξεις, πάντοτε απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με τον προσήκοντα τρόπο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Συνεχίστηκαν για 11η νύχτα τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ένταση στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα $95 το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα. Γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Αλκαζάρ, αλλά έγραψε ιστορία στο λαϊκό τραγούδι μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία τραγουδίστρια ερμήνευσε έργα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε στον πρόεδρο της Βουλής, ο Βασίλης Κόκαλης, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Με όλα τα νέα αποκτήματα στην αποστολή, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Δύναμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και στην Ουγγαρία μεταβαίνει σήμερα ο Παναθηναϊκός για τον αυριανό αγώνα με την ΠΑΞΗ για το Conference League. Κανονικά στην αποστολή των Πρασίνων, το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Ρικ Φαν Ντρόγκελενγκ.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
23: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Να αρχίσουμε, Παναγιώτη, από τους κλειστούς δρόμους, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και τις τροποποιήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς στον Πειραιά λόγω του συναγερμού που έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες.
3: Κλειστές παραμένουν στον Πειραιά οι Ομηρίδους και η Λίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη, η οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού από τη Διστόμου και η Δελιγιώργη Πύλης και Γεναδίου λόγω της διαρροής αερίου σε βενζινάδικο επί της Ομηρίδους και η Λίτση. Ως αποτέλεσμα έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από τη Μικρά Ασία στον Πειραιά μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς στο ύψος του Φαλήρου. Τροποποιήσεις στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Σε ισχύ βρίσκεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σταθμού Πειραιάς και στη γραμμή 7 του ΤΡΑΜ το δρομολόγιο διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπίου Βούλας μέχρι στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
2: Το θέμα της ημέρας.
23: Καμίνη θυμίζει για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 43 βαθμούς. Διανύουμε την τελευταία αλλά και πιο δύσκολη ημέρα του καύσωνα, τουλάχιστον για την Αττική και περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Ήδη από νωρίς το πρωί οι θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς σε ταράτσες και οροφές αυτοκινήτων στο λεκανοπέδιο. Παράλληλα εκδηλώνεται και το φαινόμενο του Λίβα, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας Τάσου Αρνιακού θα δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Τάσο.
4: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες είναι, περιμένουμε σήμερα την κορύφωση της ζέστης, η οποία περιορίζεται όμως πια από τη Λαμία και κάτω, καθώς στη Λάρισα μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου, εδώ στο Λεκανοπέδιο μέχρι 33 αυτή τη στιγμή στο κέντρο η μέγιστη θερμοκρασία, στου Παπάγου μόνο έχει 36, ενώ το 41 αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Σπάρτη, το 40 στην Μεσσηνία, στο Μελιγαλά περίπου, και ουσιαστικά εκεί είναι οι περισσότερο υψηλές θερμοκρασίες. 38 και 37 αρκετά από τη Λαμία και κάτω, και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ανέβει η θερμοκρασία 1-2 βαθμούς. Απ' την άλλη όμως ο Λίβας που φτάνει τα 5, τα 6 μποφόρ, έχει αρχίσει και πνέει, ήδη έκανε το πρωί τη νύχτα τις καταστροφές του στην Κέρκυρα και σιγά σιγά προχωράει νοτιότερα, ανεβάζοντας τον κίνδυνο για πυρκαγιά στο Ζενίθ, καθώς κίνδυνο κατηγορίας 5 βρίσκονται οι περιοχές από την Ανατολική Στερεά και κάτω.
23: Εδώ θα ήθελα να εξηγήσουμε λίγα πράγματα παραπάνω, Τάσο, γιατί ακούσαμε ότι έχουμε έναν συνδυασμό πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Μάλιστα, ακούσαμε να τους ονομάζουν καταβάτες ανέμους, οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί είναι. Ναι, και γιατί είναι τόσο επικίνδυνοι.
4: Για να γίνει καταβάτης, πρώτα είναι αναβάτης.
23: Σωστά.
4: Είναι ο άνεμος ο βόρειο-δυτικός, συνήθως στην Ελλάδα, που μας έρχεται από την Κέρκυρα και την Ιταλία.
23: Έχει ανέβει την Πίνδο και κατεβαίνει.
4: Ανηφορίζει την Πίνδο, βρέχει ό,τι είναι να βρέξει. Είχαμε το πρωί και βροχές και καταιγίδες στην Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, φύγανε τώρα και βρίσκονται στη Βουλγαρία. Ενώ ανεβαίνει και όταν φτάνει στην κορυφή της Πίνδου, στην κορυφογραμμή από την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο μέχρι κάτω την στερεά Ελλάδα, τον Παρνασσό, την Κιώνα και τα Βαρδούσια, αλλά και τα βουνά της Πελοποννήσου, εκεί κατηφορίζει. Στην κατηφόρα λοιπόν, πηγαίνοντας προς το Θεσσαλικό κάμπο, ξεραίνεται, ανεβάζει περισσότερο τη θερμοκρασία του, λόγω πιέσεως, συμπιέζεται και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Είναι ο Ολίβας ο γνωστός που ένα παλιό εμβατήριο έλεγε που καίει τα Σπαρτά. Είναι αυτός ο επικίνδυνος άνεμος, πολύ δε περισσότερο όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες ήδη η επιφάνεια της γης. Είναι ο άνεμος που δυστυχώς έπνευσε τότε στο μάτι και έκανε τις γνωστές καταστροφές και δυστυχώς...
23: Και βρισκόμαστε και στις μέρες αυτές της μαύρης επετείου.
4: Είναι ακριβώς. Πάντως για να φύγει ο καύσωνας χρειάζονται βροχές και καταιγίδες και δυνατοί βορειοδυτικοί άνεμοι.
23: Που θα έρθουν είναι, από φυσικό, αύριο, ε!
4: Ναι, την Παρασκευή κυρίως. Αύριο θα είναι μια μεταβατική ημέρα, η Πέμπτη. Περιμένουμε λίγες βροχές αύριο, τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Βόρεια Σποράδες. Αλλά την Παρασκευή περιμένουμε νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, με νέες ψυχρές μάζες που θα κατέβουν από την κεντρική Ευρώπη και θα προκαλέσουν βροχές, τοπικές καταιγίδες και σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις και δεν αποκλείεται και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Χρειάζονται όμως μεγάλη προσοχή όλα αυτά, ιδιαίτερα όταν ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους την Παρασκευή και Σάββατο, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο το απόγευμα θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα, στις περιοχές κυρίως γύρω από το Θερμαϊκό, στη Χαλκιδική, την Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Φιώτιδα. Εκεί περιμένουμε τα περισσότερο έντονα φαινόμενα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στους δρόμους αλλά και στα παραθαλάσσια, γιατί θα έχουμε και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή πολύ δυνατούς ανέμους που στροβιλιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε μικρά σκάφη κυρίως, αλλά και σε λουόμενους όταν έχουμε κεραυνούς. Δεν χρειάζεται να είμαστε στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως έξω και η καλύτερη προστασία είναι μέσα σε αυτοκίνητο με κλειστά τα παράθυρα.
23: Μέχρι τότε βέβαια έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες ζέστης.
4: Βέβαια θα εδώ είμαστε να τα λέμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή, να περάσουμε σήμερα τη δυσκολία αυτή με τις φωτιές που μακάρι να μην δημιουργηθούν, και από την Πέμπτη θα ξαναλέμε πια με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και ακρίβεια για την κακοκαιρία της Παρασκευής.
23: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες, με τη συνύπαρξη πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, 5 νομοί της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ανάμεσά τους και η Αττική, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μάλιστα, αίσθηση προκαλεί η προειδοποίηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελου Τουρνά, ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες της τραγωδίας στο Μάτι. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
5: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Οι αστυνομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων εφαρμόζονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις, άλση πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές και γίνονται συνεχείς έλεγχοι για την τήρησή τους. Ειδικότερα απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Κλειστές είναι οι προσβάσεις σε δασικές εκτάσεις του Ημιτού, ενώ στον Δήμο Ραφίνας Πικερμίου κλείνουν προληπτικά ο λόφος Οχυρό, το κολλημητήριο Ραφίνας και η περιοχή Λικόρεμα Βαλανάρης. Γενικά, ανάλογα μέτρα ισχύουν σε όλες τις περιοχές υψηλού κινδύνου με αποφάσεις των κατατόπους δασαρχείων και Δήμων. Στην Αττική έχουν ενισχυθεί περιπολίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου με ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς όγκους Ημιτού, Πεντέλης και Πάρνηθας, καθώς και σε δάση, άλση και αρχαιολογικούς χώρους, και οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν σε ελέγχους για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων. Επιπλέον ενημερώνουν πολίτες, τουριστικές εγκαταστάσεις, κατασκηνωτές, αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Την προσοχή των πολιτών επέστησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι οι καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με τις συνθήκες που επικρατούσαν στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι.
6: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
5: Για τον σχεδιασμό της πυροσβεστικής μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, ζητώντας από τους πολίτες να συμβάλλουν ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης.
7: Θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι πλέον οι πυρκαγιές γίνονται πολύ πιο επιθετικές, γίνονται περισσότερο επικίνδυνες και η επέκτασή τους, ο ρυθμός τους γίνεται ακόμη πιο ισχυρός. Θα κινηθούμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας θα στηρίζεται στην επιτήρηση, ο δεύτερος στην έγκυρη ειδοποίηση και ο τρίτος στην καταστολή που ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Θα υπάρχουν ένφορτες περιπολίες από εναέρια μέσα σε όλη την Ελλάδα που είναι κόκκινες. Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Είναι μια εθνική προσπάθεια. Είναι υπόθεση όλων μας και πρέπει όλοι οι πολίτες να συμβάλλουμε σε αυτό. Ο καθένας να κάνει αυτό που του αναλογεί.
23: Επειδή λοιπόν αυτές οι ώρες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και η θερμική καταπώνηση πολύ μεγάλη, έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε συγκεκριμένες περιφέρειες και η αναστολή των επιχειρήσεων διανομής. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει για τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας.
8: Από τη μία το μεσημέρι έχουν ουσιαστικά τεθεί σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα, τα έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση και θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Τεριάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στο σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο αφορά δραστηριότητες τις οποίες εργαζόμενοι εκτίθενται άμεσα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι τα οικοδομικά έργα, τα εργοτάξια, τα τεχνικά έργα υποδομής, οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες και κάθε άλλη χειρονακτική εργασία που εκτελείται σε εξωτερικό χώρο. Μάλιστα, ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει η Ελισάβετ για τον κλάδο των διανομών, όπου αναστέλλεται η εκτέλεση των υπηρεσιών με μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα και μέσα μικροκινητικότητας, κατά το διάστημα αυτό μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής τους σχέσης και συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται στις μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Οι επιχειρήσεις εστίασης και διανομής μπορούν να συνεχίσουν να δέχονται παραγγελίες, όμως η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο είτε με παραλαβή από το κατάστημα, είτε με κάποιο άλλο μέσο όχημα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, που διαθέτει βέβαια κλιματισμό. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, πέρα από την υποχρεωτική παύση εργασιών, σύμφωνα με την εγκύκλωση του Υπουργείου, οι εργοδότες οφείλουν να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, όπως είναι η παροχή νερού, πραγματοποίηση συχνών διαλυμάτων σε κλιματιζόμενους και ισχυρούς χώρους, προσαρμογή του ωραρίου εργασίας, καθώς και ο προορισμός των ιδιαίτερα απαιτητικών χειρονακτικών εργασιών. Τώρα, όσον αφορά εξαίρεση, υπάρχει μόνο για από την υποχρεωτική παύση είναι μόνο οι κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες, όπως οι μονάδες υγείας, οι υπηρεσίες ίδρυψης και ηλεκτροδότησης, καθώς και οι αεροπορικές, θαλάσσιες, χιαστές και συνδρομικές μεταφορές. Τώρα, όσον αφορά τις αποδοχές, οι εργαζόμενοι αμείβονται κανονικά για το χρονικό διάστημα της παύσης, δεν μειώνεται ο μισθός τους. Ενώ το Υπουργείο προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα μέτρα της υποχρεωτικής παύσης, τότε υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις και συγκεκριμένα η επιθεώρηση εργασίας μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παύση εργασιών.
23: Ακούμε πώς σχολίασε τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας ο Ανδρέας Τοϊμανίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας της ΓΕΣΕ, στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
9: Αναπτύσσονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, οπότε απαιτείται η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων μέτρων για να μην διακινδυνευτεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Δυστυχώς όμως αυτά τα μέτρα και η τήρησή τους έγκυται στην καλή προαίρεση των εργοδοτών, καθώς η χώρα μας δεν έχει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας κατά τη θερμική καταπώνηση και τις άλλες περιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, ενώ τις τελευταίες μέρες έχει επικρατήσει ένα κομφούζιο σε σχέση με το ποια εγκύκλιος ισχύει για σήμερα.
23: Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες στον Πειραιά μετά τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην Ομηρίδου Σκυλίτς. Είναι μεγάλη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα που επικρατεί στον Πειραιά.
10: Ήταν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, τέθηκαν οι αρχές μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομερίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11.30 το πρωί. Στο σημείο μετέβησαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις με 29 πυροσβέστες και 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, και ειδική ομάδα από την πρώτη ΕΜΑΚ. Δόθηκε εντολή παράλληλα για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών και καταστημάτων για να προστατευτούν οι κάτοικοι.
11: Για προληπτικούς λόγους.
10: Ναι, για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έχουν εκκαινωθεί 10 πολυκατοικίες. Παρασχέθηκε βοήθεια σε 6 ηλικιωμένους. Τώρα τα συνεργεία της πυροσβεστικής πραγματοποιούν μετρήσεις και ελέγχουν τόσο τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και τον περιβάλλοντα χώρο. Το πρατήριο υγρών καυσίμων προφανώς θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την ολοκλήρωση των ελεγχών.
11: Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν σύντομα, θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια και στον Πειραιά. Τώρα πάμε και στην υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου Σοφία. Φαίνεται ότι εξελίσσεται σε θρίλερ. Βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, γυμνός και σε εμβριακή στάση. Τον αναζητούσαν επί ώρες οι κόρες του και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, προηγήθηκε άγριος ξυλοδαρμός του θύματος, ενώ προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου.
10: Είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε προηγηθεί. Και τώρα η σκηνή του εγκλήματος, ο χώρος, η εικόνα του θύματος, σαν πρώτη εκτίμηση, γιατί μεταφέρω από την ελληνική αστυνομία, παραπέμπουν μοιραία ότι το πιο πιθανό κίνητρο είναι το προσωπικό. Χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε άλλο. Τώρα, όπως είπες, η σωρός του εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβριακή στάση. Στο χώρο υπήρχαν πολλά ίχνη αίματος και τα ρούχα ήταν σκορπισμένα. Το ότι δεν πιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου του, όπως είπες, οδηγεί την αστυνομία στην εκτίμηση ότι ο δικηγόρος μάλλον άνοιξε ο ίδιος στον δράστη ή τους δράστες.
11: Άρα πολύ πιθανό να γνώριζε τον δράστη ή τους δράστες.
10: Ακριβώς. Είτε ενδεχομένως μπήκαν μαζί μέσα, αυτό θα ξεκαθαρίσει βέβαια τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν έχει εντοπίσει τραύματα που παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή όπλου. Εκτιμάται ότι ο νεκρός ήταν αρκετές ώρες εκεί. Περίπου 24 ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε. Ωστόσο, θα πιστοποιηθεί αυτό με ακρίβεια όταν ολοκληρωθεί και η νεκροψία, νεκροτομή, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί
11: ναι,
10: ακόμα.
11: Δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γι' αυτό και υπήρξε αυτή η ανησυχία από μέλη της οικογένειάς του.
10: Ναι, για αρκετές ώρες τον αναζητούσαν. Οι δίδυμες κόρες του, 16 ετών, προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά. Δεν τον έβρισκαν, δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Και καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ενήλικες πήγαν στο γραφείο του, στο οποίο διέμενε και αρκετά βράδια, δηλαδή ήταν γραφείο διαμορφωμένο.
11: Είχε διαμορφώσει κάποιο χώρο εκ δωματίου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί έμενε αρκετές ώρες εκεί.
10: Ακριβώς. Οπότε πήγαν εκεί, χτύπησαν επίμονα το κουδούνι, δεν έπαιρναν απάντηση. Εκεί φαίνεται ότι άκουσε τις φωνές ο θηρορός, άνοιξε την πόρτα και εκεί βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το θέμα. Τώρα εδώ, οι έρευνες επικεντρώνονται φυσικά στις κάμερες ασφαλείας από όλη την περιοχή, γύρω από την πολυκατοικία, μέσα στο γραφείο του. Δεν υπάρχει κάμερα, όπως ξέρουμε από την ελληνική αστυνομία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μία κάμερα στην πολυκατοικία, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Όπως επίσης τώρα θα κάνουν φύλο και φτερό τα στελέχη του ανθρωποκτονιών όλες τις κάμερες της περιοχής και των καταστημάτων και των σπιτιών για να δούμε ποιος κινήθηκε στην περιοχή αυτή. Θα εξετάσουν δηλαδή τις κάμερες και προς τα πίσω, και όταν λέω προς τα πίσω εννοώ και αρκετές μέρες και ώρες πριν από την εκτιμόμενη ώρα θανάτου. Για να βρούμε τι έχει γίνει, να φτάσουμε στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Το κινητό του δεν έχει βρεθεί.
11: Άρα μπορεί να το έχει πάρει ο δράστης.
10: Είναι πολύ πιθανό και όπως μας είπαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, στελέχη του ελληνικού FBI, είναι μια συνήθις τακτική. Δηλαδή σε εγκλήματα πολλές φορές το έχουμε δει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως θα εξεταστούν προφανώς και άτομα του συγγενικού του περιβάλλοντος τώρα. Θα ληφθούν καταθέσεις από όλο το περιβάλλον του και από τους κατοίκους της πολυκατοικίας και από την οικογένειά του. Και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
11: Τώρα, για να θυμίσουμε στον κόσμο ποιος ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, έχει ασχοληθεί με πολύκροτες δίκες στο παρελθόν.
10: Από τους πιο προβεβλημένους ποινικολόγους. Και συχνές τηλεοπτικές παρεμβάσεις του και όχι μόνο. Η καριέρα του συνδέθηκε με μερικές από τις πιο σκοτεινές και πολύ συζητημένες υποθέσεις, όπως η εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ στη Βέρεια το 2006, για να λάβει την υπεράσπιση του 13χρονου τότε βασικού κατηγορουμένου. Και επίσης στην δολοφονία της 4χρονης Άννη, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, το Σάββατο, ναι, το 2015, ναι. Είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της μητέρας του παιδιού. Τότε είχε οδηγήσει μάλιστα η τακτική του και στην αθώωση της μητέρας σε δεύτερο βαθμό, γιατί είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
23: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση των βάσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που θα μάθουν τη σχολή στην οποία θα φοιτήσουν. Αρχίζει όμως μία άλλη αγωνία, αυτή της αναζήτησης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι συστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων προς σπουδαστές, γονείς και ιδιοκτήτες, με κεντρικό μήνυμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, την αποφυγή του πανικού.
0: Ακριβώς, Ελισάβετ, μία ανάσα.
10: Θα εξετάσουν δηλαδή τις κάμερες και προς τα πίσω, και όταν λέω προς τα πίσω εννοώ και αρκετές μέρες και ώρες πριν από την εκτιμόμενη ώρα θανάτου. Για να βρούμε τι έχει γίνει, να φτάσουμε στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Το κινητό του δεν έχει βρεθεί.
23: Άρα μπορεί να το έχει πάρει ο δράστης.
10: Είναι πολύ πιθανό, και όπως μας είπαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, στελέχη του ελληνικού FBI, είναι μια συνήθις τακτική. Δηλαδή σε εγκλήματα πολλές φορές το έχουμε δει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως θα εξεταστούν προφανώς και άτομα του συγγενικού του περιβάλλοντος τώρα. Θα ληφθούν καταθέσεις από όλο το περιβάλλον του και από τους κατοίκους της πολυκατοικίας και από την οικογένειά του. Και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
23: Τώρα, για να θυμίσουμε στον κόσμο ποιος ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, έχει ασχοληθεί με πολύκροτες δίκες στο παρελθόν.
10: Από τους πιο προβεβλημένους ποινικολόγους. Και συχνές τηλεοπτικές παρεμβάσεις του και όχι μόνο. Η καριέρα του συνδέθηκε με μερικές από τις πιο σκοτεινές και πολύ συζητημένες υποθέσεις, όπως η εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ στη Βέρεια το 2006, για να λάβει την υπεράσπιση του 13χρονου τότε βασικού κατηγορουμένου. Και επίσης στην δολοφονία της 4χρονης Άννη, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, το Σάββατο, ναι, το 2015, είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της μητέρας του παιδιού. Τότε είχε οδηγήσει μάλιστα η τακτική του και στην αθώωση της μητέρας σε δεύτερο βαθμό, γιατί είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
23: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση των βάσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που θα μάθουν τη σχολή.

0: και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Τώρα, για να θυμίσουμε στον κόσμο ποιος ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, έχει ασχοληθεί με πολύκροτες δίκες στο παρελθόν.
0: Από τους πιο προβεβλημένους ποινικολόγους. Και συχνές τηλεοπτικές παρεμβάσεις του και όχι μόνο. Η καριέρα του συνδέθηκε με μερικές από τις πιο σκοτεινές και πολύ συζητημένες υποθέσεις, όπως η εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ στη Βέρεια το 2006, για να λάβει την υπεράσπιση του 13χρονου τότε βασικού κατηγορουμένου. Και επίσης στην δολοφονία της 4χρονης Άννη, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, το Ελισάβετ, το 2015, είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της μητέρας του παιδιού. Τότε είχε οδηγήσει μάλιστα η τακτική του και στην αθώωση της μητέρας σε δεύτερο βαθμό, γιατί είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση των βάσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που θα μάθουν τη σχολή στην οποία θα φοιτήσουν. Αρχίζει όμως μία άλλη αγωνία, αυτή της αναζήτησης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι συστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων προς σπουδαστές, γονείς και ιδιοκτήτες, με κεντρικό μήνυμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, την αποφυγή του πανικού.
2: Ακριβώς, Ελισάβετ, μία ανάσα προτού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλήνιων εξετάσεων και με την αγωνία στα ύψη και λίγο προτού αρχίσει ο γολγοθάς των γονέων για να βρουν σπίτι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η Πομιδά, εξέδωσε οδηγό τονίζοντας τα βασικά σημεία. Και το πρώτο μήνυμα προς όλους είναι ψυχραιμία. Η Πομιδά λοιπόν συνιστά σε φοιτητές και γονείς να μην πανικοβάλλονται και να διαβρύνουν την αναζήτησή τους εκτός των κέντρων και των περιοχών γύρω από τις σχολές. Βασικές οδηγίες είναι η υπογραφή έγγραφης σύμβασης από κοινού με τους γονείς, ο προσεκτικός έλεγχος του ακινήτου και η αποφυγή αμφίβολων γραφείων πληροφοριών. Τώρα, ως προς τα βασικότερα σημεία, να τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά, για την οργάνωση και διεύρυνση των περιοχών, προτείνει: μην περιορίζεται ακριβώς δίπλα στα πανεπιστήμια, στα κέντρα των πόλεων, όπου τα σπίτια είναι συνήθως παλαιότερα και ακριβότερα. Όχι προκαταβολές σε αγνώστους. Τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μην δίνουν οι γονείς ποτέ χρήματα σε γραφεία πληροφοριών που υπόσχονται έβρεση σπιτιού. Απευθυνθείτε, λέει, μόνο σε νόμιμα μεθυτικά γραφεία, όπου η αμοιβή καταβάλλεται αφού βρεθεί το σπίτι και υπογραφεί το συμβόλαιο. Να γίνεται επίσης ένα έλεγχος στο κινητού. Πριν καταλήξετε σε κάποιο σπίτι, επιθεωρείτε σχολαστικά την κατάσταση, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κουφώματα, και αν επισκεφτείτε το σπίτι βράδυ, φροντίστε να το δείτε και με το φως της ημέρας. Επίσης, να υπάρχει μια έγγραφη σύμβαση μίσθωσης, το μισθωτήριο πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα τόσο από το φοιτητή όσο και από το γονέα ως εγγυητή και να δηλώνεται στο TaxisNet. Και φύγει επίσης ένα σημαντικό θέμα, τη συγκατοίκηση. Για τη μείωση του κόστους.
1: Ως εναλλακτική λύση, ναι.
2: Ακριβώς. Ενοικίου και λογαριασμών. Και τα ενοικίου και λογαριασμών, η Πομιδά προτείνει τη συγκατοίκηση σε μεγαλύτερα διαμερίσματα. Τονίζοντας μάλιστα ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ευνοϊκότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ, Ελισάβετ, θα σου θυμίσω ότι μπορεί να συμφέρει οικονομικά περισσότερο ένα μεγάλο σπίτι, καθώς πολλές φορές μέσα από το μαγκαζίνο το έχουμε πει, πόσο ακριβώς έχει γίνει πλέον το τετραγωνικό μέτρο στα μικρά σπίτια ως 50 τετραγωνικά.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλος, ένα ακόμη θέμα για το οποίο φυστά προσοχή η Πομιδά είναι ότι δεν υπάρχει νομικός περιορισμός για το ύψος της εγγύησης ή της προκαταβολής και το ποσό θα καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη, οπότε απαιτείται προσοχή και σε αυτούς τους όρους του συμφωνητικού. Και επίσης, θα ελπίζω ότι έχουν ήδη φοιτητές στην οικογένεια και το γνωρίζουν. Δεν είναι απαραίτητο να νοικιαστεί η κατοικία αμέσως, καθώς τα μαθήματα δεν ξεκινούν την επόμενη μέρα και η ψύχρεμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί καλύτερη επιλογή. Τέλος, για όσους γονείς εξετάζουν αγορά κατοικίας, η Πομιδά τονίζει τη σωστή επιλογή τοποθεσίας και μεγέθους και τη σημασία της ενεργειακής κλάσης. Καθώς με τον καινούριο νόμο θα υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση ή ενοικίαση κατοικιών που έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όσους αναμένουν αποτελέσματα και καλή τύχη στην έβρεση της φοιτητικής κατοικίας.
1: Καλή αναζήτηση για ψυχραιμία λοιπόν σε γονείς και σπουδαστές. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Από το περασμένο Σάββατο που άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, δηλαδή 500 ημερησίως. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, ενώ την προσεχή Κυριακή τίθεται σε λειτουργία και ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το νέο πλαίσιο είναι η μείωση του ελάχιστου ορίου, καθώς πλέον θα μπορούν να εντοχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω, είτε αυτές αφορούν το δημόσιο, είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Σταυροπιεράκου είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
3: Όπως λέγαμε και χθες, Ελισάβετ, το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των οφειλετών του δημοσίου, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η σχετική προθεσμία. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει υπογραμμίσει ότι η ρύθμιση δυνητικά αφορά περισσότερους από 1 εκατομμύριο φυσικά

0: πρόσωπα που έχουν ληφθεί πρόθεσμες οφειλές. Ήδη καταγράφεται ένα ενδιαφέρον με τις 500 αιτήσεις που υποβάλλονται ημερησίως. Ο λογαριασμός ο τελικός θα γίνει τέλη Δεκεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι για να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση θα πρέπει να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024, καθώς η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές ως τα τέλη του 2023, και ότι η παγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών. Τώρα, μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο θα ενεργοποιηθεί και ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Με τη νέα ρύθμιση το όριο των συνολικών οφειλών μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων, καθώς επιτρέπει και σε μικρότερες οφειλέτες να προσφύγουν στον μηχανισμό. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ανοίξει, ο οφειλέτης θα υποβάλει την αίτηση, θα δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέχεια θα λαμβάνει την πρόταση.
1: Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με την Σύση Σταυροπιεράκου. Συγκρατούμε λοιπόν το γεγονός ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα τεθεί σε λειτουργία και ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός και ότι το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των φορολογουμένων που θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου. Προβληματισμό προκαλεί η νέα κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο από την προώθηση του σχεδίου της Άγκυρας για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα έχει εκδώσει ναύτεξ για σεισμικές έρευνες στην περιοχή, με το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race να αναλαμβάνει εργασίες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
2: Ελισάβετ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το Roots Race επιστρέφει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες έως τις 30 Αυγούστου, καθώς το σεισμογραφικό ερευνητικό σκάφος θα πραγματοποιήσει τις έρευνες κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής του αγωγού φυσικού αερίου που σχεδιάζει να κατασκευάσει Άγκυρα προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Bloomberg, οι έρευνες αυτές, να πούμε ότι εντάσσονται στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στις 10 Ιουλίου μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, με στόχο την υλοποίηση του έργου μεταφοράς φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ενώ το Bloomberg, Ελισάβετ, αναφέρεται και στην κρίση που προκλήθηκε ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία το 2020 με αφορμή του ερευνητικού σκάφους στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ακούμε την πρώτη αντίδραση σε αυτή την εξέλιξη από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
3: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο.
1: Όλο και πιο βαθιά στο Ιράν χτυπούν πλέον οι αμερικανικές δυνάμεις, με τον Τραμπ να απειλεί ότι θα πλήξει και πυρηνικές εγκαταστάσεις την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί με γενίκευση του πολέμου. Εν τω μεταξύ, επικράτησε ένταση στην Αμερικανική Γερουσία στη συζήτηση για την αύξηση του προϋπολογισμού για τον πόλεμο. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη προχώρησε σε νέα αντίπεινα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει ακόμη. Οι μεσολαβητές προσπαθούν να επιτύχουν και χειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν, ελπίζοντας να διακόψουν το νέο κύκλο αντιπίνων, ενώ το σχέδιο για και χειρία 10 ημερών, το οποίο φέρεται να είναι στο τραπέζι, αποσκοπεί επίσης την επανεκκίνηση της εμπορικής ναυτιλίας μέσω των στενών του Ορμούς, όπου τα στρατιωτικά μέτρα που έχουν λάβει τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έχουν καταστεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις. Πάντως, στις τελευταίες ημέρες η σύγκρουση έχει επεκταθεί πέρα από τους στρατιωτικούς στόχους, με τις επιθέσεις να πλήττουν όλο και περισσότερο πολιτικές δομές και την απειλή, όπως είπε η Ελισάβετ, του Τραμπ για χτυπήματα σε πυρηνικές υποδομές. Και ενώ τρέχουν αυτές οι εξελίξεις, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Pete Hegseth, αναμένεται να ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τις ανάγκες του πολέμου. Συγκεκριμένα, το Πεντάγωνο ζητάει περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστους των επιχειρήσεων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων που έχουν μειωθεί. Να θυμίσουμε πάντως πως μέχρι στιγμής ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει στους Αμερικανούς πολίτες 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε και νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με τον Μπρε να φλερτάρει με τα 95 δολάρια το βαρέλι. Δημήτρη Χριστούλια.
5: Αυτή τη στιγμή, Ελισάβετ, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ βρίσκεται στα 94,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,42%. Σου έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, Ελισάβετ, ότι πλέον είναι θέμα χρόνου τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη να πλησιάσει τα 2 ευρώ.
1: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
5: Πολύ σωστά, σήμερα είμαστε στο 1 ευρώ και 98 για την αμόλυβδη βενζίνη. Να θυμίσω ότι είχε 1 ευρώ και 93 λεπτά στις αρχές Ιουλίου και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 97 λεπτά. Είναι αυτό που λέγαμε ότι σχεδόν στα μέσα της εβδομάδας σήμερα αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση θα είναι στις ίδιες τιμές. Να θυμίσω ότι είχε 1,65 στις αρχές του μήνα, στις αρχές Ιουλίου το πετρέλαιο κίνηση. Άρα έχουμε μία άνοδο της τάξης 32 λεπτών, 19% σε ποσοστό. Άρα αν κάποιος θέλει να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, η αύξηση θα είναι 16 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσει 16 ευρώ περισσότερα για να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Τώρα, με την τιμή, όπως είπαμε, του Brent αυτή τη στιγμή να είναι στα 95 δολάρια το βαρέλι, με την άνοδο κοντά στο 4%, αναμένεται να υπάρξουν και νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Φυσικά, να σου πω, Ελισάβετ, ότι στην επαρχία έχει ξεπεράσει κατά πολύ.
1: Εδώ και μέρες.
5: Κατά πολύ τα 2 ευρώ.
1: Το θέμα είναι ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Δημήτρη, και οι περισσότεροι θέλουν να εκδράμουν, αν δεν έχουν ήδη φύγει.
5: Θα σου πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι 2 ευρώ και 22 λεπτά και στο πετρέλαιο κίνηση είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά. Άρα βλέπουμε λοιπόν πολύ σημαντικές αυξήσεις και για όσους θέλουν να ταξιδέψουν αυτές τις μέρες για να κάνουν κάποιες διακοπές. Και φυσικά, Ελισάβετ, όλο αυτό το θέμα με τις υψηλές αυξήσεις τόσο στα καύσιμα όσο και στο φυσικό αέριο. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε μια αύξηση τις τελευταίες ημέρες στο φυσικό αέριο της τάξης του 50%. Μένει να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει βασικά αγαθά όπως είναι τα είδη διατροφής στις επόμενες
1: μέρες. Και η εμπειρία έχει δείξει ότι τα επηρεάζει.
5: Φυσικά να πούμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ το πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Μεριλίντα, η πολυτάραχη ζωή της, το ντουέτο με τον Μανώλη Χιώτη και οι επιτυχίες που έγραψαν ιστορία.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση. Να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
11: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
12: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
11: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
12: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
11: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
12: Τζοέλ.
11: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
13: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
14: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
13: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
14: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
13: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
14: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevezza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στο

Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Στους 97,8.

0: Η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών στο γυροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Με τον Μπρίο και τον Άζη της έγραψε ιστορία δίπλα στο Μανώλη Χιώτη, ενώ ερμήνευσε και έργα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Φτώχεια, απώλεια, αλλά και πολύ λάμψη, αυτά ήταν τα στοιχεία που συνέθεσαν τη ζωή της, Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ, η φωνή της σήγησε σήμερα τα ξημερώματα στις 5 το πρωί στα 91 της. Η Μέρι Λίντα έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία στο γυροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και έπασχε από άνοια. Σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία, η κηδεία της θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο την Παρασκευή στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου 1935 και έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μυθιστόρημα. Από μικρό παιδί βρέθηκε στο σανίδι, όμως η προσωπική της διαδρομή δεν ήταν πάντα φωτεινή. Η άγρια δολοφονία της μητέρας της από διαρρήκτες σημάδεψε ανεξίτηλα την ψυχή της, ενώ και οι σχέσεις της πέρασαν από μεγάλες δοκιμασίες. Ο μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ο Μανώλης Χιώτης, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1959, δημιουργώντας ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του ελληνικού πενταγράμμου. Μετά τον χωρισμό τους, παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της Ευαγγελία. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για την κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσε στον δεύτερο γάμο της, τονίζοντας πως η φωνή της ήταν η δύναμη που της επέτρεψε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

0: Απέσπασε πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τραγούδησε ακόμα και στον Λευκό Οίκο προς τιμή του Λίντον Τζόνσον, να εξελίχθηκε στην απόλυτη κυρία του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.
1: Έτσι ακριβώς, το καλλιτεχνικό στερέωμα η Μέρι Λίντα υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη, όπως είπαμε, άφησε εποχή με τραγούδια που παραμένουν ζωντανά μέχρι σήμερα, όπως το Απαγωγή, Περασμένες μου αγάπες, το Τελευταίο ποτηράκι, Ροδόσταμο και Μυρτιά. Το 1961, όπως είπες, κατέκτησε το βραβείο, το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ενώ το 1964 τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον με τη Μαρία Κάλλας να την αποκαλεί Αηδόνη. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, επηρεάζοντας γενιές τραγουδιστριών. Το κύκνιο άσμα της Μέρις Λίντα, Ελισάβετ, ήρθε να επιβεβαιώσει πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν αποχωρούν ποτέ πραγματικά από τη σκηνή. Έτσι, το 2024, σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και στενό της φίλο Γιάννη Σκουλετάκη, ηχογράφησε το τραγούδι «Υποσχέσεις» σε μουσική Νίκου Πιτλόγλου και στίχους Μαρίας Παπαδημητρίου. Μπορούμε να ακούσουμε και το απόσπασμα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου που μιλάει ο Γιάννης Σκουλετάκης.
2: Πρόκειται για ένα άτομο υψίστης αξίας. Μακάρι να μπορούσαν όλοι να εκτιμήσουν και να ζήσουν όσα καταφέραμε να ζήσουμε εμείς δίπλα της. Γιατί άραγε η μεγάλη κυρία αυτή του λαϊκού μας τραγουδιού δεν έκανε κι άλλες ερμηνείες? Ήταν όμως τόσο μεγάλη η επιτυχία των τραγουδιών που αποτελούσαν την πρίκα της, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για δημιουργούς να γράψουν καινούργιες τόσο μεγάλες επιτυχίες.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Το φθινόπωρο αρχίζουν οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέφθηκαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη δίκη αφορά την Κατερίνα Παπακώστα και ακολουθούν εκείνος του Χρήστου Μπουκόρου, του Μάξιμου Σενετάκη και του Κώστα Σκρέκα. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει για αυτή την εξέλιξη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και είναι οι πρώτες δίκες που θα γίνουν με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπες και εσύ, η δίκη πρώτη είναι στις 2 Οκτωβρίου και αφορά την Κατερίνα Παπακώστα, η οποία θα δικαστεί από το μονομελές εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει, επειδή είναι και δικηγόρος. Στις 27 Οκτωβρίου ακολουθεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου, στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ στις 12 Νοεμβρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση του Κώστα Σκρέκα. Κατά περίπτωση τώρα, οι τέσσερις βουλευτές αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα, όλοι για ηθική αυτουργία σε απιστία και σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ για την Κατερίνα Παπακώστα έχουν ασκηθεί επιπλέον διώξεις για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Να πω κλείνοντας ότι τα βασικά στοιχεία εις βάρος του συγκεντρώθηκαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, δηλαδή από τις συνομιλίες τις οποίες είχαν. Ωστόσο, οι ίδιοι, όταν αυτά τα στοιχεία ήταν το φως της δημοσιότητας με τη διαβίβαση της δικογραφίας τον περασμένο Απρίλιο στη Βουλή, είχαν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους σε αξιόπινη πράξη.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, καθώς πριν από λίγη ώρα ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φαμέλος. Λίγο νωρίτερα είχε υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Βασίλης Κόκαλης, από το βουλευτικό αξίωμα, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Λικουρέτζο στο Κοινοβούλιο. Γιώργο, βοήθησέ μας, γιατί έχουμε χάσει το μέτρημα στους πόσους βουλευτές είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Μην νομίζετε ότι είμαστε και εμείς σε κάθετη κατάσταση. Και εμείς έχουμε χάσει το μέτρημα με όσα εξελίσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες. Μένει με 10 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμελου. Είναι μια ανεξαρτητοποίηση η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ήδη, καθώς δεν βρίσκουμε, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν της Βουλής, να εξαρτητοποιείται από κοινοβουλευτική ομάδα πολιτικός βουλευτής, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε στο παρελθόν παραιτήσεις πρώην πρόεδρων κοινοβουλευτικής ομάδας, με πιο πρόσφατη αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε διαγραφές, όπως αυτή του κ. Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να αναεξαρτητοποιείται πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας από το ίδιο το κόμμα δεν είχαμε ξαναδεί. Ακριβώς τη δήλωσή του ο κ. Φάμελος, και αφού είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, μίλησε για μια πολύ δύσκολη απόφαση, καθώς όλη του η ζωή είναι συνδεδεμένη, όπως είπαμε, με την οργανωμένη δράση στην αριστερά. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της. Δεν μπορώ να υποστηρίξω, είπε ο ίδιος, την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών. Καταλήγει σε αυτή τη δήλωση λέγοντας ότι θα τιμήσει την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια και σοβαρότητα και αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσει μέσα και έξω από τη Βουλή, συνεχίζοντας προφανώς ως ανεξάρτητος βουλευτής. Λίγη ώρα νωρίτερα πάντως, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής στη Λάρισα μέχρι πρότινος, αποφάσισε να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε πλέον διότι αποτελεί πλέον την εξαίρεση στον κανόνα των εξαρτητοποιήσεων, το να παραιτείται κάποιος βουλευτής. Είχαμε την παραίτηση του κυρίου Κεδίκογλου, του κυρίου Καραμέρου και της κυρίας Νοτοπούλου. Κατά τα λοιπά, όλες οι υπόλοιπες είναι ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Εδώ ξέρουμε ποιος αναλαμβάνει τη θέση του.
4: Ο κύριος Καρυπίδης είναι ο αναπληρωματικός, ο οποίος θα αναλάβει την έδρα στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλώσει ότι θα ορκιστεί κανονικά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα κινηθεί στη συνέχεια, αν δηλαδή θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
0: Τώρα πάμε, Γιώργο, και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είχαμε την κατάθεση ερώτησης προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού από 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ζητούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στις πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων.
4: Ακριβώς, είναι μια ερώτηση η οποία προήλθε χθες από 15 βουλευτές με πρωτοβουλία του βουλευτή Πρεβέζης της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σπύρου Κυριάκη. Οι ίδιοι βουλευτές λένε ότι το Μαξίμου γνώριζε ότι θα προβούν σε αυτή την ερώτηση. Επί της ουσίας στρέφονται κατά των ηλεκτρονικών πλατφορμών μέσω της οποίας γίνονται οι κρατήσεις σε πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, ειδικά στην τουριστική περίοδο. Επί της ουσίας διαμαρτύρονται για αθέμητο ανταγωνισμό και για υπέρογγες χρεώσεις τις οποίες προβαίνουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες και ζητούν από τα συναρμόδια υπουργεία να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να ελεγχθεί αυτός ο χώρος. Θυμίζω ότι υπήρχαν αντίστοιχες διαμαρτυρίες και από τον ΣΕΤΕ και από, και από τον τουριστικό κλάδο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα μείνουμε στον τουρισμό που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Σε νέα κανονικότητα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με χιλιάδες ταξιδιώτες να συνοστίζονται στους χώρους αναμονής και όλα αυτά. Ενώ λίγες μέρες νωρίτερα, το Σάββατο συγκεκριμένα που μας πέρασε, η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο κατέγραφε νέο ιστορικό ρεκόρ με περισσότερες από 5.000 πτήσεις. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη είναι μαζί μας και έχει περισσότερα στοιχεία. Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι έχουμε την Κωνσταντίνα μαζί μας. Κωνσταντίνα, μας ακούς?
5: Ναι, βεβαίως. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά, Ελισάβετ. Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε κίνηση στον ελληνικό εναέριο χώρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το Σάββατο 18 Ιουλίου οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκαν συνολικά 5.082 πτήσεις, το υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο των 4.944 πτήσεων που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου του 2024. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής δραστηριότητας προς και πάνω από τη χώρα, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία προγραμματισμού των αεροπορικών εταιριών, η έντονη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και ως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Το νέο αυτό ρεκόρ όμως έχει και τη λιγότερη ευχάριστη πλευρά του. Η εκρηκτική αύξηση της αεροπορικής κίνησης έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων, κυρίως στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να ταλαιπωρούνται τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τη χθεσινή ημέρα και το διάστημα 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ, πάνω από τις μισές πτήσεις παρουσίασαν καθυστέρηση η οποία κυμαινόταν από λίγα λεπτά μέχρι και περισσότερο από μία ώρα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις που οφείλονται στον ελληνικό εναέριο χώρο έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την Ελλάδα να βρίσκεται εδώ και εβδομάδες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο στον αυξημένο αριθμό πτήσεων. Ρόλο παίζουν οι περιορισμοί στη χωρητικότητα του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι ελλείψεις προσωπικού, αλλά και η παλαιότητα ορισμένων τεχνικών συστημάτων.
0: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
6: Γεια σας. Με όλα του τα νέα αποκτήματα ταξιδεύει σήμερα για το Λιούμπιν της Πολωνίας ο ΠΑΟΚ. Αύριο θα παίξει με την Δυνάμο Κιέβου, πρώτος αγώνας για τη δεύτερη προγραμματική φάση του Europa League. Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μάτα Άλλη και Σάντα Μαρία είναι κανονικά στην αποστολή, όπως και ο Γκανέζος Ραχμάν Μπάμπα που επέστρεψε από το Μουντιάλ. Το απόγευμα η τελευταία προπόνηση θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιούμπιν. Εκεί έχει έδρα η ομάδα της Ουκρανίας. Τώρα, ο Παναθηναϊκός πάει στην Ουγγαρία. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Πάξη στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στην αποστολή είναι ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ο Ρίκι Φαν Ντρόγκελεν. Το δελτίο του ήρθε χθες από την τουρκική Samsung Sport, όπου ανήκε και πρόλαβαν οι πράσινοι και έβγαλαν το δελτίο και έτσι είναι κανονικά στην αποστολή. Εκτός ο τραυματίας Καλάπρια, επίσης εκτός και ο τραυματίας Ίγκανσον, αλλά και ο Κρίστιανσεν που είναι ανέτοιμος. Πρωταθλητικός στόχος να μπούμε στο μήλο της Champions League, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος από την Ολλανδία, όπου η ομάδα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σχολίασε και την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νάιμέχεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Να ακούσουμε τι είπε ο Παναγιώτης Ρέτσος.
7: Καταρχάς γνωρίζουμε ότι η Νάιμέχεν έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι, βγήκε τρίτη. Είναι σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό, έχει πάρα πολλούς καλούς παίχτες σε γενικές γραμμές. Όταν έχω αγωνιστεί με ομάδες από Ολλανδία, γενικά έχουμε δυσκολευτεί, γιατί ξέρουμε ότι παίζουν ένα δικό τους στυλ ποδοσφαίρου, χωρίς άγχος, χωρίς κάποια πίεση, προφανώς ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Οπότε ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο αντίπαλο. Και προφανώς όταν έχει να κάνει για πρόκληση στο Champions League, ξέρουμε ότι και αυτοί θα το κυνηγήσουν και θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Οπότε πρέπει να είμαστε παραπάνω έτοιμοι από ό,τι είμαστε αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ ότι πηγαίνουμε αρκετά καλά και θεωρώ ότι σε εκείνη την περίοδο θα είμαστε αρκετά καλά.
6: Απέσυρε η ΑΕΚ το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του 27χρονου μέσω από τη Ζάμπια Kings Kwanga που παίζει στην Χάπο Ελπερσεβά. Η Ισραηλινή ομάδα χθες το βράδυ το χρησιμοποίησε το παιχνίδι με την Ισλανδική Βίνκεγκουρ για τα προκριματικά του Champions League και έτσι η Ένωση δεν θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει τα παιχνίδια που έχει μπροστά της για τα play-off της διοργάνωσης. Στην Αθήνα και στο μπάσκετ θα φτάσει απόψε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ για να ενταχθεί και επίσημα στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός Γκάρτ έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Είχε μια γεμάτη χρονιά στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Την ΚΑΕ ΑΕΚ παραχωρείται για 49 χρόνια το Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Λωσίων. Αύριο στη Βουλή θα γίνει σχετική συζήτηση για την παραχώρηση. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ, ότι το κλειστό του ΑΚΑ έχει παραχωρηθεί στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό και τώρα το κλειστό των Άλλων Λωσίων στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει την οριστική του λύση, τονίζει η ΚΑΕ ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της. Η ιστορική εξέλιξη κάνει λόγο γιατί δίνεται τέλος στο πρόβλημα, στο χρόνιο πρόβλημα με την έδρα της ομάδας. Το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο σε Σκηνιά και επίσημα από χθες έχει μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Αθλητισμού και Παιδείας από το Υπουργείο Οικονομικών. Η συγκεκριμένη κατάσταση που έγιναν εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 μέχρι τώρα ήταν στο Εθνικό Ταμείο, στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, δηλαδή στο Υπερταμείο, και από χθες μεταβιβάζεται για διαχείριση στο Υπουργείο Αθλητισμού. Δύο ειδήσεις για να κλείσουμε. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ιουσέφ Ελ Αραμπί είναι η Μαρκό που αγωνίζεται στη Super League 2. Ο 39χρονος άσος από το Μαρόκο έμεινε ελεύθερος από την Γαλλική Νάντ και σύμφωνα με πληροφορίες συζητάει για να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας του Μαρκόπουλου. Τέλος, συνολικά 6.810.999 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου σύμφωνα με τη FIFA. Η πληρότητα των γηπέδων άγγιξε τα 99,73%, 69 από τις 104 αναμετρήσεις ήταν sold out. Και επίσημα το νούμερο του τελικού της Ισπανίας με την Αργεντινή ήταν 80.663 θεατές.
0: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας από Άγιο Στέφανο μέχρι Καπανδρίτη λόγω εκδήλωσης πυρκαγιά στο σημείο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι που είχαν κλείσει λόγω της διαρροής αερίου από βενζινάδικο. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και στη γραμμή 7 του ΤΡΑΜ.
0: Διαβάζουμε στο real.gr καύσωνας η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες που αλλάζει το σκηνικό του καιρού και στο ενικός.gr φωτιά κοντά στα διόδια Φιδνών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Πώς το εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ως προς τη συλλογική της ασφάλεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Πορτογάλο, ομόλογο του Λουίς Μοντενέγκρο, έπειτα από τη συνάντησή του στο Μαξίμου. Σε 4 διαφορετικές δίκες θα εκδικαστούν το φθινόπωρο οι υποθέσεις των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ Παπακώστα Μπουκόρος Σενετάκης και Σκρέκας. Καταπέλτη στο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το κύκλωμα στην πολεοδομία της Ρόδου. Έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση πολυκατοικιών, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε. 2 συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια εχθές σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Ήπιες πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.497 μονάδες. Συνελήφθησαν ανήλικοι Ολλανδοί τουρίστες στα Μάταλα για κλοπή οχήματος και επικίνδυνη οδήγηση.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Φαντάσου να είσαι ιδιοφυής φιλόσοφος, να γράφεις ασταμάτητα και να πιάσει το σπίτι σου φωτιά. Δυστυχώς αυτό έπαθε ο Λέων Τολστόη στις 22 Ιουλίου του 1910 σαν σήμερα. Μερικά χρόνια μετά, το 1933 σαν σήμερα, ο Wiley Post έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε μόνος του το γύρο του κόσμου με αεροπλάνο. Σήμερα έχει γενέθλια και η Σελίνα Γκομέζ, αφού γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1980. Σαν σήμερα σύγησε για πάντα η φωνή της Amy Winehouse, αφού μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα το 2011. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
11: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
12: Έχω μαγειρέψει το σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
10: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί.
13: Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Θα βρεθούμε σήμερα?
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ως προς τη συλλογική της ασφάλεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Πορτογάλο, ομόλογο του Λουίς Μοντενέγκρο, έπειτα από τη συνάντησή του στο Μαξίμου. Σε 4 διαφορετικές δίκες θα εκδικαστούν το φθινόπωρο οι υποθέσεις των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ Παπακώστα Μπουκόρος Σενετάκης και Σκρέκας. Καταπέλτης το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το κύκλωμα στην πολεοδομία της Ρόδου. Έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση πολυκατοικιών, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε. 2 συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια εχθές σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Ήπιες πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.497 μονάδες. Συνελήφθησαν ανήλικοι Ολλανδοί τουρίστες στα Μάταλα για κλοπή οχήματος και επικίνδυνη οδήγηση.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
7: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Μπάριο All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story?
3: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chillout τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
10: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026, 5 λεπτά μετά τις 5. Ραδιοπρόβες 93, είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης και πάμε μαζί μέχρι τις 6. Είναι η τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα. Μετά θα τα πούμε Τρίτη. Γιατί αύριο έχουμε τα εργομετρικά του Πάσα Πρέβης, οπότε πρέπει να είμαστε εκεί. Παρασκευή σας είπα, θα πάω στο Βόλο για να παρακολουθήσω και να έχετε πλήρες ρεπορτάζ από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αντρών Γυναικών εκεί, όπου ο πρωταθλητής μας, το Άλμα Ισύψος, ο Αντρέα Μίτα, θα κυνηγήσει το χρυσό μετάλλιο, κάτι που έκανε στην κατηγορία K23 και στέφθηκε πρωταθλητής. Σας είπα και χθες ότι σήμερα δεν θα είμαι μόνος μου. Θα έχω παρέα εδώ στο στούντιο να κουβεντιάσουμε σημαντικά θέματα που αφορούν έναν συγκεκριμένο κλάδο. Και έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο του Ράδιο Πρέβεζα τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Πρέβεζα, τον Θωμά τον Κολιοφώτη. Καλησπέρα, Θωμά.
1: Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη.
0: Να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι. Βεβαίως. Γιατί έχουμε ζήσει και δύσκολες καταστάσεις πέρσι, ειδικά στις φωτιές της Βρυσούλας και όχι μόνο. Υπάρχει μια φιλία και γνωριμία αρκετών ετών. Λοιπόν, Θωμά, τα είπαμε και πριν τον αέρα. Ο κόσμος, ο πολίτης, έχει αγανακτήσει. Και εμένα προσωπικά μου μεταφέρει μηνύματα του στυλ: πού είναι η αστυνομία? Εσείς από την άλλη, την δική σας πλευρά, με ανακοινώσεις προσπαθείτε να ενημερώσετε τον κόσμο ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε προσωπικό, και αυτό λόγω των αποσπάσεων που γίνεται κυρίως στους θερινούς μήνες, όπου φεύγουν συναδελφοί σου από την Πρέβεζα προκειμένου να ενισχύσουν άλλες περιοχές, κυρίως νησιωτικές περιοχές. Λοιπόν,
1: τα είπες όλα, με πρόλαβες. Πραγματικά ο κόσμος έχει δίκιο να βλέπει αυτή την εικόνα στην πόλη, γιατί πράγματι λείπουμε από την πόλη. Όπως είπες μόνος σου, το τελευταίο χρονικό διάστημα πολύ μεγάλος αριθμός αστυνομικών που υπηρετεί στην Πρέβεζα βρίσκεται εκτός νομού για να καλύψει ανάγκες και υπηρεσιακές ανάγκες άλλων υπηρεσιών της χώρας.
0: Ναι.
1: Μετά αποφάσεις του αρχηγού και του υπουργού μας. Το πρόβλημα πραγματικά είναι τόσο σοβαρό που σε όλους τους τόνους έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, έχουμε κάνει κάποιες επαφές, δεν βλέπουμε να ακούγεται σε αυτιά τα οποία θα βρουν λύση. Μας προβληματίζει ότι δεν υδρώνει κανένας ταυτί. Και τι, όπως είπες, ο κόσμος δεν βλέπει την αστυνομία, γιατί τα υποστελεχωμένα περιπολικά λείπουν από την πόλη. Βλέπεις ένα περιπολικό με ένα άτομο μέσα. Βλέπεις δύο μοτοσυκλέτες με δύο άτομα μονά.
0: Ναι, κανονικά είναι διπλά.
1: Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το σκοπό για τον οποίο βρισκόμαστε στην πόλη.
0: Ή βλέπουμε πολλές φορές τους άντρες της ομάδας Δίας μετά να παίρνουν το περιπολικό να κάνουν μεταγωγές, ας πούμε. Στα δικαστήρια ή κάπου αλλού.
1: Μα πλέον όλη η λειτουργία της αστυνομίας έχει αφαιθεί σε αλχημίες,
0: ναι,
1: και η κάθε διοίκηση προσπαθεί με ό,τι της έχει απομείνει να ανταπεξέρθει στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Θωμά, είναι πολύ σοβαρά.
0: Θωμά, είχατε και συναντήσεις και με το ανώτατο όργανο το δικό σας, την ΠΟΑΣΥ. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολλές αστυνομικές διευθύνσεις. Είχαμε και τον πρόεδρο της Ένωσης από την Λευκάδα.
1: Ναι, την άκουσα στην συνέντευξή του κύριου Καβαδία. Είπε και αυτό στα δικά του προβλήματα. Πραγματικά, τώρα στην τελευταία συνάντηση που βρεθήκαμε με το δευτεροβάθμιο όργανο, αναδείχτηκε ότι όλες οι διευθύνσεις ανά την Ελλάδα, οι επαρχιακές πόλεις, έχουν πάνω κάτω το ίδιο πρόβλημα. Γιάννενα, Θεσπρωτεία, Άρτα βρίσκονται σε μια παρόμοια κατάσταση με τη δική μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λογικό ένας οργανισμός που θέλει να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον να βρίσκεται σε μια τελείως αποσταθρωμένη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι πρεβεζιάνικη η κατάσταση αυτή. Είναι ας πούμε μια περιφερειακή κατάσταση που ενισχύεται σιγά σιγά. Δεν αποκλιμακώνεται.
0: Ο πολίτης θα πρέπει να αισθάνεται όμως ασφάλεια ή όχι?
1: Για τον πολίτη πασχίζουμε όσοι είμαστε εδώ να του προσφέρουμε στο μέγιστο τις υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουμε καμία έκπτωση σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Αλλά θα σου πω έτσι χαρακτηριστικά, ως δεδομένο, γιατί το κοίτωσα σήμερα το πρωί και με εντυπωσίασε. Από το Γενάρη μέχρι σήμερα έχουμε Αύγουστο, το 100% της Πρέβεζας.
0: Ιούλιο, συγγνώμη. Τέλειο Ιούλιο. Παίρνουμε στον Αύγουστο, ναι.
1: Το 100% της Πρέβεζας, ως διάβλος επικοινωνίας με τους πολίτες της Πρέβεζας, έχει δεχτεί 60.000 κλήσεις για περιστατικά, για χρήση βοήθειας κτλ.
0: Δηλαδή τους πρώτους 7 μήνες του 26 έχετε δεχτεί 60.000 κλήσεις.
1: 60.000 κλήσεις μόνο από το διάβλο το 100.
0: Για διάφορα περιστατικά.
1: Okay. Μπορεί να είναι για πληροφορία, μπορεί να είναι για
0: οτιδήποτε. 60.000 κλήσεις.
1: Ναι. Ναι. Η αστυνομία εξυπηρετεί όλων των ειδών.
0: Ναι.
1: Έχει ένα τεράστιο έδρος πλέον εργασιών. 60.000 κλήσεις. Και αυτό μόνο από το διάβλο του 100.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε 60.000 στον νομό, νομίζω είμαστε λιγότεροι. Δηλαδή ένας πολίτης χρειάστηκε μία φορά τη συνδρομή της αστυνομίας ανά ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω είναι εμφανές ότι ο κόσμος...
0: Είναι μεγάλο το νούμερο.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο το νούμερο. Να σου ρωτήσω κάτι. Ο πίνακας προσωπικού της αστυνομικής διεύθυνσης Πρέβεζας, πόσα άτομα προβλέπει?
1: Κοίταξε, Γιάννη,
0: είτε είναι στο γραφείο κάποιος, είτε ναι, είναι έξω.
1: Το αρχηγείο κατά καιρούς κάνει κάποιες αναδιαρθρώσεις, ανασχεδιάζει τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών. Mm. Από το 2017 που έγινε η τελευταία, όρισε ότι με 280 αστυνομικούς καλύπτονται. Είναι οι οργανικές μας θέσεις, δηλαδή στην Πρέβεζα.
0: Μιλάμε
1: στο νομό.
0: Μπράβο. Αστυνομική διεύθυνση Πρέβεζα. Όχι
1: νομό.
0: Εδώ Πρέβεζα. Ναι.
1: Έχουμε κάποιες υπηρεσίες που είναι στο Δήμο Πάρκας, κάποιες υπηρεσίες που είναι στο Δήμο Ζηρού. Mm. Δεν καλύφθηκαν ποτέ ως αριθμός αυτός.
0: Ποτέ.
1: 280, ποτέ. Πέρα από αυτό, έρχεται και το ζήτημα των αποσπάσεων που αφαιρεί 60 περίπου αστυνομικούς, 48 με υπηρεσιακές ανάγκες και κάποιους άλλους για άλλους λόγους, είτε υγείας είτε άλλους σοβαρούς λόγους, οι οποίοι μετακινούνται.
0: Πάνε 60 άτομα μείον είσαστε.
1: Είμαστε 60 άτομα μείον από την οργανική που η οποία είναι 260.
0: Τι θα γίνει όμως σε 4-5 μήνες όταν αρκετοί συνάδελφοί σου, μαθαίνω, δηλαδή τέλος του χρόνου, έτσι, θα δηλώσουν αναγκαστικά. Τα χαρτιά θα κάνουν για την σύνταξη. Εκεί πώς αναπληρώνεται
1: η θέση? Με ανατριχιάζει η ιδέα. Ναι. Με ανατριχιάζει ότι στο πρόβλημα αυτό έρχεται να προστεθεί και ένα και μεγάλο κύμα φυγής.
0: Και μαθαίνω ένα αριθμό πάνω από 10 άτομα.
1: Εκεί. Τουλάχιστον, γύρω στα 10 άτομα συνάδελφοι έχουν όρημα στα εξωτερικά δικαιώματα. Δηλαδή είναι έτοιμοι.
0: Δικαιωματικά οι άνθρωποι, όχι έτσι.
1: Συμπληρωμένοι μετά τι υπηρεσίες που παίρνουν.
0: Κανονικά. Τι θα γίνει?
1: Δεν ξέρω. Γι' αυτό τόσο καιρό, τουλάχιστον ως συνδικαλιστικό σωματείο, αναδεικνύουμε αυτή την ανάγκη. Είτε τη μη αποδυνάμωση, είτε τη ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλές λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ο οργανισμός έχει συγκεκριμένα πράγματα όπως λειτουργεί. Έχει αναδείξει πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διοικητική εξυπηρέτηση των πολιτών, που σημαίνει ένας ικανός αριθμός αστυνομικών σε γραφεία. Γιατί δεν μπορείς να αφήσεις το ένα εις βάρος του άλλου αντικειμένου.
0: Εννοείται πως όχι, γιατί δίνετε πληροφορίες. Έχετε τις ταυτότητες που τώρα γίνεται ο χαμός, αναγκαστικά πρέπει να αλλάξουν όλοι. Και είναι και με ραντεβού, έτσι, να το πούμε στον κόσμο.
1: Ο κόσμος υποφέρει.
0: Ότι ναι. Λοιπόν,
1: υποφέρει.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία σας έχουν δώσει και άλλες
1: αρμοδιότητες
0: αυξημένες από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κάτι που κι εσείς οι ίδιοι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, έχετε απευθύσει. Και εννοείται ότι δεν έχετε.
1: Το κομμάτι, το το κομμάτι των πάρερων που έχουν ανατεθεί στην αστυνομία στη σειρά των ετών είναι υπερβολικά δυσανάλογο με τη δύναμη που έχει ως υπηρεσία. Έχουν εισαχθεί διοικητικές διαδικασίες, δηλαδή ο πολίτης θα προσέλθει στην αστυνομία για να βγάλει άδεια για σερβιτόρος, για να βγάλει άδεια για κλητροποιός. Σε κάθε έκφανση της ζωής, της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής, ο πολίτης έχει συναναστροφή με την αστυνομία.
0: Ακόμα και οι κυνηγοί τώρα που θα ξεκινήσουν για άδειες ή να παραδώσουν όπλα, να φέρουν. Δηλαδή, μιλάμε. Εντάξει.
1: Έχουμε εισηγηθεί πολλές φορές. Κάποια από τα πάρεργα αυτά να μπορούσαν να απομακρυνθούν είτε να αποδοθούν στις υπηρεσίες των οποίων είναι η βασική τους αρμοδιότητα.
0: Δυστυχώς δεν γίνεται όμως αυτό.
1: Δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε, ναι.
0: Όχι, τα φέρανε σε εσάς γιατί δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό. Είναι να χαρακτηρίσω. Θωμά, οι συνάδελφοί σου τι λένε?
1: Εγώ θα σου πω ότι
0: γενικότερα. Πώς θα αντιμετωπίζουν όλη η κατάσταση?
1: Θα σου πω ότι γενικότερα, από ό,τι διαπιστώνουμε όλοι μαζί πλέον, σαν κοινή διαπίστωση, είναι ότι τελικά η αστυνομία διέρχεται μια τεράστια κρίση.
0: Ναι.
1: Κρίση ταυτότητας, να την πω. Υπάρχει μια σοβαρή κρίση στην αστυνομία για το τι αστυνομία τελικά θέλουμε να αφήσουμε στον κόσμο ως υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Οι συνάδελφοί μου πραγματικά βρίσκονται σε μια τρομακτική κατάσταση. Ειδικά αυτοί που αποσπώνται παρά τη θέλησή τους. Γιατί ακούμε ότι φεύγουν οι άνθρωποι, δεν φεύγουν όμως με χαμόγελο. Φεύγουν αφήνοντας πίσω τα σπίτια τους, αναγκασμένοι την άλλη μέρα να βρεθούν στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Του λένε σήμερα έχεις φύλο πορείας για την Κρήτη.
0: Οπωδήποτε.
1: Ένα νησί του Αιγαίου. Γιατί προέκυψε μια ανάγκη.
0: Ναι.
1: Και δεν του δίνουν τη δυνατότητα ούτε καν να προετοιμαστεί.
0: Ναι.
1: Έγινε τεχνιέντος μια τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος που αφορούσε τις μετακινήσεις του αστυνομικού, την οποία υπέβαλε.
0: Φαντάζομαι νύχτα θα γίνει, για μην την πάρετε χαμπάρι.
1: Δεν την πήραμε χαμπάρι. Μας έπιασαν εν υπνώσει, αλήθεια.
0: Ναι, αυτό. Ναι, το κατάλαβα.
1: Η Πρέβεζα το εντόπισε, το ανέδειξε, ήταν πλέον αργά βέβαια, ήταν ήδη ψηφισμένο. Πλέον ο αστυνομικός όταν διατάσσεται να φύγει, Γιάννη, την επόμενη μέρα.
0: Τέλος.
1: Φεύγει.
0: Δεν υπάρχει μαμούσο του. Σε παίρνω σηκωτό.
1: Είμαι λίγο μικρότερος.
0: Ναι.
1: Μπορώ να θυμηθώ συζητήσεις παλιότερων.
0: Ναι.
1: Που έλεγαν τον αστυφύλακα μπορείς να το στείλεις όπου θες την άλλη νύχτα, την άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: ξανερχόμαστε σε τέτοιους καιρούς, οι οποίοι δεν νομίζω να είναι και με τα καλύτερα χρώματα στη μνήμη μας.
0: Γενικά, τα σώματα ασφαλείας αλλά και το στρατό, επειδή ο αδερφός μείνει στο στρατό, εφόσον λάβετε εντολή από το αρχηγείο, από το Υπουργείο κτλ., τέλος, δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα, είσαστε αναγκασμένοι να το πω, υποχρεωμένοι.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Έτσι, να το κάνετε πράξη. Ναι. Και όπως είπες και πολύ καλά, το είπες, δηλαδή σου και το φίλο πορείας, να πούμε, έχεις φύγει πετώντας.
1: Δεν σε ρώτησα αν είναι γυναίκα σου ή το παιδί σου είναι άρρωστο ή αν έχει κάποια ανάγκη.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Οι συνάδελφοί μου λοιπόν πλέον είναι επιφορτισμένοι με όλα τα καθήκοντα που είχαν. Με αυτά που άφησαν οι συνάδελφοι που πήγαν πίσω, γιατί η αστυνομική δουλειά δεν μπορεί να μείνει σε πάγο μέχρι να γυρίσει κάποιος υπάλληλος, θα την επιφορτιστεί ένας άλλος υπάλληλος.
0: Πάντως, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα σε σχέση με αυτό που είπα πριν, ότι ο πολίτης μου λέει πού είναι η αστυνομία, να πω ότι ακόμα και αυτοί που έχετε μείνει πίσω, στα μετόπιστε, να το πω έτσι, όχι πραγματικά κάνετε εκπληκτική δουλειά. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι έχουμε μία έτσι σχέση, εγώ δημοσιογραφική, εσείς επί το έργο. Βλέπω πώς πράτετε και πώς αντιδράτε σε διαφορετικά περιστατικά. Ναι. Είτε είναι σε φωτιές που έχουμε συναντηθεί, είτε είναι σε τροχιά, είτε είναι οπουδήποτε. Και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί δεν μου έχει έρθει κάτι στα αυτιά του στυλ πώς ακούμε κατά καιρούς. Ένας αστυνομικός αντιμίλησε σε αυτό και... ή το παίζετε μάγκες Ράμπο όπως παλαιότερα ορισμένοι κτλ. Πλέον είσαστε ένας και ένας. Υποδειγματική υπηρεσία, άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο να είστε δίπλα στο πολίτη. Δεν ξέρω, είναι η γενιά σας. Οι νέοι άνθρωποι που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια.
1: Εγώ θα σου πω ότι δεν έχω συναντήσει κοινωνία αγγέλων πουθενά.
0: Καλά,
1: πάντοτε
0: ναι,
1: θα μπορούμε να πούμε μια κουβέντα για κάποιον υπάλληλο μεμονωμένα.
0: Εντάξει.
1: Τουλάχιστον συλλογικά μας χαρακτηρίζει, νομίζω καλά το έθεσες.
0: Ναι.
1: Η αγάπη για τη δουλειά μας. Εγώ εκεί θα το θέσω. Ο σεβασμός και η αγάπη που έχουμε για τη δουλειά μας. Γιατί όταν η δουλειά σου είναι να προσφέρεις, έτσι τη θεωρώ τη δουλειά μου, προσφορά, θα πρέπει να δώσεις τον καλύτερό σου αυτό. Εκεί είναι και η ευγένειά μας, εκεί είναι και. Πολλές φορές βέβαια η δουλειά μας φέρνει και απέναντι στον πολίτη, όπως έχει να κάνει με την τροχονομική παράβαση, που είναι ένα παράπονο των πολιτών, το ακούω πολύ συχνά κι εγώ.
0: Ναι, αλλά δεν φταίτε εσείς. Εσείς εκτελείτε εντολές.
1: Η νομοθεσία είναι αυτή. Οι αστυνομικοί βρίσκονται εδώ για να υπηρετούν τους νόμους και να επιβλέπουν την εφαρμογή.
0: Για φαντάσου να μην υπηρετούσατε κι εσείς οι ίδιοι τον νόμο, τι θα κάναμε μετά από εκεί και πέρα. Λοιπόν, να στείλουμε τις πρώτες καλησπέρες. Είναι και πάρα πολλοί συναδελφοί σου μέσα που παρακολουθούν την εκπομπή. Να στείλουμε καλησπέρα στον Νίκο τον Τσόκα, τον Γιώργο τον Παπαγεωργίου, τον Βαγγέλη τον Τίνο, τη Ρίτα τη Γέρο, την Δέσποινα Νικολαίδου, τον Σέβανο τον Κώστα, τη Λιδία την Παπαγιάννη, την Βάσο την Κοτοπριά, τον Σάβρο τον Μπόμπορη, Ζωή Μύτικα. Την τοπική κοινότητα Βρυσούλας, τον Brother, απλά respect λέει, τον Θοδωρή Κίτσο, την Όλγα Νίκ που λέει, Ξένια Μίτσι, τον Αντώνη τον Μαμάκο, Σαυρούλα Μπιτζλέκη, Αλεξάνδερ Ντέντι, Εύη Τσιλιγκύρη, Άγγελο Τσόλη και από άλλα σώματα ασφαλείας, έτσι. Ο Χρυσόφορος ο Κοντονάσιος, Αποστόλης Ορφανός, καλή ακρόαση, καλό απόγευμα. Αθανάσιος Κοτσαρίνης και άλλος συνάδελφός σου. Θέμης Αργυρός, Χρήστος Μπαλούμης, Βασίλης Φούντογλου, ο κύριος Κολιοφώτης έχει απόλυτο δίκιο. Ιωάννης Γιανατσέλος, Μιχάλης Γιολμάς, καλησπέρα σε όλους. Αποστόλης Αυρίδης, ο πρόεδρος των λογιστών Πρέβεζας Λευκάδος. Εκεί να δεις τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις, με τις παρατάσεις. Αν έχεις φίλο λογιστή, θα κάνεις πάνω από 2 μήνες να τον δεις.
1: Και καλά, να θυμάσαι καλησπέρα.
0: Να τον θυμάσαι το φίλο.
1: Γιατί πολλές φορές παίρνουν τηλέφωνο και λένε είμαι ο λογιστής σου.
0: Να σου πω, να του πηγαίνουμε και κανένα καφέ του λογιστή μας, γιατί έτσι όπως είναι χωμένοι στα χαρτιά, στο τέλος θα ψάχνουμε να τους βρούμε και θα τους βρίσκουμε.
1: Απόλυτα χρήσιμη.
0: Λοιπόν, και ο Θέμης ο Αργυρός τον είπαμε, το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων που είχα τη χαρά εδώ πέρα να φιλοξενήσω, 3 υπέροχα παιδιά που μας έδωσαν τις δικές τους ιδέες. Είμαστε στο τέλος σχεδόν του Ιουλίου. Από εδώ και πέρα. Μπορούμε να περιμένουμε μια διαφορετική εικόνα στην Πρέβεζα. Γίνονται περίπολα, περιπολίες. Κάνουν βόλτες οι συνάδελφοί σου. Και με οχήματα, έστω και ένας. Και με μηχανές. Έστω και ένας καβαλάρης, να το πω έτσι. Αλλά μπορούμε κάπως να το διορθώσουμε λιγάκι παραπάνω.
1: Ως αστυνομικοί, θέλουμε να μείνει στον κόσμο ότι δεν θέλουμε απλά να είμαστε μια διαπιστωτική υπηρεσία. Μια εξυγνιαστική υπηρεσία. Έχουμε επενδύσει στον τομέα της πρόληψης. Ναι. Αυτή είναι η βασική μας δουλειά.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να είμαστε εμφανείς στους δρόμους της πόλης, στους δρόμους των χωριών, στην Εθνική Οδό, όπου απαιτείται να υπάρχει εικόνα της αστυνομίας για να δημιουργήσουμε την αποτροπή των εγκλημάτων.
0: Σωστά.
1: Ή να δώσουμε την εικόνα, πραγματικά, γιατί η Πρέβεζα είναι μια ασφαλής πόλη. Είναι μια εξαιρετικά ασφαλής πόλη συγκριτικά.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως να το εμπεδώσει και ο πολίτης.
0: Ναι.
1: Εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Αν αυτό λέγεται περιπολία, εμείς την κάνουμε την περιπολία. Αν αυτό λέγεται περιπολία ασφαλείας, γίνεται. Με θυσίες μεν των συναδέρφων, ναι, γίνεται.
0: Πάντως, κάτι άλλο το οποίο θέλω να το πω και δημόσια. Εγώ θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους που βρίσκονται στο τμήμα δίωξης και εξιγνίασης εγκλημάτων Πρέβεζας. Καθότι τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, δεν θα μιλήσω για τα προηγούμενα χρόνια, με μεθοδικότητα, με αφοσίωση, με ατελείωτες ώρες δουλειάς και παραπάνω από το κανονικό, γιατί ορισμένα τμήματα, για όσους δεν γνωρίζουν, στην ελληνική αστυνομία, κυρίως αυτό το τμήμα που ανέφερα πριν, οι αστυνομικοί δεν βάλανε κάρτα. Δηλαδή δεν τέλειωσε 8 ώρες και γεια σας. Λοιπόν, έχουν φέρει εις πέρας πάρα πολλές υποθέσεις,
1: ναι,
0: τις οποίες έχουν εξιγνιάσει με κορυφαία την τελευταία που έγινε χθες, με τη ληστεία, ναι, στο κατάστημα της Πάργας. Λοιπόν, αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πράγματι. Είναι συνάδελφοι που δουλεύουν
0: και αυτό, συγγνώμη, θα πρέπει να το λέμε όχι μόνο για τους ίδιους που, αλλά για όλους σας. Έτσι, είναι ομαδική δουλειά.
1: Είναι, όπως είπα, σε κάποιες υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν ωράριο. Αυτές οι υπηρεσίες, οι συνάδελφοι που τις εκτελούν, τις αγαπούν πάρα πολύ. Έχουν επιστρατεύσει τις τεχνολογικές γνώσεις, τις αναγκαίες, το αναγκαίο προσωπικό. Δεν είναι όμως μόνο το κομμάτι της υπηρεσίας της ασφάλειας που ανέφερες. Υπάρχει μια συνεργασία αρχών, όπως είναι και το Γραφείο των Εγκληματολογικών Ερευνών.
0: Σωστό.
1: Το οποίο συνεισφέρει τα μέγιστα για την εξιχνίαση και σε συνεργασία με αξιοποίηση των πληροφοριών, των τεχνολογιών. Γιατί έχουμε, δόξα τω Θεώ, σήμερα την τεχνολογία και εμείς στο πλευρό μας. Δεν την έχει μόνο
0: το εγκληματικό
1: στοιχείο.
0: Έτσι.
1: Οπότε τα παιδιά αυτά πραγματικά έχουν επιφέρει πάρα πολλές επιτυχίες για την τοπική αστυνομία, οι οποίες έρχονται όμως και δείχνουν ότι όταν η αστυνομία είναι δυνατή σε προσωπικό, θα βρεθούν και οι κατάλληλες χημίες στις υπηρεσίες να αποδώσουν τα μέγιστα. Αυτά τα παιδιά τώρα το κάνουν έχοντας θυσιάσει πολύ μεγάλο μέρος της προσωπικής τους ζωής. Όπως... Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε έξω, δεν το ξέρουν. Λείπουν από τα παιδιά τους. Λείπουν νύχτες ατελείωτες, μέρες ατελείωτες.
0: Να σου αναφέρω ένα περιστατικό, φαντάζομαι το ξέρεις. Εν μέσω κορονοϊού, τι υπέροχες εικόνες είχαν δείξει τα άτομα της ομάδας Δίας όταν όλοι μας είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι και περνούσαν Πάσχα
1: με τις
0: σιρήνες από κάθε γειτονιά της Πρέβεζας, έτσι, για το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως. Δηλαδή, πάνω απ' όλα είσαστε άνθρωποι, Θωμά, έτσι. Δεν είσαστε ούτε ο ρομπότ, ούτε ο Σούπερμαν, ούτε ο Μπάτμαν. Είσαστε άνθρωποι που υπηρετείτε σε μια υπηρεσία, έτσι. Η υπηρεσία αυτή λέγεται ελληνική αστυνομία. Την υπηρετείτε με τα δικά μου τα μάτια πάντα όσο καλύτερα μπορείτε και έχετε αποδείξει ότι πραγματικά λειτουργείτε ως μια ομάδα. Αλλά να σας πω και κάπου αλλού ότι λειτουργείτε και ως οικογένεια, Θωμά. Ναι. Γι' αυτό το λέω γιατί. Γιατί πάρα πολλές φορές, κατά τη διάρκεια του χρόνου, σας έχουμε δει να κάνετε εθελοντικές αιμοδοσίες, δράσεις. Έχετε επισκεφτεί ούκο λίγες φορές τα δημοτικά μας, τα γυμνάσια και τα λύκεια. Μιλώντας απέναντι στα παιδιά, διόρθωσε μάμα, κάνω λάθος. Μιλώντας απέναντι στα παιδιά για τον κοκ, για τα ναρκωτικά, για τη χρήση κράνους, για οτιδήποτε αφορά τα νέα τα παιδιά. Και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια. Και αυτά είναι πέρα.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Εκτός ωράριου, έτσι.
1: Λόγια, πράγματι, η αστυνομία δεν μπορείς να πεις, από ανθρώπους αποτελείται, ζωντανός οργανισμός είναι. Πολιτικά όντα είμαστε κι εμείς με την αριστοτελική έννοια. Ζούμε στην ίδια μικρή κοινωνία. Τα παιδιά τα οποία ανέφερες, τα οποία δείχνουμε αυτά τα πράγματα, είναι τα παιδιά μας.
0: Έτσι, σωστά.
1: Τα παιδιά τα δικά μας είναι. Οπότε είναι μέρος της φιλοσοφίας και της αστυνομίας, της εξωστρέφειας, να εμφανιστεί στα σχολεία, να εμφανιστεί στα ΚΑΠΗ, να εμφανιστεί σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από μια ενημέρωση, από μια πληροφόρηση. Αλλά και ο εθελοντισμός είναι παράδειγμα για τα παιδιά μας πάλι. Δεν το κάνουμε για εμάς.
0: Και να σου πω τώρα, επειδή βλέπω και τον Μιχάλη τον Γεωργατζή από το ΕΚΑΒ μέσα εδώ στην παρέα μας. Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Πόσες φορές σας έχουμε δει, ειδικά τα παιδιά της ομάδας Δίας, να συνοδεύουν ένα στενοφόρο, έτσι, για να φτάσει σφεντόνα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, είτε στο νοσοκομείο, είτε ακόμα στα Γιάννα ή στην Πάτρα. Κάποιος ο οποίος χρήζει άμεση βοήθεια. Και αυτό, δηλαδή, έχετε και μια εξαιρετική συνεργασία με όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες.
1: Μια που ανέφερε στον Μιχάλη, ο οποίος είναι πραγματικά αδερφικός μου φίλος.
0: Εντάξει, είναι.
1: Και είμαστε τα παιδικά χρόνια
0: έτσι,
1: μαζί.
0: Και όλα τα παιδιά.
1: Με φοβερή διάθεση προσφοράς πέρα από τα δέοντα.
0: Έτσι.
1: Αλλά πραγματικά οι υπηρεσίες συνεργάζονται όσο μπορούν αγκαστά να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα. Ναι. Γιάννη, πραγματικά θα σου πω ότι κοιμάσαι πολύ καλύτερα και πιο χορτασμένος από οποιοδήποτε μισθό το βράδυ μετά από αυτή τη βοήθεια που πρόσφερες.
0: Σου λέει ο Μιχάλης, ανταποδίδει ο Μιχάλης, καλησπέρα. Σου λέει αστυνομικός με αλφα κεφαλαίο, λέει ο Θωμάς. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Ματζαμόρτο. Καλό απόγευμα, Γιάννη, και στον φίλο μου τον Θωμά. Καλησπέρα στον Βασίλη τον Χρήστο, τον Γιώργο τον Χαραλαμπίδη, τον Γιώργο τον Βασιλείο, τον Παναγιώτη, Κωνσταντίνο, Λακόστ, αν το λέω καλά, Χριστιανά Ρουσά, Δημήτρη Μάρκου, Έφη Κουμπούλη, τον Γιάννη τον Μοκάνο, τον Γιάννη τον Τσεκελίδη, λοιπόν, και άλλους πολλούς, και τον γιατρό και δημοτικό σύμβουλο τον Γιώργο τον Πασά που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Πραγματικά υπάρχουν εικόνες που αν δεν σας δει κάποιος να τις βλέπει με τα μάτια του, δεν πιστεύω αυτά που λέμε. Δηλαδή, μπορεί να νομίζουν ότι τα λέμε έτσι απλά για να σας εκδιάσουμε, για να πούμε, α, οι αστυνομικοί μας. Κι όμως, είναι πραγματικές εικόνες. Δηλαδή, εγώ προσωπικά τις έχω καταγράψει. Ο Θοδωρής ο Δράκος, ο δημοτικός σύμβουλος, λέει: η νομοθεσία όμως και η περιραίωσα πολιτική ατμόσφαιρα που υπάρχει στη χώρα μας δεν επιτρέπει στους αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους όπως ξέρουν να την κάνουν. Κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν κατηγορούμενοι. Πρόσφατο παράδειγμα,
1: το Άργος.
0: Μισό λεπτάκι. Η κακουργηματική δίωξη, λέει, σε 29 αστυνομικούς σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι για επεισόδια στο γήπεδο στο Νεοχώρι το 2010.

0: από αυτή τη βοήθεια που πρόσφερες.
1: Σου λέει ο Μιχάλης, ανταποδίδει ο Μιχάλης, καλησπέρα, σου λέει αστυνομικός με αλφα κεφαλαίο, λέει ο Θωμάς. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Ματζαμόρτο, καλό απόγευμα Γιάννη και στον φίλο μου τον Θωμά. Καλησπέρα στον Βασίλη τον Χρήστου, τον Γιώργο τον Χαραλαμπίδη, τον Γιώργο τον Βασιλείο, τον Παναγιώτη, Κωνσταντίνο, Λακώστ, αν το λέω καλά, Χριστιανά Ρουσά, Δημήτρη Μάρκου, Έφη Κουμπούλη, τον Γιάννη τον Μοκάνο, τον Γιάννη τον Τσεκελίδη, λοιπόν και άλλους πολλούς, και τον γιατρό και δημοτικό σύμβουλο τον Γιώργο τον Πασά που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Πραγματικά υπάρχουν εικόνες που αν δεν σας δει κάποιος να τις βλέπει με τα μάτια του, δεν πιστεύω αυτά που λέμε. Δηλαδή μπορεί να νομίζουν ότι τα λέμε έτσι απλά για να σας εκδιάσουμε, για να πούμε «Α, οι αστυνομικοί μας». Κι όμως είναι πραγματικές εικόνες. Δηλαδή εγώ προσωπικά τις έχω καταγράψει. Ο Θοδωρής ο Δράκος, ο δημοτικός σύμβουλος, λέει «Η νομοθεσία όμως και η περιραίωσα πολιτική ατμόσφαιρα που υπάρχει στη χώρα μας δεν επιτρέπει στους αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους όπως ξέρουν να την κάνουν. Κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν κατηγορούμενοι. Πρόσφατο παράδειγμα,
0: το Άργος.
1: Μισό λεπτάκι. Η κακουργηματική δίωξη λέει σε 29 αστυνομικούς σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι για επεισόδια στο γήπεδο στο Νεοχώρι το 2019.
0: Ναι, ναι. Όταν μπήκαμε στην αστυνομία, Γιάννη, ξέρουμε ότι μπαίνουμε σε ένα σώμα στο οποίο υπηρετούμε νόμους.
1: Ναι.
0: Και από τους ίδιους νόμους δεσμευόμαστε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Όλοι οι κανονισμοί που μάθαμε μέσα στη σχολή μας, όλο το δίκαιο στο οποίο εκπαιδευτήκαμε, μας έθεσαν και εμάς όρια στη λειτουργία.
1: Σωστά.
0: Αναγκαστικά. Τα σεβόμαστε πρώτοι για να μπορούμε να τα.
1: Να δίνει το παράδειγμα.
0: Είναι υποχρεωτικό. Τώρα, δεν θέλω να το πάω ότι η πολιτεία μας δένει τα χέρια με τη λαϊκή έκφραση, αλλά ότι, ότι δεσμευόμαστε από πολύ σοβαρές διατάξεις των νόμων, αναφορικά είτε με τη χρήση των όπλων είτε με την άσκηση βίας. Είμαστε ο κεντρικός εκπρόσωπος της εκκλησικής εξουσίας. Και εκεί μέσα πορεύουν διάφορα πράγματα. Η άσκηση της σωματικής βίας, η χρήση των όπλων, διέπονται από πολύ σοβαρή
1: νομοθεσία. Έχω πάει σε μπλόκα, όχι στην Πρέβεζα, δεν έχουν γίνει τόσα επεισόδια σοβαρά. Έχω πάει σε άλλα μπλόκα. Δεν θα καθίσει να φας και ξύλο τώρα από τον κάθε κατσαπλιά, να το πούμε έτσι.
0: Όχι, δεν θα
1: καθίσει. Πρέπει να μηνθείς. Γιατί να σου πω κάτι, το έχω πει. Επιστρέφεις πίσω, υπάρχει μια οικογένεια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν παιδιά. Δεν θα καθίσει να τις φας κιόλας γιατί κάποιος θέλει να κάνει τον ταΐ.
0: Όχι, δεν πάμε στην άλλη άκρη. Η άσκηση της νόμιμης βίας επιτρέπεται.
1: Αλλά δεν λέμε και από την άλλη πλευρά ο αστυνομικός να πάει έτσι στα καλά καθούμενα να κάνει χρήση γκλόπη ή δεν ξέρω εγώ τι μπαμ να βαράει τον πολίτη.
0: Η αστυνομία έχει και το ξέρετε όλοι ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας της έχει την Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων η οποία μόνη της βγάζει από το πακέτο τους αστυνομικούς τους οποίους δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Είτε τους διεφθαρμένους είτε τους ποινικά κολάσιμους. Αυτοκαθαρίζεται. Οπότε δεν είναι ανάγκη η κοινωνία να ανθρωποτρώει πάνω στους αστυνομικούς. Ήδη η πολιτεία από μόνη της, σε αυτό το αναγνωρίζω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά, εξαιρεί τους αστυνομικούς τους οποίους είτε θα αποδειχτούν διεφθαρμένοι, είτε θα υπάρχει λόγος να μην υπηρετούν στο σώμα.
1: Άκου τώρα ένα μήνυμα από μια κυρία, την κυρία Ρίτα Γέρο. Συγχαρητήρια, Γιάννη, λέει σε όλα τα παιδιά, είναι όλοι τους ευγενικοί και εξυπηρετικοί πολίτες. Έτσι. Να καλησπέρισουμε και τον τοπικό σύμβουλο, τον Δημήτρη, τον Γκόλια που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλησπέρα και στον Κώστα Βασιλαποστόλη, την Τζέννη Τάση, την Εύη Κουμπούλη, καλησπέρα σας λέει. Ναι, όχι. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε και από τις δύο πλευρές. Είπαμε, και ο αστυνομικός είναι άνθρωπος. Και ο αστυνομικός έχει οικογένεια. Και ο αστυνομικός, όταν θα σχολάσει από την υπηρεσία του, εκτός απρόπτου, αν πάρει παράταση ή δουλειά, θα πρέπει να γυρίσει πίσω, να δει την οικογένειά του, τα παιδιά του. Να βρει χρόνο για τον εαυτό του άνθρωπος.
0: Έχεις δίκιο, Γιάννη. Άνθρωπος και με τα θετικά του και με τα αρνητικά του. Ναι. Γι' αυτό πολλές φορές η ευγένεια που λέει η κυρία ότι είναι ευγενική είναι υποχρέωσή μας.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν υποχρέωση όλων μας.
1: Ναι.
0: Είναι δείγμα πολιτισμού να είμαστε ευγενικοί ο ένας προς τον άλλον. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, ο αστυνομικός κάνει τη δική του δουλειά. Όταν υπάρχει αλληλοσεβασμός, τα πράγματα πάντοτε λειτουργούν ομαλά. Οι υποθέσεις περαιώνονται ομαλά. Νομίζω είναι αυτονόητο.
1: Ωραία. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Νάσιο, τη Λένα Σταρίδα, αν το διαβάζω καλά. Καλησπέρα, λέει. Καλησπέρα στον Κώστα Φατούρο, τον πρόεδρο της κοινότητας Μύτικα, τον Τίμο τον Μπέλο. Καλησπέρα σας. Μας λέει ο Τίμος. Καλησπέρα και σε ένα Τίμο μου. Οπότε, πάντως, να κάνουμε
0: υπομονή για το επόμενο διάστημα. Η υπομονή είναι αρετή. Όσον αφορά πάντως την ποιότητα της αστυνόμευσης στην Πρέβεζα, η οποία πραγματικά έχει υποβαθμιστεί τον τελευταίο καιρό μετά από όλες αυτές τις μετακινήσεις προσωπικού, έχουμε απευθυνθεί στους Δήμους, στους τρεις Δημάρχους, στην Περιφέρεια, στους βουλευτές, στα κόμματα τα ίδια, στην ηγεσία του Αρχηγείου, στον Υπουργό. Ο οποίος Υπουργός έχει το δικό του πρίσμα οπτικής.

0: χρησιμοποίησε, αν ακούσετε τις τελευταίες δηλώσεις, την δικαιολογία ότι το 70% των αστυνομικών υπηρετεί στην επαρχία. Κάποιος του μεταφέρει λάθος νούμερα.
1: Άκου λίγο. Μήπως να πούμε ότι το 10% των αστυνομικών φυλάει τους βουλευτές και τους υπουργούς. Όχι, για να τα λέμε και αυτά, κύριε Χρυσοχοίδη, τώρα.
0: Ήταν
1: και τους μεγαλοεφοπλιστές και επιχειρηματίες. Να τα λέμε.
0: Είναι πράγματι άξιο απορίας, ακόμα και σε εμάς. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος τροφοδοτεί 50 τόσους χιλιάδες υπαλλήλους στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εμείς στην Πρέβεζα αριθμούμε 200,
1: ωραία.
0: Η Άρτα άλλους 200, τα Γιάννη άλλους 450.
1: Εντάξει,
0: είναι νούμερα που δεν μας βγαίνουν. Πού είναι οι αστυνομικοί? Προσλήψεις κάθε έτος, μετά τις δεσμεύσεις των μνημονίων, είχαμε κάποιες προσλήψεις.
1: Ναι.
0: Πού πήγαν όλοι αυτοί οι αστυνομικοί?
1: Ναι.
0: Εδώ, ότι αστυνομικός έρχεται στην Πρέβεζα, γιατί τώρα έχουμε και την περίοδο των μεταθέσεων, ήρθαν 5 άτομα. Όλοι οι αστυνομικοί έχουν πάνω τους από 15 και άνω χρόνια.
1: Ναι.
0: Για, το 15 το λέω χαριτολογώντας, γιατί ο επόμενος ήταν στα 23 χρόνια υπηρεσίας.
1: Μάλιστα. Δηλαδή εδώ, δεν δηλαδή, έρχονται νέοι άνθρωποι εδώ, βέβαια. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια προϋπηρεσία.
0: Έχουν μια πολύ σοβαρή προϋπηρεσία και η οποία τα επόμενα χρόνια τους, όπως κάθε εργαζόμενος που εργάζεται σιγά σιγά, θέλει να απομειωθεί.
1: Έτσι.
0: Όχι ότι είναι εφικτό να το κάνεις ως αστυνομικός, αλλά δεν έρχεται για να δώσει και τα μέγιστα.
1: Mm.
0: Ένα νέο παιδί θα τον οδηγήσει στη δουλειά, αγόγιστα θα δουλέψει.
1: Mm.
0: Θα του τύχει και μια ώρα παραπάνω, δεν θα διαμαρτυρηθεί. Ο οικογενειάρχης που έχει περισσότερες υποχρεώσεις, που έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, είτε υγείας είτε οικογενειακά, δεν θα το δέχεται με τον ίδιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Τζιμ Κολιόφ. Καλησπέρα, λέει. Καλησπέρα και στη Βίκη την Παπαγιάννη. Λοιπόν, να κάνουμε λιγάκι υπομονή. Δεν είναι στο χέρι των αστυνομικών μας όταν λαμβάνονται από τη μία πολιτικές αποφάσεις από το γραφείο του Υπουργού και από την άλλη από το γραφείο του Αρχηγού, ο οποίος, να το πω έτσι, ομά αποφασίζω και διατάζω.
0: Έτσι
1: λειτουργεί.
0: Έτσι και, το σώμα.
1: Και θα πρέπει έτσι, και θα πρέπει οι Έλληνες αστυνομικοί να υπακούν στις εντολές, γιατί έτσι πρέπει.
0: Θέλω μόνο, Γιάννη, να σου πω το εξής. Ότι τόσες μετακινήσεις γίνονται στις διαταγές, γιατί εμείς λειτουργούμε, οι διαταγές λέγονται, τα έγγραφα που μας διατάσσουν.
1: Ναι.
0: Στις διαταγές, λοιπόν, γράφει η διαταγή ότι ανέκυψε έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη στην ΚΟ. Ωραία, το δεχόμαστε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε την οριμότητα του αρχηγείου να κρίνει και να αποφασίσει.
1: Ναι.
0: Στέλνουμε λοιπόν αστυνομικούς στην ΚΟ, στέλνουμε, περνάει ένα εξάμεινο, περνάει ένα δεύτερο εξάμεινο, υλοποιούνται μεταθέσεις και για την ΚΟ, δεν ενισχύεται η ΚΟΣ.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζει. Δεύτερο έτος, είμαστε στο τρίτο έτος τώρα από το μέγεθος των αποσπάσεων, που σημαίνει ότι κάπου υπάρχει μια αναντιστοιχία.
1: Και μια
0: δεν
1: διαρροή.
0: Είναι έκτακτη ανάγκη αυτό.
1: Μπορεί να πηγαίνουν κάπου αλλού.
0: Δεν είναι έκτακτη ανάγκη, είναι πάγια ανάγκη.
1: Ναι.
0: Πρέπει κάποτε το αρχηγείο να σέβεται τον εαυτό του και να μας διαφυλάξει ως υπηρεσία, ως ελληνική αστυνομία στα μάτια του κόσμου, να μείνουμε αξιοπρεπείς στην παροχή των υπηρεσιών.
1: Ναι, παιδί μου, πώς έχετε εσείς έναν αριθμό που σου λέει 240, πώς μου είπες εδώ, αστυνομική διεύθυνση Πρέβεζας? Δεν μπορεί στην εικόνα να πει 50, αλλά να είναι 50. Που σημαίνει ότι η δύναμη αυτή χειμώνα-καλοκαίρι θα είναι αρκετή.
0: Το είπες μόνος σου.
1: Δηλαδή θα πρέπει να είναι 500
0: ή είναι μια μερίδα αστυνομικών εξαφανισμένη σε πρόσωπα, σε καταστάσεις που δεν γνωρίζουμε κανένας μας.
1: Περιμένουμε μέχρι τον Οκτώβριο να βάλουμε την Νικολούλη. Να ψάξει να τους βρει. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Μαρίνα Πάνου, τον Γιάννη τον Σιγκούνα και την Λίτσα την Μπέλου, το μέλος του επιμελητηρίου Πρέβεζας. Λοιπόν, ας κάνουμε υπομονή λίγο και τον, πώς το λένε, τον Αύγουστο. Άντε, το φάγαμε και την ουρά θα τη φάμε. Ευελπιστώ από το Σεπτέμβριο λίγο να καλυτερέψουν τα πράγματα.
0: Δεν γνωρίζω να σου απαντήσω. Είναι μια βέβαιη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Οι συνάδελφοι μου πραγματικά είναι στο κόκκινο, δουλεύουν στο κόκκινο, υπομονή δεν υπάρχει. Νομίζουμε ότι κάπου πρέπει να βρεθεί μια άμεση λύση. Κάποιος θα πρέπει να συνδράμει.
1: Θα βάλω πλάτες. Θα πάρω τηλέφωνο του Μητσοτάκη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούει ο Πρωθυπουργός. Κάνε κάτι τουλάχιστον για τις μικρές επαρχιακές πόλεις. Έτσι, μην
0: είναι άδικο. Είναι άδικο
1: εξαφανίσετε
0: αστυνομικούς. Για τους Πρεβεζιάνους.
1: Έτσι.
0: Δικαιούνται κάτι καλύτερο και πιο ποιοτικό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και μπορούν να το έχουν.
1: Ναι, γιατί δεν φέρνουν τους Πρεβεζάνους αστυνομικούς στην Πρέβεζα και μου τους έχουν, ξέρω, Αλεξανδρούπολη, Κουμωτινή, Κρήτη κτλ.
0: Δεν έχω να σου απαντήσω. Έρχονται και τους παίρνουν.
1: Έρχονται και τους παίρνουν. Γιατί μας τους παίρνετε? Λοιπόν, καλησπέρα στον Μιχάλη τον Ράμο, που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Θωμά, εγώ σε ευχαριστώ. Εύχομαι. Καλησπέρα και στον Χρήστο τον Μίτσι, λέει. Καλησπέρα, Ιωάννη, και τον αγαπητό Θωμά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Όπως τα θέλετε. Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Το καλό δεν είναι συντεχνιακό να έρθει για μένα καλά.
1: Ναι.
0: Το καλό θα είναι για όλους μας.
1: Για όλους μας.
0: Αν διορθωθεί η κατάσταση, μακάρι και το εύχομαι κι εγώ, δεν θα είναι για μένα προσωπικά ως αστυνομικό ή μόνο για τους συναδέλφους μου, ως συντεχνία.
1: Ναι.
0: Θα είναι για το καλό της πόλης. Για το καλό της κοινωνίας τοπικής. Γιατί βλέπετε ότι η αστυνομία πλέον είναι σε όλους τους τομείς, είτε αυτό λέγεται ευλόγια των προβάτων, είτε λέγεται κορονοϊός που πέρασε, είτε λέγεται οποιαδήποτε έκφανση πάρουμε στην πόλη.
1: Λαγοκέφαλη που δεν έχουμε.
0: Και υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν, βλέπουμε λαγοκέφαλο και βλέπουμε και χελώνες. Υπάρχουν στο 100.
1: Φαντάζομαι τώρα. Να σας πάρουν τηλέφωνο και να σας πούνε θα φυλάτε και τους λαγοκέφαλους τώρα στη θάλασσα. Μία ακόμα αρμοδιότητα. Εντάξει, το λέμε χαριτολογώντας.
0: Καλά είναι κάπου η πολιτεία να ενσκύψει, να δει πραγματικά τι πρέπει, που πρέπει να παρέμβει,
1: ναι,
0: και να παρέμβει ουσιαστικά. Δεν γίνεται πάντοτε να λειτουργούμε με τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Εμείς τα αναδεικνύουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Η δύναμή μας αυτή είναι να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου έδωσες.
1: Εννοείται, η υποχρέωσή μου ήταν.
0: Καλά είναι και ο κόσμος να γνωρίζει ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα.
1: Πάντως, συνεχίστε να επικοινωνείτε με το 100. Να ξέρετε ότι θα λάβετε απαντήσεις. Πάντα. Υπάρχει άτομο εκεί που θα σας δώσει κάθε απάντηση σε κάθε ερώτημα ή πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε. Και πάνω απ' όλα, να δώσουμε λίγο κλείνοντας μία συμβουλή σε ορισμένες κυρίες ή και κυρίους που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας με το οποίο έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ σημαντικά εδώ στην Πρέβεζα.
0: Τώρα θα σου πω λίγο από τον χρόνο σου, μου έδωσε μια ώρα.
1: Όχι, δεν μου τρως καθόλου χρόνο. Μην το κρύβετε μέσα σας και μην το κρατάτε.
0: Πριν πεις αυτό για την ενδοοικογενειακή βία, πριν μπούμε σε αυτό, γιατί θέλω και εγώ να κάνω ένα σχόλιο, θα έλεγα πιο πολύ στους γονείς που με ακούνε ότι εγώ αλλού το βλέπω το πρόβλημα. Η ενδοοικογενειακή βία υπήρχε πάντοτε, διαχειριζόταν πάντα προβληματικά.
1: Ναι, ίσως, okay.
0: Πάντα. Και δυστυχώς δεν βλέπουμε να εκλείπει. Αυξάνεται.
1: Ναι, ναι, αυξάνεται.
0: Πρέπει να προβληματιστεί κάποιος κοινωνιολογικός, κάποιος από κοινωνιολογικής άποψης.
1: Ναι.
0: Εγώ αλλού βλέπω το πρόβλημα της τοπικής κοινωνίας. Συμβουλεύω όλους τους γονείς, πραγματικά από την καρδιά μου, να ενσκύψουν τα προβλήματα των παιδιών τους. Η μάστιγα των ναρκωτικών στην Πρέβεζα είναι ζωντανή και τα καίει. Είναι πολύ σοβαρό. Όσο μπορούμε να έχουμε το νου μας στα παιδιά μας.
1: Ναι.
0: Είναι καθημερινό φαινόμενο, ανήλικοι με ναρκωτικές ουσίες. Είναι άδικο και για τους γονείς και για τα παιδάκια.
1: Θέλεις να πούμε λίγο τις ηλικίες ή θα τους τρομάξουμε τον κόσμο?
0: Θα τους τρομάξουμε.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε μπει σε επίπεδα δημοτικού.
1: Έτσι. Δεν ήθελα να το πω. Λοιπόν, οι γονείς, να είσαστε πάντα υποψιασμένοι. Αν το παιδί λείπει πολλές ώρες, πάρτε το με το καλό. Μιλήστε του, πάνω απ' όλα οι γονείς πρέπει να μιλάνε στα παιδιά τους, είτε λέγεται μάνα είτε λέγεται πατέρας. Να είσαι υποψιασμένοι, δεν μπορεί να λείπουν 10 ώρες και να σου πει ήμουνα και έπαιζα ποδόσφαιρο 10 ώρες. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι. Ρωτήστε τους πού πήγανε, τι κάνανε, με ποιους είναι. Σημαντικό, γιατί πολλά παιδιά παρακινούνται από άλλους φίλους λεγόμενους. Έτσι. Κάπως έτσι λοιπόν λειτουργούν όλα αυτά. Προσοχή λοιπόν στα παιδιά σας,
0: ναι,
1: να τα συμβουλεύετε.
0: Είναι η επόμενη γενιά, Γιάννη.
1: Σωστά.
0: Και την καίμε από πολύ μικρή.
1: Και από τροχονομικής άποψης, είτε έχει πατίνι. Αν και τώρα διάβασα ότι θα κοπεί. Τέλος το πατίνι κάτω των 17, έτσι. Οι μαγκές με τα πατίνια, 2-3. Τρικάβαλο, τέλος. Παρ' όλα αυτά, κράνος, είτε λέγεται ποδηλατάκι, είτε λέγεται πατίνι, είτε λέγεται μηχανάκι.
0: Όχι για τον τροχονόμο.
1: Όχι για τον. Για μας ίδιους. Για μας ίδιους. Έτσι, για την ασφάλεια. Την δική μας πάνω απ' όλα. Λοιπόν, Θωμά μου, σε ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σου εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχετε υγεία όλοι οι αστυνομικοί με τις οικογένειές σας και να έχουμε ένα έτσι καλοκαίρι ήσυχο. Μέχρι στιγμής καλά πάμε.
0: Ελπίζουμε να έχουμε.
1: Από όλες τις.
0: Και εμείς θα είμαστε εδώ να το εγγυηθούμε.
1: Απόψεις. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε με την αποκλειστική συνέντευξη της υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ, της κυρίας Αράχοβα, όπου η ΔΥΠΑ, η διοικήτρια ίδια, ήταν σήμερα στην Πρέβεζα και συνομίλησε με στελέχη του οργανισμού. Λοιπόν, μείνετε εδώ στο Ραδιο Πρέβεζα 93. Επιστρέφω σε ένα λεπτό πίσω εδώ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, νομού Πρέβεζα, στον Θωμά τον Κολιοφώτη. Συζητήσαμε για αρκετά και σημαντικά και πάρα πολλά σοβαρά ζητήματα που υπάρχουν στην ελληνική αστυνομία και πόσο μάλλον και εδώ στην Πρέβεζα, με τις πάρα πολλές δεκάδες αποσπάσεις αστυνομικών οι οποίοι πηγαίνουν σε άλλες υπηρεσίες προκειμένου να τις ενισχύσουν για το καλοκαίρι. Πάμε τώρα στην αποκλειστική συνέντευξη της υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ, της κυρίας Τόνιας Αράχοβα, που έδωσε σε μένα εδώ στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

Ακούσατε στο live streaming που κάνουμε την αποκλειστική συνέντευξη που είχαμε από την υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, την κυρία Τόνια Ράχοβα. Μας μίλησε για τα προγράμματα ανέργων, για το πρόγραμμα 55+, για το τι περιμένουμε από εδώ και πέρα από την ΔΥΠΑ. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε τώρα την Τρίτη, λίγο μετά τις 5. Γιατί όπως είπαμε και χθες αλλά και σήμερα στην αρχή μας, ότι την Παρασκευή θα ταξιδέψουμε για, για τον Βόλο, για το Πανθεσσαλικό, εκεί όπου το Σαββατοκύριακο διεξάγεται το πρωτάθλημα στίβου αντρών γυναικών. Την Κυριακή στις 6.30 στο Άλμα Ισύψος, ο πρωταθλητής μας, ο πρεβεζάνος πρωταθλητής, ο Ανδρέα Μίτα, θα δώσει την δική του μάχη για την πρώτη θέση. Λοιπόν, από μένα, η ενημέρωση συνεχίζεται onprevezanews.gr, sportspress.gr, reporternews.gr, zeros.media.gr. Να περάσετε ένα όμορφο πενθήμερο με υγεία και τα λέμε την Τρίτη. Να είστε καλά!

0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικές.

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
5: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
5: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
5: Κυγκαλερίας.
6: Είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820-51100.
8: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
9: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
10: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσει. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
2: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
4: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
11: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
10: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
1: Η
12: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Κανάλι Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820-51100.
8: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
11: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
12: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
11: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
12: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα.

με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Φαντάσου να είσαι ιδιοφυής φιλόσοφος, να γράφεις ασταμάτητα και να πιάσει το σπίτι σου φωτιά. Δυστυχώς αυτό έπαθε ο Λέων Τολστόη στις 22 Ιουλίου του 1910 σαν σήμερα. Μερικά χρόνια μετά, το 1933 σαν σήμερα, ο Wiley Post έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε μόνος του το γύρο του κόσμου με αεροπλάνο. Σήμερα έχει γενέθλια και η Σελίνα Γκομές, αφού γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1980. Σαν σήμερα σήγησε για πάντα η φωνή της Amy Winehouse, αφού μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα το 2011. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων, με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: 93 FM Radio.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάμπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: δυσάσλιο στη χώρα μας, ενώ εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Στην επιστολή που στάχθηκε μετά από ερώτηση Αμερικανού βουλευτή των Δημοκρατικών, αναφέρεται ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το State Department να απαντήσει εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και να κάνει σαφές ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατεξακολούθηση εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Κατηγορούνται επίσης για εκβιασμούς. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Εύβοια και Ρόδος. Απότομη εντωμεταξύ θα είναι η αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες, καθώς τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες διαδέχονται ξαφνικά μπουρίνια από τα βόρεια προς τα νότια. Πιθανή η ρωσική εμπλοκή σε ιρανικές επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στη Μέση Ανατολή εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Μαυροβούνιο αντιμετωπίζει 10 παρατέταρτο το πρωί η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στον προημιτελικό της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ. Στα άλλα παιχνίδια του προημιτελικών θα παίξουν Ιταλία-Γεωργία, Ισπανία-Αυστραλία και Ουγγαρία-Κροατία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά, επιδοτικά σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική, με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλεγα θα κλείσουμε με τραγούδι την ημέρα, θα ανοίξουμε την καινούργια με τραγούδι. Εντάξει. Μας πήρε όμως η κουβέντα με τον κύριο Ηλία και θα ζητήσω συγγνώμη για την κυρία Γρήγια και από όλους εσάς. Αλλά θεωρώ ότι είχε ένα ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε να, σε κάποια άλλη στιγμή να τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, αλλάξαμε μέρα, σας το είπα, Ναι, 5η 23. Έλατε κυρία Γεωργία, ευχαριστώ που περιμένατε.
1: Με ακούτε καλά εσείς?
0: Αμέ, μια χαρά.
1: Γιατί κάνει κάτι διακοπές, πώς κάνει το τηλέφωνο καμιά φορά, κάτι
0: κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκ
1: είπε, γιατί δεν το, το κατάλαβα.
0: Θα σας πω αμέσως.
1: Πήγανε καλά.
0: Θα σας πω αμέσως, γιατί έχω εδώ τα δελτία, οπότε θα το δω πολύ γρήγορα. Μισό λεπτάκι, το Μαυροβούνι αντιμετωπίζει. Όχι, στις 10 παρατέταρτο το πρωί παίζουμε.
1: Α, δεν είπα ότι πήγανε, ότι
0: το
1: παίξανε.
0: Το Μαυροβούνι αντιμετωπίζει. Διαβάζω 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα πρώτων άνδρων στο πρεμιτελικό της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ.
1: Μπράβο. Γιατί εγώ που παρέσει πάρα 10, πολύ το πόλο, αλλά μου τη που κάνε 3 και λίγο, παίζουν με έναν λιγότερο. Ναι. Και τους κόβουν τις φάσεις.
0: Αφού είχε αποβολές.
1: Θέλω να σου πω, δηλαδή είναι σπαστικό.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: εκεί που το βλέπει
1: εκεί που το βλέπει και εντυπωσιάζει, ενθουσιάζει που πάνε να βάλουν γκολ, του σταματάει στη μέση.
0: Καλά, καλά που μου το είπατε για 10 παρατέταρτο τώρα, πρώτο θέλω να καλά, θα κάτσω να το πόλο το πρωί. Για πάμε.
1: Ο κύριος Ηλίας είχε ενδιαφέρον.
0: Ναι,
1: και ειδικά εγώ το βρήκα πιο πολύ ενδιαφέρον γιατί κάποια πράγματα τα έχω ζήσει εγώ. Δηλαδή αυτό που είπε με τις παραμετροποιήσεις.
0: Στα logistics λέτε τώρα.
1: Όχι, δεν είναι logistics, δεν το λέω γι' αυτό. Κοίτα να δεις. Logistics είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δηλαδή, ό,τι λειτουργεί συντονιστικά και διανεμητικά, του έχουν βάλει αυτό τον τίτλο. Αλλά μια βιομηχανία, στα logistics υπάγονται και υπάγονται στον εφοδιασμό. Τι σημαίνει εφοδιασμός? Εγώ αγοράζω από εσάς, εσείς από μένα και τα δύο αυτά λέγονται εφοδιαστική, είναι μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα και οι αγορές και οι πωλήσεις είναι στην ίδια κατηγορία. Αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Μόνο που όταν είσαι σε τμήματα όπως είναι αυτό των προμηθειών, όλοι τα θέλουν αυτά, γιατί ξέρουν μάλλον ότι είναι αναγκαία, αλλά κανένας δεν τα θέλει. Γιατί βγάζουν λεφτά από το ταμείο. Οπότε, όλη η έλεγχη που γίνονται οι πολύ σκληροί γίνονται εκεί και γίνονται και στο γενικότερο logistics που έχει και μεταφορές μέσα, έχει το γραφείο κινήσεων, έχει πόρτο, εκπορτώσεις, τα έχει όλα αυτά. Δηλαδή, η αιτία που εγώ έχω άποψη συνολική είναι γιατί εκεί που ήμουνα με μπλέκανε με όλα σχεδόν μέσα στην εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Με όλα. Γιατί ήθελα, δεν ήθελα. Από τη στιγμή που μου αναθέτανε και πράγματα όπως ήταν η πιστοποίηση προϊόντων, που δεν ανήκανε στις προμήθειες, αλλά ήταν ένας τομέας που αφορούσαν τις προμήθειες έμεσα, να δώσαν και εκεί. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν για τις παραμετροποιήσεις. Παράδειγμα, το σαπ που είχαμε εμείς είναι της Amazon, το παραγωγικό. Δηλαδή το πώς θα ξεκινήσεις και πού θα καταλήξεις και αυτό που δουλεύει το κράτος. Επίσης, όπου ξεκινάει από τις προεκτιμήσεις, από το forecasting που είναι η προβλέψη αναγκών και καταλήγει στο rescue, το οποίο είναι το πρόγραμμα διάσωση και ανασύμπαξης, σε αυτό το πρόγραμμα δουλεύουν όλοι, οι τεχνικοί δηλαδή, η δική σας παράδειγμα, εκεί σε εσάς, δουλεύουν σε αυτό το πρόγραμμα, το rescue. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εκεί για να διασώζουν αλλά και να προλαβαίνουν. Για να ενημερώνουν τι μπορεί να συμβεί και να προλαβαίνουν. Εγώ με είχαν χρεωμένη μέσα σε τέτοια προγράμματα. Δούλευαν τον Αύγουστο, οι άλλοι ήταν τον Αύγουστο σε άδεια και εγώ δεν ήμουνα. Εγώ πάντα δούλευα. Γιατί ο Αύγουστος, νεκρός μήνας για την αγορά, αλλά για τις εταιρείες που κάνουν συντηρήσεις και τέτοιες, δεν είναι νεκρός. Παραγωγή δεν κάνει, αλλά πώς το λένε, κάνει οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειάζεται. Και είχαν 9 χρόνια να δώσουν άδεια για να καταλάβετε. Λοιπόν, οι παραμετροποιήσεις λοιπόν είναι, έπρεπε να πάρουμε άδεια από την Amazon πρώτα, μετά να πάρει έγκριση από την εταιρεία και μετά να πάνε οι προγραμματιστές να το κάνουν. Και να έχει τώρα ένα διευθυντή και να του λες, έχουμε αυτή την ανάγκη, θέλουμε αυτή την αλλαγή. Και να σου λέει, α, δεν υπάρχει, δεν το θεωρώ απαραίτητο, όλο έξοδο θα κάνουμε. Κάντε ό,τι νομίζετε και να σου δημιουργεί τέτοια δυσκολία. Γιατί? Γιατί όταν έχει η εκτύπωση, παράδειγμα, στο σύστημα, είναι μία, δεν το ξανατυπώνει δεύτερη φορά. Όταν ήθελε όμως μία εκτύπωση πρόχειρη για να κάνει διορθώσει, για να το δείξει το διευθυντή σου, για να σου πει τι μπορεί να διορθώσει, γιατί αυτό δεν έμπαινε στο email να το δει, αν του το έστελνε. Τι θα έκανε εκεί? Και του ζητάγαμε να μα δώσουν draft copies πώς το λένε, printing, για να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και δεν μας βοηθάγανε με τίποτα. Μέχρι που αρχίσανε να έχουν πρόβλημα και κάτι κάποιοι που τους, πώς να σου το πω, τους αντιμετώπιζαν σαν σημαντικούς και μετά τα φτιάξανε. Αλλά έπρεπε να πάρουν, έγκλεισαν την Amazon πρώτα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και μας λέγανε βέβαια ο προγραμματισμός, μας έλεγαν ότι κάθε κίνηση που κάνουμε κοστίζει και κάθε αλλαγή κοστίζει. Και για να κάνουμε ετήσια συντήρηση, κύριε Μανώλη μου, ένα εργοστάσιο τώρα, το 2004, πληρώναμε 300.000 ευρώ. Για να κάνουμε ετήσια συντήρηση μόνο. Οπότε για φαντάσου το κράτος, εγώ όταν φτιάξα Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, έλεγα ότι αν υπάρχει ένα Υπουργείο, αν θέλουν βέβαια να πάνε την τεχνολογία και να μην τα ρημάξουν, αν υπάρχει ένα Υπουργείο που δεν πρέπει να τους στερούν κονδύλια, είναι αυτό. Αλλά θα πρέπει τα προγράμματα όμως που πρέπει να εφαρμοστούν να είναι τέτοια, να είναι πραγματικά. Όχι να είναι θέλω αυτό το πρόγραμμα γιατί θέλω να εξυπηρετήσω για να κάνω, να είναι πραγματικά. Να είναι σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό. Από εκεί και πέρα, κάτι είπε και κάτι άλλο είπε ο κύριος Ήλιας, όσον αφορά την επικοινωνία δηλαδή, που μπορείς να έχεις, μιλάς εσύ, μιλάει αυτό κτλ. Το GTPS, το AI δηλαδή. Όταν πρωτομίλησα εγώ με ρομπότ, που δεν ήξερα ότι μιλάω με ρομπότ, ήταν το 2008 με μια εταιρεία στην Αμερική. Έκανα εγώ το αίτημα κανονικά, μου απαντήσανε ωραία και καλά, introductory κανονικότατα. Όταν εγώ είπα θέλω αυτά και φτάσαμε στο σημείο να πούμε ναι, οκ, okay, προχωράμε, μου στέλνουν μια επιβεβαίωση παραγγελίας για να πληρώσω και είχαν μέσα έξοδα τα οποία τότε δεν επιτρεπόταν να μας τα χρεώσουν. Το ΦΠΑ που θα πλήρωναν αυτοί στην Αμερική και το τραπεζικό κόστος που θα πλήρωναν αυτοί στην Αμερική, προμήθειες και τέτοια, μας τα χρεώναν εμάς. Ενώ τότε εσύ πλήρωσες τα δικά σου και αυτοί έπρεπε να πλήρωσουν τα δικά τους. Για να ζητάμε να το αλλάξουν και να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Δεν ήταν ρυθμισμένο για να το κόψει. Ήταν ρυθμισμένο να σε κοροϊδεύει, ώστε κάποια στιγμή ή να έλεγες το παρατάω και δεν πειράζει, ή να κέρδισε την παραγγελία. Οπότε επειδή τσαντίστηκα γιατί γράψε εγώ, γράψε αυτός, δεν υπήρχε συνεννόηση, γράφω στο τέλος, πες μου αν είσαι ρομπότ ή άνθρωπος, γιατί με είσαι αγανακτής. Και μου λέει end of discussion, end of program.
0: Άρα ρομπότ, ωραία.
1: Καταλάβατε. Λοιπόν, μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, αυτό που σου λέει, αν θα έχει συνέχεια, αν του κάνεις ερωτήσεις που θα του δυσκολεύσουν τη ζωή. Γιατί εφόσον ο προγραμματισμός του είναι τέτοιος για να πιάνει συγκεκριμένα πράγματα, γιατί προσπαθεί να σε πάει, πώς είναι, ρε παιδί μου, η διαφήμιση που προσπαθεί να σε πείσει να αγοράσει ένα προϊόν κτλ. Κάπως έτσι λειτουργεί. Δηλαδή, να σου πει πολλά. Που εσύ θα πεις εντάξει μωρέ, μου λέει και αυτό, μου λέει και εκείνο, εγώ θα κάνω αυτό. Άμα του δυσκολεύσει τη ζωή, θα δεις ότι δεν μπορεί να απαντήσει. Ή τέλος πάντων μόνο του θα σταματήσει μετά. Γιατί μέχρι εκεί που το έχουν προγραμματίσει να πάει, μέχρι εκεί να πάει. Καταλάβατε. Εμένα μου άρεσε η κουβέντα του κύριου Ηλία, γιατί μου θύμισε τη δουλειά, τη δικιά μου και τις δυσκολίες που παίρναγα εγώ επί 12 χρόνια που το δούλευα αυτό. Αλλά τι γίνεται όμως. Όταν κάνεις σεμινάρια για όλα αυτά, μαθαίνεις και το διαδίκτυο πώς να το χρησιμοποιείς και όλα. Όταν ο κόσμος ξαφνικά του δίνουν στο πιάτο ένα σωρό πράγματα και τον δελεάζουν με το να μπουν να δουν τι κάνει μια κυρία της τηλεόρασης στη ζωή της κτλ., σιγά σιγά το αναπτύσσεται και η περιέργεια για πάρα πολλά πράγματα. Αυτά είναι προγραμματισμένα έτσι ώστε η περιέργεια να είναι η βάση. Η περιέργεια να είναι η βάση. Εγώ αυτό κατάλαβα τότε από τα τόσα χρόνια που το δουλεύαμε αυτό. Γιατί εγώ για να μάθω να ψάχνω, έπρεπε να ψάχνω συγκεκριμένες λέξεις. Και μέσα από εκεί να ψάχνω. Το εκπαίδευσα τον εαυτό μου όμως. Δεν άφηνα τον εαυτό μου να μπει οπουδήποτε. Γιατί άμα του ζήταγε, ξέρω εγώ, θέλω να βρω ρουλεμάν, λένε, υπήρχαν 1 εκατομμύριο εταιρείες που πιάνουν ρουλεμάν. Πού θα πας. Πώς θα τη διαλέξει την καλή, δηλαδή τη σωστή κτλ. Και έπρεπε να δει συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένα στοιχεία για να το καταφέρει. Ήταν η δουλειά αυτή και τόσο πολύ ενδιαφέρον, κύριε Μανώλη, γιατί ήταν ευρεία. Είχε ευρύ φάσμα. Πολύ ευρύ. Μάθανες πράγματα και ας μην ήταν. Εγώ, επειδή και η γνώση μου με ενδιέφερε, αλλά με ενδιέφερε να μην με πιάσουν και αγράμματοι, να με πιάσουν και κότσο. Γι' αυτό και προσπαθούσα να ξέρω πράγματα και ας μην ήταν τη δική μου τη δουλειά. Και τελικά έκανα και πολλά τα οποία. Τα έκανα γιατί μπορούσα να τα κάνω. Αυτό. Δεν τα έκανα γιατί ήμουν η καλύτερη από τους άλλους. Απλά εγώ τα έκανα γιατί είχα δείξει ενδιαφέρον και είχε εκτιμηθεί. Τόσο απλό είναι. Μάλιστα. Δεν με κάνα. Εγώ δεν ξεκίνησα από στέλεχο διοικητικό. Από ποιοι υπάλληλοι ξεκίνησα στο κάτω-κάτω, αν το πάρουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Την εξέλιξη, δηλαδή αυτό που λέγατε νωρίτερα με τον κύριο καθηγητή, με την κυρία Ελένη, θεωρώ ότι η διαφορά μεταξύ ενός ανθρώπου που είναι 65 και ενός ανθρώπου που είναι 15 από μόνη της είναι τεράστια, ειδικά τη σημερινή εποχή. Όταν λοιπόν οι ύλοι που θα διδαχθούν, ο τρόπος που πρέπει να τη διδαχθούν και το τι το κράτος λέει ότι πρέπει να κάνουν και αν τους επιτρέπει να κάνουν κάτι παραπέρα από αυτό που έχει οριστεί, δεν τους θέλουν να δουλεύουν τυφλοσούρτικα. Κάποιος που είναι σε αυτή την ηλικία, κάπου νιώθει ρε παιδί μου και πιάστημα, γιατί σου λέει είναι σαν να μην έχω ιδέα τόσα χρόνια ή σαν να μην έκανα τίποτα τόσα χρόνια. Είναι και θέμα περηφάνειας, κύριε Μανώλη μου, από ένα σημείο και μετά. Εγώ έτσι πιστεύω δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, όταν, όπως είπε, ποιος το είπε, ο κύριος Ηλίας, για το λεξιλόγιο, το οποίο συρρυκνώνεται, το κομπιούτερ, άμα αυτοί έχουν βάλει συγκεκριμένη εμβέλεια να δέχεται από κάθε γλώσσα, εννοείται ότι αν πεις λίθος, μπορεί να μην το πιάσει. Αν πεις πέτρα, μπορεί να το πιάσει. Κατάλαβα να πω.
0: Ναι,
1: ενώ για την πέτρα εμείς έχουμε 10 ονομασίες, δεν έχουμε μία. Πόσο μάλλον να πεις κοτρώνα, πόσο μάλλον να πεις όπως τη λέγανε, ξέρω εγώ, παλιότερα. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα, εγώ που είμαι 67, έχω μνήμες από πράγματα που τώρα δεν τα συζητάνε πια. Καλά είναι όμως καμιά φορά να τα λέμε για να βλέπουμε και τις διαφορές.
0: Σωστό.
1: Τις διαφορές του σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ας πούμε παλιότερα τι λέγανε οι γονείς. Ας πούμε ένα Παντελής Δερβός, ας πούμε σε μια ταινία έλεγε στο γιο του πρέπει να σπουδάσει για να γίνει κύριος, για το φτωχός. Για να γίνει κύριος, να σε αντιμετωπίζει η κοινωνία σοβαρά.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Καταλάβατε, mm-hmm. Δηλαδή το πώς ένας γονιός αισθάνεται σε σχέση με το τι σημαίνει σταθερή δουλειά, σταθερό μεροκάματο. Ο γονιός δεν νομίζω να σκέφτεται μόνο τη διάθεση, σκέφτεται και αυτό. Γιατί του γονιού η δουλειά είναι να σε βοηθήσει με να μεγαλώσεις, αλλά να νοιάζεται και για το μετά. Για μένα τουλάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τι, φτάνεις στα 18, πας σε μια σχολή και από εκεί και πέρα δεν σε ξέρω, δεν σε είδα. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό ότι θα πρέπει να είναι η νοοτροπία μας τέτοια. Γιατί για αυτοί στο εξωτερικό που έχουν παιδιά, τι τα κάνουν, τα εγκαταλείπουν. Άμα ακολουθήσουν, ξέρω εγώ, είναι τραγουδιστές, λέμε. Τα εγκαταλείπουν, δεν μιλάνε με τους γονείς τους. Καταλάβατε. Είναι ηθικό πιο πολύ για το γονιό, για μένα. Και στο κάτω-κάτω οι παλιότεροι τι λέγανε, αφού είναι παιδάκι μου, έχουμε μια στημένη δουλειά. Γιατί θες να πας να ζοριστείς, να δυσκολεύσεις τον εαυτό σου. Γιατί από αγάπη προς το παιδί τους μιλούσαν έτσι. Δεν μιλούσαν επειδή θέλανε να εμποδίσουν το παιδί τους να κάνει κάτι που του άρεσε. Πόσοι ηθοποιοί δεν λένε ότι θέλανε οι γονείς μου να σπουδάσω, τέλειωσα νομική, αλλά έγινα ηθοποιός. Πόσοι δεν το λένε.
0: Ναι.
1: Τι να το κάνω εγώ, να πάει στο πανεπιστήμιο, στο κάτω-κάτω, αν το πάρουμε έτσι, στερούνται και θέσεις εργασίας από άλλα παιδιά που πραγματικά, θέσεις σπουδής μάλλον, από άλλα παιδιά που πραγματικά δεν μπορούσαν να σπουδάσουν πραγματικά. Και όχι, ας πούμε, να μπουν και να μην τους αρέσει. Γιατί αν κάποιος πάει εκεί που του αρέσει, υποθέτω θα είναι και επιτυχημένος τελικά. Όπως και να γίνει το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ, μιας γνωστής μου το παιδί, εκείνοι θέλανε να το στείλουν στο εξωτερικό, είναι οικονομικά καλά κτλ. Έχουν μια επιχείρηση η οποία έχει να κάνει με γυμναστήριο και Ινστιτούτο Αισθητικής στην πόλη τους και το παιδί τι γύρισε και είπε στη μάνα του. Εγώ θέλω να περάσω οικονομικά για να βοηθήσω τον μπαμπά. Δεν τη είπε θέλω να πάω στο εξωτερικό και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει δεν το περίμενα από το γιο μου, λέω γιατί. Το παιδί σου λέω είναι ένα παιδί που καταλαβαίνει τον αγώνα που κάνετε εσείς. Και θέλει να σας δείξει ότι τον εκτίμησε. Τι το κακόλο βρίσκεις αυτό. Δεν το περιμένει η μάνα του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι το ανάποδο από αυτό που λέτε καμιά φορά. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Αλλά το παιδάκι το έπαιρνε ο πατέρας του από μικρό. Ναι, μεν να κάνει γυμναστική, αλλά αυτό παρατηρούσε. Από τα πιο σοβαρά παιδιά στην ηλικία των 2 ετών ήταν αυτό. Και πραγματικά είχα δίκιο που έλεγα ότι είναι έτσι. Τέλος πάντων, κύριε Μανώλη μου, εγώ σας είπα ότι όλα είναι σχετικά και στον νόμο των πιθανοτήτων. Γιατί 50% κάτι να σου πάει και 50% να μην σου πάει. Οπότε πάντα πρέπει να περιμένεις ότι κάτι μπορεί και να μην σου πάει. Γι' αυτό λένε προσέχεις για να έχεις.
0: Σωστό.
1: Αυτό μόνο έχω να πω σαν συμπέρασμα.
0: Ευχαριστώ,
1: έχετε κάποια αντίρρηση σε αυτά?
0: Καθόλου.
1: Μπράβο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Καλό
1: σας εκτιμώ. Και καλή συνέχεια σε όλους σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου. Λάτε, κύριε Γιάννη.
2: Μανώλη, πρέπει να βάλεις φρένο κάπου σε μερικούς και μερικές που έχουν ακατάπαιστη Διαρρία.
0: Καλά, αφήστε το φρένο και πάμε τώρα στην.
2: Λοιπόν, πάμε στην ουσία τώρα. Περιλήψει στα εντός του οίκου μας, στα πέριξ. Λοιπόν, διεπίστωσα παρακολουθώντας όλες τις πληροφορίες και τις ειδήσεις, ότι εκείνοι που λείπουνε και είναι απαραίτητοι είναι οι ψυχίατροι. Αν πεις γιατί.
0: Γεννοείται.
2: Διότι θυμάσαι μικρός που παίζαμε ένα παιχνίδι η κολοκυθιά,
0: Ναι, πώς ακόμα η κολοκυθιά.
2: Πάλι κολοκυθιά. Κάτι τέτοιο γίνεται εκεί στο στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, ο ένας λέει το κοντό του, ο άλλος το μεγάλο, άλλος οι βουλάδες, άλλο οι βουλάδες από την άλλη μεριά. Και συμπέρασμα ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Οι φίλοι μας οι Αμερικανοί μας λένε άλλα πράγματα, και σύμμαχοι, να το τονίσω κι αυτό. Και οι άλλοι είναι τελείως το αντίθετα. Λοιπόν, αυτά, και ο κόσμος αναμένει να δει καλύτερες ημέρες. Εδώ πέρα, στην Ελλάδα, έχουμε το εξής φαινόμενο. Κάποιο κόμμα που ξεπίτρωσε πάλι ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Κατρόγκαλο, δεν το ξεχνάμε αυτό. Είχε αρπάξει όλα τα αποθεματικά των ταμείων και κάνανε φτερά. Αυτά που τόσα επί 40 και πάρα χρόνια παζεύανε δεκαρά-δεκαρά. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας και ο συνεταίρος του απεφάσισε πάλι να μας σώσει, όπως και την άλλη φορά που έκανε ανάρπαστα τα χρήματα, τα οποία με πολύ κόπο και υδρότα είχαν αποταμιέσει οι εργαζόμενοι και πλέον συνταξιούχοι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον συνεταίρο του.
0: Ποιος είναι ο συνεταίρος του?
2: Μακοντέ.
0: Ναι, ο συνεταίρος λέω, ποιος είναι?
2: Ο κύριος που παραθερίζει τώρα και μασάει καλά στην Αμερική.
0: Ποιος παραθερίζει?
2: Κατρούγκαλος. Το
0: ξέχασε τον
2: Κατρούγκαλο. Όχι, εντάξει. Ξεχνιέται αυτό.
0: Συνεταίρος του Τσίπρα ήταν ο Καμένος, δεν ήταν ο Κατρούγκαλος.
2: Συνεταίρος στις κομπίνες. Εδώ.
0: Στις κομπίνες.
2: Λοιπόν, ήταν, δεν κομπίνες.
0: Ήταν μια κομπίνα.
2: Κάνανε κομπίνες. Πήραν τα λεφτά του Κοσμάκη και κάνανε φτερά.
0: Δεν κάνανε φτερά. Μπήκανε στο,
2: πού μπήκανε?
0: Στο μαξιλάρι. Ξέρετε εσείς που κάνανε λεφτά φτερά.
2: Λοιπόν,
0: δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς τον Τσίπρα για τέτοιο πράγμα, γι' αυτό το λέω.
2: Αυτός ο κύριος λοιπόν κατέβηκε τώρα με άλλο κόμμα, με άλλο κουστούμι, και ανεδέστατα κατά τη δική μου αντίληψη και με πολύ μεγάλο φάσο.
0: Είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, αφήστε τις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν είναι δεύτερος, λέτε?
2: Αφήστε τις δημοσκοπήσεις.
0: Ρωτάω, δεν είναι δεύτερος, λέτε?
2: Αυτά είναι για τον κλείδωμα.
0: Εσείς τι λέτε, ότι δεν είναι δεύτερος?
2: Πού είναι δεύτερος, στις κομπίνες?
0: Όχι, στις δημοσκοπήσεις, αφήστε τις κομπίνες.
2: Στις κομπίνες είναι πρώτος όμως.
0: Ναι, όχι, για πείτε μου, πού είναι, δεν είναι δεύτερος, πού είναι?
2: Εγώ δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις.
0: Εσείς δεν πιστεύετε? Ποιος είναι δεύτερος λοιπόν κατά εσάς?
2: Δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει η πράξη του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε.
0: Πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία, συμφωνούμε σε αυτό?
2: Και η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Με ξέρατε καλή και πορεύετε.
0: Αυτοί κάνουν κομπίνες ή όχι?
2: Αν δεν είχε τους διαφόρους τύπου Τσίπρα, Δεν θα
0: ο Τσίπρας τελικά είναι η μεγάλη πληγία της χώρας.
2: Η μεγάλη πληγία, ο μεγάλος κομπιναδόρος που παρουσιάζεται ως αριστερός.
0: Ναι.
2: Αλλά στην ουσία είναι το μεκανίκι για να κάνετε τις business. Λοιπόν,
0: τώρα, συγγνώμη τώρα, 7 χρόνια ποιος ο Τσίπρας κυβερνάει.
2: Ο Τσίπρας δεν γυρνάει. Ο Τσίπρας είναι μέλος της ομάδας.
0: Τι έχει κάνει δηλαδή αυτά τα 7 χρόνια ο Τσίπρας?
2: Όλοι τους για μένα βαρώνει πρίγκιπες και τα λοιπά, οι οποίοι και πολλοί άλλοι οι οποίοι παρουσιάζονται ως εργατοπατέρες, κοροϊδεύουν τον κόσμο και μέχρι πρότιτος και εμένα, δεν θα τα πείσω.
0: Ναι. Τώρα σταμάτησε.
2: Και μας λέγανε διάφορα παραμύθια.
0: Ναι. Τώρα είμαστε εντάξει, δεν σας κοροϊδεύει κανείς.
2: Τώρα ο Μανώλη μου, ο Θεός να μας φυλάει.
0: Ναι.
2: Από κάτι που θέλουν να μας σώσουν.
0: Μάλιστα.
2: Ο Θεός μας φυλάει την Ελλάδα και τις Έλληνες, αλλά δεν έχουν απομείνει και πολλοί. Όλοι έχουν γίνει, έχουν πάει σε άλλη γη, σε άλλα μέρη.
0: Τι, εντάξει, άμα πληρώνουν αλλού καλύτερα πάνε, καλά κάνουν.
2: Μα εμείς οι δικούντες τους διώχνουν. Οι πρίγκιπες, οι βαρόνοι και οι κληρονόμοι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτές τις κατηγορίες. Ποιο νοιάζεται, με ξέχασε αυτά που έλεγε ο Τσίπρας. Εγώ το θεωρώ υπεύθυνο, γιατί παραπλάνησε τον κόσμο, αλλά στην ουσία ήταν μέλος της ΕΠΡΟΣ.
0: Ήταν μέλος, συγγνώμη.
2: Της ομάδας. Ας πάρουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα, έπαιζε έξω αριστερά αυτός. Καταλάβατε. Άλλος παίζει έξω δεξιά,
0: άλλος παίζει αριστερά, ναι, άλλος κέντρο.
2: Άλλος κέντρο.
0: Ναι, back half.
2: Και ο Κοσμάκης καθίσε να διαλέξει και αυτό δεν υπολογίζω εγώ τι.
0: Βάζουμε και έναν στο τέρμα, μπακότερμα παίζουμε. Όποιος κάτσει πίσω, όποιος είναι πίσω, πιάνει την μπάλα.
2: Ή βάζει τον Αγκώνα. Που λέει το χέρι του Θεού, πίσω το είχε πει ο Μαραντόνα.
0: Το χέρι του Θεού ήταν, μπήκε γκολ έτσι. Λέω για τον τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα παίζουμε μπακότερμα.
2: Λοιπόν, Μανώλη,
0: στα corner penalty.
2: Πάλι τα παραμύθια, ξανά πάλι με νέο κουστούμι.
0: Ναι.
2: Αλλά ο κόσμος, παρότι προσπαθούν με όλα τα μέσα να τον πείσουν, δεν πείθεται, γιατί βλέπει τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
2: Το δώσουν έχουν κάνει. Λοιπόν, αυτά προς το...
0: Προς γνώση και συμμόρφωση.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε μάση ούτε συμμόρφωση.
0: Ούτε γνώση, ούτε
2: και ψάχνουμε τώρα και ψάχνουμε να βρούμε να φέρουμε απ' έξω. Καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Ωραία μας παραμυθιάζει, ωραία ή και με αρκετή και καλή θέληση. Θέλει να κάνει κάτι. Αλλά το αφήνει με τα αφεντικά. Εδώ είναι η ιστορία.
0: Ναι.
2: Το ίδιο και στην Ουκρανία με τους φίλους μας που μας παίρνουν τα πεσκέσια.
0: Ναι.
2: Όπως αυτό με τους δυναμίτες και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Λάθος. Καταλάβατε. Άλλος παίζει έξω δεξιά, άλλος
0: παίζει αριστερά, ναι, άλλος κέντρο.
2: Άλλος κέντρο.
0: Ναι, back half.
2: Και ο Κοσμάκης καθίσε να διαλέξει και αυτό δεν υπολογίζω εγώ τι.
0: Βάζουμε και έναν στο τέρμα, μπακότερμα παίζουμε. Όποιος κάτσει πίσω, όποιος είναι πίσω, πιάνει την μπάλα.
2: Ή βάζει τον Αγκώνα. Που λέει το χέρι του Θεού, πίσω το είχε πει ο Μαραντόνα.
0: Το χέρι του Θεού ήταν, μπήκε γκολ έτσι. Λέω για τον τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα παίζουμε μπακότερμα.
2: Λοιπόν, Μανώλη,
0: στα corner penalty.
2: Πάλι τα παραμύθια, ξανά πάλι με νέο κουστούμι.
0: Ναι.
2: Αλλά ο κόσμος, παρότι προσπαθούν με όλα τα μέσα να τον πείσουν, δεν πείθεται, γιατί βλέπει τα αποτελέσματα. Το όσο έχουν κάνει. Λοιπόν, αυτά προς το...
0: Προς γνώση και συμμόρφωση.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε μάση ούτε συμμόρφωση.
0: Ούτε γνώση, ούτε
2: και ψάχνουμε τώρα και ψάχνουμε να βρούμε να φέρουμε απ' έξω. Καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Ωραία μας παραμυθιάζει, ωραία και με αρκετή και καλή θέληση θέλει να κάνει κάτι. Αλλά το αφήνει με τα αφεντικά.

0: Είχε ξαναπάρει με νέο κουστούμι.
1: Ναι.
0: Αλλά ο κόσμος, παρότι προσπαθούν με όλα τα μέσα να τον πείσουν, δεν πείθεται, γιατί βλέπει τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Το όσο έχουν κάνει. Λοιπόν, αυτά προς το...
1: Προς γνώση και συμμόρφωση.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε μάση ούτε συμμόρφωση.
1: Ούτε γνώση, ούτε
0: και ψάχνουμε τώρα και ψάχνουμε να βρούμε να φέρουμε απ' έξω. Καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Ωραία μας παραδοσιάζει, ωραία και με αρκετή και καλή θέληση θέλει να κάνει κάτι. Αλλά το αφήνει με τα αφεντικά. Εδώ είναι η ιστορία.
1: Ναι.
0: Το ίδιο γίνεται και στην Ουκρανία με τους φίλους μας που μας παίρνουν τα σχέσια.
1: Ναι.
0: Όπως αυτό με τους δυναμίτες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης είναι ευθύς για μένα.
1: Ναι.
0: Είναι ευθύς και κατορθώνει πάντα να περνάει τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και να ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να πω ότι ο κόσμος να μην τα πιστεύει αυτά που λένε τα παραμύθια. Κουστούμια αλλάζουν, η ομάδα είναι μοιρασμένη στα ίσα και καθένας παίζει το παιχνίδι του. Γιατί οι συνέπειες τις βλέπουμε καθημερινά. Το κράτος δεν υπάρχει, έχει διαλυθεί. Ακόμα έχουν επιστροφές συνέχεια και τις γυναίκες. Εάν βρίσκονται δύο-τρεις καλοί, αυτοί μπαίνουν στο περιθώριο. Για την αστυνομία έχω να πω ότι και αυτή κάνει ό,τι μπορεί, αλλά χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση, αλλά χρειάζονται και χρήματα.
1: Δεν χρειάζονται.
0: Αυτά είναι. Ένας καλός για να κάνει τη δουλειά του πρέπει να μην έχει οικονομικά προβλήματα και οικογενειακά προβλήματα δημιουργούνται. Έτσι είναι το λογικό δηλαδή.
1: Αυτό είναι το λογικό, σωστά.
0: Αυτό είναι το λογικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κατά με προσπαθεί και αυτοί, αλλά και αυτοί έχουν προβλήματα οικογενειακά. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι σε κάθε υπηρεσία πρέπει να περνάνε από 10 κόσκυρα. Αυτοί που αναλαμβάνουν τα πόστα.
1: Ναι.
0: Και ακούμε κάτι παρόλες που απολάνε κάθε τόσο,
1: ναι,
0: για να δικαιολογούν τον μισθό τους και τις καρέκλες τους.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση για τη Μάρα την Κοντού.
1: Ναι.
0: Αυτή είχε ένα θείο στο Υπουργείο Παιδείας. Τότε το παλιό κτίριο, θυμάστε, στο μεταξύ Μητροπόλεως, Ευαγγελιστίας και Ερμού.
1: Ναι.
0: Που κάτω τα μαγαλιά από πάνω ήταν με ξύλα πατώματα. Εστεγάζεται το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, αυτή είχε ένα θείο συγγενής πρώτου βαθμού και είχε μεγάλο πόστο μέσα στο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Εγώ όταν έμαθα για το θάνατό της, ξεπλάγει, ήταν πολύ ξαφνικό αυτό.
1: Ξαφνικό δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Εμείς τουλάχιστον δεν ξέραμε τίποτε. Και ήταν αξιόλογος άνθρωπος και πολλοί αξιόλογοι δυστυχώς φεύγουν και η Ελλάδα φτωχαίνει.
1: Μάλιστα.
0: οι αξιόλογοι

0: έχουν και οι κομπιναδόροι παραμένουν. Για το Μητσοτάκη, παρόλες τις προσπάθειες και την καλή θέληση, θέλω να πιστεύω κι εγώ, ναι, ότι δεν έχει ανθρώπους. Δεν έχει ανθρώπους και είναι υποχρεωμένος να κάνει πράγματα που ίσως έλεγε και για το δικό του συμφέρον.
1: Ναι.
0: Είναι αρκετά επίσημο και μπορεί πάντα και τα καταφέρει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχει τις τρικλοποδιές. Στη Μέση Ανατολή βλέπουμε τι γίνεται. Οι φίλοι μας οι Ρώσοι από πάνω μας στέλνουν τα πεσχέσια τους. Ο άλλος ο Λεβέντης, ο Ουκρανός, ο οποίος λέγεται ότι έχει και καταγωγή από ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, έχει θησαυρίσει από το τίποτα και τα κορόιδα μεταξύ αυτών και εμείς πληρώνουμε. Παράδειγμα για το κορόιδα που λέω,
1: ναι,
0: είναι τα χρήματα που προσφέρουμε και αυτός μας έστειλε πεσκέσει κάπου εκεί στη Θάκη ένα με πολλά κιλά δυναμίτιδα που φέρει.
1: Ο ντρόν λέτε, το θαλάσσιο.
0: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, είναι, ο Μητσοτάκης είναι ευθύς άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αλλά τα ρίχνουν στην εξέδρα. Κοιτάνε να προσπάσουν την προσοχή του κόσμου,
1: ναι,
0: σε άλλες κατευθύνσεις, για να μην έχει τα καθημερινά του προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και πρέπει να είναι προσεκτικός, να μην πιστεύει τον καθένα, είτε παρουσιάζεται ως εργάτο πατέρας, είτε ως πολιτικός. Παραδείγματος χάρη, ένας πολιτικός σε πόσα χρόνια παίρνει την αποζημίωση που λέμε, τη σύνταξη. Και πώς ένας
1: εργαζόμενος. Δύο θητείες είναι.
0: Ένας εργαζόμενος από την δημοκρατία.
1: Δεν κάνουμε και την ίδια δουλειά τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί.
0: Κουράζονται.
1: Το. Βέβαια. Τι λέτε.
0: Κουράζονται. Εγώ πιστεύω ότι έχω βγάλει και κάλου στα πόδια. Από το τραχαλιτό.
1: Ελπίζω πως όχι.
0: Ελπίζω πως όχι. Παντώνη μου, πέσαμε στα ρηχά.
1: Ναι.
0: Το καράβι εξόκυλε. Άνθρωποι δεν υπάρχουν και ελάχιστοι έχουν προβλήματα και μεταξύ αυτών είναι και το αστυνομικό σώμα, το οποίο πιστεύω ότι έχει και αυτό τη διακοιμάνση του.
1: Μάλιστα. Γιατί ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Ελάτε.
0: Υπήρχαν δύο σώματα τότε. Η αστυνομία πόλεων και η χωροφυλακή.
1: Αυτά είναι πολύ παλιά.
0: Ναι, πολύ παλιά, αλλά οι συνέπειες εξακολουθούν.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σου εύχομαι καλή δύναμη.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Και στους ακούοντες, καλή φώτιση.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Γεια σας, κύριε Δημήτρη, που στείλατε το μήνυμα. Τι να κάνω, κύριε Δημήτρη, πείτε μου. Έλατε, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, λέω.
2: Λοιπόν, επειδή πάντα λέμε κακά, θα ξεκινήσω με ένα καλό.
1: Ναι.
2: Ότι επιτέλους,
1: ναι,
2: βρέθηκε ένας εισαγγελέας,
1: ναι,
2: ναι, μου στείλει αυτά τα αποβράσματα,
1: ναι,
2: που μπαζώσανε 57 ανθρώπους, που τους μπαζώσανε εκεί, και να τους στείλει στο ειδικό δικαστήριο.
1: Δεν τους έστειλε, η πρότασή του είναι.
2: Ελπίζω, η πρότασή του.
1: Ναι.
2: Ελπίζω, γιατί φοράει παντελόνι αυτός, αυτοί που θα πάρουν την απόφαση να είναι σωστή απόφαση και πιστεύω ότι θα το κάνουν.
1: Κοιτάξτε, μισό λεπτό για να μην μπερδευόμαστε. Υπάρχει μια πρόταση εισαγγελική και θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο.
2: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο προηγούμενος που έφυγε, σαν το λαγό, έτσι, που έφυγε, έβαλε τα χαρτιά όλα στα σιτάρια, τα κυψόλα. Ενώ αυτός βγαίνοντας, ενώ είναι καινούριος, δείχνει μία πυγμή. Δείχνει δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι να και ένας άνθρωπος που είναι στη δικαιοσύνη σε υψηλή θέση, αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου, και έχει τα κότσια να πει, μάγκες, αυτή είναι για μέσα. Αυτή είναι για ειδικό δικαστήριο. Δεν γίνεται ένα τέτοιο δυστύχημα που σκοτώνονται, έγκλημα θα έλεγα, όχι δυστύχημα, έγκλημα, που σκοτώνονται 57 άνθρωποι και μέσα σε δύο μέρες, και επειδή άκουσα και τους διαλόγους, γιατί υπήρχαν, λέει, μάρτυρες, και ακούγανε τι λέγανε από την Αθήνα σε αυτούς, τι λέγανε θα τους κάνουν, εάν δεν τα μαζέψουν γρήγορα τα πράγματα εκεί. Αν δεν τα καθαρίσουν δηλαδή. Υπάρχουν μάρτυρες γι' αυτό.
1: Για
2: που ακούγανε σε ανοιχτή ακρόαση τι λέγανε στα τηλέφωνα.
1: Ναι.
2: Το έχετε ακούσει αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λέω για να δούμε όμως τι θα αποφασίσει
2: λοιπόν,
1: το Συμβούλιο.
2: Να δούμε λοιπόν με το Συμβούλιο τώρα.
1: Η εισαγγελική πρόταση προφανώς και έχει μία βαρύτητα και ένα ενδιαφέρον, αλλά από μόνη της δεν λέει κάτι.
2: Τέλος πάντων.
1: Δεν, μάλλον, ακόμη, όχι, λέει, αλλά από μόνη της δεν αρκεί για κάτι, αυτό εννοώ.
2: Ακόμη και αυτό όμως, ότι βρέθηκε ένας να φοράει παντελόνια,
1: ναι,
2: δείχνει κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα, γιατί σας λέω από παλιά ότι η Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω τι έλεγε ο προηγούμενος για το Μητσοτάκη,
1: ναι,
2: ότι δεν θα ξέρουν από πού να φύγουν.
1: Ναι.
2: Ακούσατε βέβαια τι έγινε με τα σπιτάκια, έτσι.
1: Ποια σπιτάκια? Αναμένα,
2: με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τα ακούσατε τα νέα,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: 30.000 το σπιτάκι, μέχρι 60. Ο μέσος όρος κόστους. Λοιπόν, 300.000 το σπιτάκι. Φανταστείτε, 270.000 διαφορά σε κάθε σπιτάκι, πάνω από 250 σπιτάκια.
1: Ναι.
2: Τα εκατομμύρια που κλέψανε, που κάποια λαμούγια βάλαν στην τσέπη τους, και μη μου πείτε, αχ, ναι, συγγνώμη, δεν ήταν ο Μητσοτάκης. Δεν είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΜΥΡΙΖΑ, το ΚΚ, η Καριστιανού, όλοι οι άλλοι. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν είχε σχέση με αυτό.
1: Στην παρούσα φάση, ο Μητσοτάκης κυβερνάει, δεν κυβερνάω εγώ.
2: Ναι, μα δεν ήταν μακριά αυτός ο άνθρωπος. Τι μωρέ, 300 χιλιάρικα να πούμε βάλαν το σπιτάκι, 30 μέχρι 60 έκανε. Δηλαδή το λιγότερο που οικονομάγαν 240 χιλιάρικα το σπιτάκι, μια χαρά. Βάλτε έναν υπολογιστή λοιπόν και μετρήστε τα λεφτά που κλέψανε από τον ελληνικό λαό για τα λεφτά αυτά, τα πληρώνεις εσύ.
1: Ναι.
2: Μανώλη μου και εγώ και όλος ο ελληνικός λαός. Πληρώνουμε αυτά τα καθάρματα, αυτό
1: μην
2: που είπα λοιπόν.
1: Κακές κουβέντες.
2: Το κάθαρμα είναι κακή κουβέντα. Μπορώ να πω χειρότερα, αλλά δεν το λέω. Συγκρατούμε. Λοιπόν, τα σκάνδαλα είναι εκατοντάδες από ό,τι υπολογίζουν, που έχουν βγει βέβαια, τα γράφουν στα site, 148 λέει σκάνδαλα, τα οποία αυτά το ένα πίσω από το άλλο, θέλει μία μέρα μόνο για να κατονομάζεις το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Θέλει μία μέρα, δηλαδή κλέψαν τα λεφτά του ελληνικού λαού. Είναι ελεηνοί, δυσάθλοι, κλέψαν τα λεφτά τα δικά μας που έχουμε δουλέψει μία ζωή. Για να πούνε τι? Για να βγουν το Σεπτέμβρη και να πει θα δώσει και ένα κατοστάρικο ακόμη. Ας το πάρει το κατοστάρικο λοιπόν αυτό, να το βάλει εκεί που ξέρει. Ο ελληνικός, δεν είπα τίποτα, ο ελληνικός λαός εκεί που ξέρει να το πάρει.
1: Δεν είπα, δεν μην το επαναλαμβάνετε.
2: Λοιπόν, μα αυτή είναι η αλήθεια, μάνα μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Πονάει η αλήθεια, πονάει τους νεοδημοκράτες. Ο κύριος προηγουμένος που βγήκε. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μισό λεπτό.
2: Συγγνώμη λίγο. Και εγώ είμαι ένα
1: κύριο. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να υποστηρίζει και να πιστεύει αυτό που θέλει.
2: Ναι, αλλά όχι με ύπουλο τρόπο να είναι ευθύς και να λέει την αλήθεια.
1: Καθένας έχει τον τρόπο του.
2: Ο κάθε ένας να είναι ευθύς και να λέει εγώ είμαι ρε δεξιός. Αυτός ήμουνα, γιατί ο πατέρας μου, να πούμε.
1: Έχει τον τρόπο του.
2: Γιατί ο πατέρας μου ήταν δοσύλλογος, να πούμε. Γιατί ο πατέρας μου ήταν, ξέρω εγώ, Γερμανοτσολιάς.
1: Να σας πω, κύριε Παναγιώτη, μην το κάνετε αυτό. Μία-δύο-τρεις όμως, εντάξει. Το σύλλογο δεν είναι και γερμανοτσόλια.
2: Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο.
1: Δεν μιλάτε, αλλά μιλάτε.
2: Μιλάω γενικώ.
1: Εντάξει τώρα.
2: Και λέω, δεν είναι δυνατόν δηλαδή να βγαίνει να μιλά και να λε πράγματα τσουκουτσού, τσουκουτσού, τσουκουτσού. Εγώ είμαι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθετα, οριζοντίω και καθέτω. Αλλά δεν θα πω όμω και ψέματα. Δεν θα πω δηλαδή ότι ο μικρό ο Καραμαλή κατέστρεψε την Ελλάδα. Χρέωσε να πούμε, μπήκαμε στο δούνο του. Γιατί από εκεί που χρωστάγαμε 200 πήγαμε 400 και ότι μπήκε ένα Τσίπρας επάνω να πούμε και δεν ήξερε τι του γινότανε, αλλά δεν έκλεψε. Προσέξτε, εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα, είπαμε ποιον είμαι. Λοιπόν, τη στιγμή αυτή. Και είμαι με αυτόν που είμαι, γιατί βλέπω ότι είναι ο μοναδικός που λέει πέντε πράγματα και το φοβούνται όλοι. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω.
1: Τον Τσίπρα.
2: Όχι με τον Τσίπρα. Δεν είναι με τον Τσίπρα.
1: Ποιο λέει κάτι και τον φοβούνται όλοι.
2: Το φοβούνται, ναι. Την ελληνική λύση, Μανώλη μου. Τη φοβούνται, την τρέμουν όλοι. Ξέρουν ότι είναι γύρω στο 15% και την τρέμουν όλοι.
1: 15%?
2: Λοιπόν, ακριβώς αυτό που σας λέω. Είναι από 12 μέχρι 15% τη στιγμή αυτή. Και το ξέρουν πολύ καλά αυτό και τρέμουν. Όταν λέμε τρέμουν και
1: δεν
2: θα
1: θέλω,
2: το δείτε.
1: Δεν θέλω να σας απογοητεύσω.
2: Το βράδυ, χθες του δίναν 10. Αλλά του δίνουν ό,τι θέλουν. Μήπως ακούσατε τι έγινε με μια εταιρεία δημοσκόπησης πολύ μεγάλη που πουλήθηκε 660.000, δήλωσε κεφάλαιο 25, ποιος την πήρε, ποιος είναι από πίσω, που έχει πάρει όλα τα δημόσια έργα και είναι υποτίθεται η καλύτερη δημοσκοπική εταιρεία. Αυτά τα ακούτε, δεν θα πω όνομα.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, όπως και όλες οι εταιρείες, υπόκειται σε κάποιους κανόνες και σε ό,τι αφορά το εμπορικό δίκαιο μπορούν και να πουληθούν.
2: Ναι, μα εγώ δεν λέω δεν μπορούν να πουληθούν. Ναι. Λέω για τα αποτελέσματα.
1: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι, δεν είναι.
2: Λέω για τα αποτελέσματα που βγάζουν, γιατί ήδη σήμερα.
1: Ακούστε.
2: Ο Παναγιωτόπουλος.
1: Ακούστε. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εγώ έχω πει την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις γενικώς. Μένω στα ποιοτικά χαρακτηριστικά συνήθως. Δεν μπορώ βέβαια να μην παρακολουθώ όλα όσα καταγράφουν. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνονται ή δεν επιβεβαιώνονται το βράδυ των εκλογών.
2: Το βράδυ των εκλογών. Συμφωνώ.
1: Απλά είναι τα πράγματα.
2: Αλλά υπάρχουν όμως και κάποιοι.
1: Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν κάνουν εκλογές.
2: Σήμερα ο κύριος Ποτάκης και καπάκι μετά ο Παναγιωτόπουλος ο Πάνος μίλησαν στο Open. Και οι δύο, ο ένας είναι της Εστίας. Ο διευθυντής της Εστίας.
1: Και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος είναι στο.
2: Και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Ναι, στο κόντρα. Ναι. Λοιπόν, βγήκανε στο Open. Λοιπόν, και οι δύο και μιλήσανε το απόγευμα.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, και οι δύο, γιατί πρέπει να παρατηρούμε μερικές φορές.
1: Εξαιρετική δημοσιογράφη είναι και οι δύο, κατά την προσωπική μου.
2: Πρέπει να παρατηρούμε, ξέρανε και οι δύο για τις κρυφές δημοσκοπήσεις που γίνονται στα κόμματα από πίσω.
1: Μα δεν είναι
2: δεν
1: μυστικό.
2: Γίνουν παραπάνω
1: δεν είναι,
2: από.
1: Δεν είναι μυστικό αυτό για τις κρυφές δημοσκοπήσεις.
2: Κρυφές δημοσκοπήσεις, ναι. Γύρω στο 20 με 22 της δίνω της Νέας Δημοκρατίας και είναι και σχετικό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι μακάρι, πιστεύω θα κάνει εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, Οκτώβριο μάλλον θα τις κάνει, αλλά μακάρι να τις κάνει την άνοιξη. Για να μην βρει ούτε την ψήφο του. Μακάρι να τις κάνει την άνοιξη.
1: Ακούστε, για να μην μπερδεύεστε. Εσείς και όλοι μας. Εγώ έχω πει ότι εγώ εκτιμώ ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 2026, αλλά η εκτίμησή μου βασίζεται σε κάποια πράγματα. Πολύ πιθανό να πέσω έξω. Να ξέρετε ότι η κυβέρνηση θα κάνει εκλογές όταν δει ότι το ποσοστό της είναι το πιο δυνατό, το πιο υψηλό που μπορεί να είναι.
2: Με μία διαφορά. Ποια είναι η διαφορά αυτή?
1: Δεν έχει εκείνη τη στιγμή πάντως να ξέρετε ότι θα την ξέρουν εκείνοι. Ούτε εσείς ούτε εγώ θα την ξέρουμε.
2: Συμφωνώ. Το θέμα είναι άλλο.
1: Ναι. Ούτε εσείς ούτε εγώ.
2: Το θέμα είναι άλλο. Ότι ο χρόνος είναι προς την κλεψίδρα. Ότι ο χρόνος τελειώνει. Είτε τον Οκτώβριο.
1: Ο χρόνος τελειώνει ούτως ή άλλως.
2: Ακριβώς.
1: Ο χρόνος τελειώνει ούτως ή άλλως.
2: Δεν έχουν χρόνο.
1: Η ανανέωση της λαϊκής εντολής προς αυτή ή κάποια άλλη κυβέρνηση είναι δεδομένη.
2: Ήδη άτομα δικά τους βγαίνουν στην τηλεόραση. Και ο ένας είπε να πούμε ότι μπορεί να πάει μέσα Μητσοτάκης, Βγήκε και το είπε Θεός.
1: Σήμερα ο κύριος για τον κύριο Σαλμά, στον κύριο Σαλμά να
2: φέρω. Ναι.
1: Ο κύριος Σαλμάς, ακούστε, ο κύριος Σαλμάς, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό του, έχουμε μιλήσει και τον έχουμε βγάλει και εδώ. Καθόλου αξιόλογος, όπως και όλοι οι πολιτικοί. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με τους πολιτικούς γενικώς. Εννοώ επί προσωπικού, γιατί επαγγελματικά, όταν τους έχω μπροστά μου, θα τους ρωτήσω ό,τι έχω στο μυαλό μου να ρωτήσω. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Ο κύριος Σαλμάς αυτά θα πρέπει να τα πει για να έχουν εγκυρότητα κατ' εμέ όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
1: Όχι.
2: Δεν έχει σημασία. Εκείνη την ώρα.
1: Για μένα έχει τεράστια.
2: Εκείνη έχει το γραφειάκι του, είναι υπουργός. Λοιπόν,
1: και για μένα έχει τεράστια.
2: Κόβει και ράβει, βάζει τους ανθρώπους τους δικούς του όπου θέλει. Υπάρχουν τα μαύρα κονδύλια, γιατί μας έχει πει κάποιος πολιτικός.
1: Τώρα, εσείς τώρα ήρθατε στην Ελλάδα.
2: Εγώ είμαι μια ζωή στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, αυτά δηλαδή τι δεν τα ξέρατε.
2: Τα ξέρω, αλλά έξω από τον βαθμό.
1: Όχι, αυτό που γίνεται. Το θέμα του βαθμού.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πάντα έτσι, υπάρχει ένα όριο. Υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή, λες, έχεις μια υπομονή. Σου κάνει κάποιος ένα, δύο, τρεις, πέντε. Λες, τέλος πάντων, δύο-τρεις φορές το αντέχω. Εδώ μιλάμε ότι είναι 7 χρόνια επάνω, 7,5 πάνε. Λοιπόν, και δεν υπάρχει μία μέρα, δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Τι να πρωτοθυμηθεί. Με την υποχρεωτικότητα στα εμβόλια, με το πρόστιμο που βάλαν στους ανθρώπους.
1: Η υποχρεωτικότητα στα εμβόλια και το πρόστιμο, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δεν είναι.
2: Σκεφτείτε ότι εγώ κόλλησα κορονοϊό από τους πρώτους.
1: Δεν θα συζητήσουμε το θέμα του κορονοϊού, κύριε Παναγιώτη, ειλικρινά σας μιλάω.
2: Ναι, όχι, δεν το συζητάω. Ο καθένας ό,τι ήθελε.
1: Όχι, όχι. Το λέω πολύ ειλικρινά. Εγώ προσωπικά.
2: Πόσα εκατομμύρια όμως.
1: Εγώ προσωπικά. Μισό λεπτό. Εγώ προσωπικά είμαι κατά της υποχρεωτικότητας σε πολλά πράγματα και κατά της λογικής της απαγόρευσης και του προστίμου σε ό,τι αφορά τα εμβόλια. Για μένα όμως, και το έχω ξαναπεί, το εμβόλιο καλώς όσοι το κάναμε, το κάναμε.
2: Γιατί
1: μπαίνει σε μια τέτοια βάση συζήτηση και εγώ αυτή τη συζήτηση δεν την κάνω.
2: Δεν σχολιάζω κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν με νοιάζει. Ήθελες, ο αδερφός μου το έκανε, εγώ δεν το έκανα. Η συγχωρεμένη γυναίκα μου, ας πούμε, δεν το έκανε. Ένα παράδειγμα σας λέω. Εγώ δεν το έκανα. Ο αδερφός μου το έκανε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δεν το σχολιάζω. Είναι κάτι προσωπικό. Ήθελε να το κάνει.
1: Μπράβο. Το θέμα της απαγόρευσης και του προστίμου είναι άλλο. Το θέμα της υγείας είναι άλλο.
2: Το πρόστιμο όμως, το πρόστιμο αυτό, εκεί στο πρόστιμο εγώ κολλάω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ξεκίνησε όλη η ιστορία η πρώτη τετραετία.
1: Ελάτε όμως, ολοκληρώστε σιγά σιγά.
2: Ναι, ήταν πάνω εκεί. Ήτανε πολλά.
1: Εντάξει, έτυχε βέβαια αυτό έτσι.
2: Πολλά έτυχε.
1: Δεν το ήθελε.
2: Οποιοδήποτε θα μπορούσε να.
1: Ναι, θα μπορούσε να βασκάσει τα χέρια οποιοδήποτε, πραγματικά.
2: Ωραία. Λοιπόν, βολεύτηκε πάνω εκεί. Τη δεύτερη.
1: Δεν ξέρω αν βολεύτηκε.
2: Τη δεύτερη. Και τώρα τι βγάζει τώρα, σιγά σιγά λένε, επειδή ξέρουν ότι τον Οκτώβρη τελειώνουν τα πακέτα από την Ευρώπη, αρχίζουν και λένε, μα εμείς θα δώσουμε κι άλλο το δικό μας.
1: Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα, κύριε Παναγιώτη, αλλά επειδή θα σας κλείσω, γιατί περιμένουν για άλλοι ακροατές. Πολύ σοβαρότερα θέματα τα οποία εκκρεμούν αυτή τη στιγμή και αφορούν τη δημόσια υγεία.
2: Χάρηκα, πρώτα απ' όλα σου εύχομαι υγεία μέσα από την
1: Όλος ο κόσμος είναι καλά, αλίμον.
2: Χάρηκα που σε άκουσα και θα με θυμηθείς από Σεπτέμβρη και μετά, θα τα ξαναπούμε. Ίσως να αργήσω λίγο. Σε ακούω καθημερινά, δεν σε χάνω με τίποτα
1: ποτέ. Από Σεπτέμβρη και μετά έχει ο Θεός, δεν ξέρω δεν έχει βγει το πρόγραμμα ακόμα. Ωραία. Δεν λέω ότι δεν θα είμαι στο πρόγραμμα, αλλά δεν το ξέρω. Μη σας πω και.
2: Πιστεύω ότι θα είσαι, γιατί.
1: Θα το δούμε, έχει ο Θεός μέχρι τότε. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία.
2: Είσαι αξιόλογο άτομο και σε ακούω.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Καλή σου μέρα,
1: γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το ΕΓΑΛΕ, ελάτε κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
3: Γεια χαρά.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
3: Τι κάνουμε. Λοιπόν.
1: Καλά, μισό λεπτό, κύριε Κώστα, πριν να πείτε το λοιπόν. Κύριε Μάρκο, για τις καταγγελίες Σαλμά εισαγγελέας. Εγώ δεν θα σχολιάσω. Εγώ θέλω αποδείξεις. Μισό λεπτό. Δεν λέω ότι αυτά που λέει ο κύριος Σαλμάς ισχύουν ή δεν ισχύουν. Αυτό το ξέρει ο κύριος Σαλμάς. Ο κύριος Σαλμάς ήταν στην κυβέρνηση, όχι εγώ. Ο κύριος Σαλμάς ήταν κυβερνητικός βουλευτής. Όταν ήταν κυβερνητικός βουλευτής δεν τα κατήγγειλε αυτά. Όταν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία τα κατήγγειλε. Άρα αύριο το πρωί θα πρέπει να τον καλέσει εισαγγελέας. Εγώ δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Δεν έχω γνώμη. Μπορεί να λέει αλήθεια, μπορεί να μην λέει αλήθεια. Το ξέρω. Δεν το ξέρω. Να σας πω τι με βολεύει, τι μου αρέσει. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πόσο ισχύουν αυτά που λέει. Αύριο το πρωί, χτες έπρεπε να τον είχα λύσει. Σήμερα ο εισαγγελέας για να τον πει, έλα εδώ. Τι είναι αυτά που λες. Έχω δίκιο, κύριε Κώστα.
3: Βεβαίως.
1: Εγώ τι να πω.
3: Βεβαίως, ναι, βέβαια. Βεβαίως. Άμα είναι εκεί πέρα.
1: Όταν βγαίνει ένας βουλευτής εν ενεργεία και λέει κάποια πράγματα,
3: βεβαίως,
1: πρέπει να τον καλέσει και να του πει, έλα εδώ. Τι είναι αυτό που λες. Πού είναι
3: αποδείξεις. Φέρε μου στοιχεία.
1: Έτσι. Και αν έχει αποδείξεις.
3: Έτσι.
1: Το συζητάμε. Αν δεν έχει, πάλι το συζητάμε.
3: Το συζητάμε. Έχει συνέπειες. Συνέπειες και με τις αποδείξεις και χωρίς αποδείξεις.
1: Πάντα. Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να πω κάτι.
3: Όχι,
1: γιατί
3: βέβαια.
1: Αυτό που όταν λέει κάτι ο Σαλμάς, το ξέρει ο Σαλμάς, εγώ το ξέρω.
3: Βέβαια, αυτό το
1: ούτε
3: ξέρω.
1: Να τον αμφισβητήσω μπορώ.
3: Όχι.
1: Ούτε να τον διαψεύσω μπορώ.
3: Ναι, βεβαίως.
1: Αλλά πρέπει όταν κάνει μια καταγγελία να μπορεί να την αποδείξει και να τον καλέσει κάποιος να την αποδείξει.
3: Ακριβώς. Έτσι είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, γιατί πέταξες μια τάκα, δεν ξέρω, μπορεί να το πιάσα εγώ το λάθος, το πονηρό το μυαλό μου. Είπες για το Σεπτέμβριο ότι δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Λοιπόν.
1: Όχι, δεν είναι πονηρή ατάκα.
3: Όχι, όχι,
1: εγώ
3: το σκέπτομαι, έτσι.
1: Όχι, μην το σκέφτεστε,
3: σας
1: το λέω για να σας φύγει από τη σκέψη.
3: Ναι,
1: για να σας φύγει από τη σκέψη, η ενημέρωση που έχω είναι ότι γυρνάω την άδειά μου και ξεκινάει η εκπομπή.
3: Ναι.
1: Αλλά όταν θα βγει στο χαρτί θα σας το πω κιόλας.
3: Θα σου πεις, μπράβο. Άρα, λέμε Νίκο Χατζηνικολάου, από το Σεπτέμβριο και πάλι παρδάλι.
1: Αφήστε, εγώ δεν λέω τέτοιο πράγμα. Βλέπετε,
3: δεν
1: λέω πρώτο.
3: Εσείς
1: πρώτο.
3: Έχετε. Έχω. Ωραία,
1: εγώ δεν το λέω. Δεν λέω ότι δεν θα είμαι. Απλά δεν θέλω να πω κάτι ή να δώσω ένα ραντεβού για άνθρωποι είμαστε.
3: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι πονηρό από πίσω.
3: Εμείς, το μυαλό του ανθρώπου βάζει πολλά πράγματα.
1: Ναι, ναι, σας λέω, δεν υπάρχει κάτι.
3: Ο άνθρωπος σκέπτεται.
1: Σας λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι πονηρό από πίσω. Ξεκάθαρα το λέω.
3: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, φίλε μου. Εντάξει, με συγχωρείς, αλλά δεν το είπα.
1: Ναι, όχι, σας το λέω. Σας το λέω.
3: Ναι.
1: Ξεκάθαρα, εγώ πρώτα θα σου φεύγω να είμαστε καλά 10 του μήνα,
3: ναι,
1: και γυρνάω στις 23. 24 δουλεύω.
3: Μπράβο.
1: Μου έχουν πει ότι κάνεις εκπομπή.
3: Αυτό είναι.
1: Μόλις βγήκε στο χαρτί, θα σας πω, παιδιά, 24 υγεία να έχουμε, θα τα ξαναπούμε.
3: Αυτό είναι. Αυτό θέλουμε να μάθουμε και πριν. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Είσαι νατοϊκός. Δεν πληρώνεις ΦΠΑ.
1: Ναι.
3: Έτσι, δεν πληρώνουν. Από τα εμπορεύματα που αγοράζουν οι νατοϊκοί. Για το λαό όμως, κύριε Μητσοτάκη, είναι δημοσιονομικά αδύνατη. Αδύνατο το να καταργήσει το ΦΠΑ. Έτσι.
1: Ναι.
3: Για τους νατοϊκούς, λεφτόδεντρα υπάρχουν, κύριε Πρωθυπουργέ. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Υπάρχουν.
3: Γιατί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έλα να σας πω, αυτό δεν είναι τωρινός νόμος, είναι παλιός, και Πάσο και ΣΥΡΙΖΑ τον έχουν υποστηρίξει, έτσι. Βέβαια.
1: Γιατί τι θα κάνανε.
3: Αυτό είναι, όχι από τώρα, είναι του 1993 και τροποποιήθηκε, αναπληρώθηκε επί Πασόκ, βέβαια, έβαλε και άλλα το πίπερο το Πασόκ, και μετά πάλι και ο Τσίπρας, ας πούμε το 18, και αυτό έβαλε και σάλτσα και άλλα το πίπερο. Δηλαδή, κατάλαβες. Και τι λέει ένα παράδειγμα, ας πούμε, λέει. Ότι, δηλαδή που δεν μπορούν να πληρώσουν ΦΠΑ, δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Την κατασκευή, βελτίωση και επισκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και έργων κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Την κάλυψη προσωπικών αναγκών των αλλοδαπών στρατιωτικών, πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ, έτσι. Και εξαρτημένων από τα πρόσωπα και τα μέλη της οικογένειάς τους. Δηλαδή, άμα αγοράσουν κάτι οι άνθρωποι, δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Έχουν φτιάξει ένα νόμο εκεί πέρα και πρέπει να το δηλώσεις. Έτσι. Εφοδιασμό στα κηλικία, απαγορεύουν τα πράγματά τους εκεί πέρα. Δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Και του πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ.
1: Κύριε Κώστα, συγγνώμη που σας διακόπτω.
3: Ναι.
1: Η Ελλάδα.
3: Ναι.
1: Ο βασικός στόχος που έχει θέσει η Συμμαχία,
3: ναι,
1: για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ,
3: ναι,
1: είναι το 2% του ΑΕΠ της κάθε χώρας που συμμετέχει.
3: 7 δισεκατομμύρια δίνουμε.
1: Περιμένετε. 2% του ΑΕΠ. Εμείς, ναι, ξέρετε πόσο δίνουμε στο ΝΑΤΟ.
3: 5.
1: Το 3,5%.
3: 3,5, ναι, και θα το πάει 5, ναι. Επεκαλύπτουμε.
1: Περίπου 9,6 δις ευρώ.
3: Εγώ σας είπα 7, σας είπα λίγο γιατί ήταν με το παλιό.
1: Εγώ σας είπα με το καινούργιο.
3: Ναι. Καταλάβατε. Και εκεί πέρα κύριε Πρωθυπουργέ, για τον
1: αναμένεται
3: εργαζόμενο...
1: Αναμένεται μέσα στο 2026.
3: Ναι.
1: Αναμένεται.
3: Ναι.
1: Έτσι, να δαπανίσουμε για τον ΝΑΤΟ.
3: Ναι.
1: Πόσο είναι μισό λεπτό... 11 δισεκατομμύρια δολάρια, 9,6 δισευρώ.
3: Μάλιστα.
1: 3,5.
3: Πληρώνουμε χρήματα για να σκοτωθούμε.
1: Βάζει στόχο, βάζει μάλλον ως όριο κατώτερο το 2%. Και εμείς σχεδόν δίνουμε τα διπλάσια. Δεν δίνουμε τα διπλάσια, σχεδόν τα διπλάσια. Περιμένετε κύριε Κώστα, μισό λεπτό.
3: Ώρα,
1: ένα λεπτάκι ακριβώς. Ευχαριστώ.
4: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Real FM. Η ώρα είναι μία.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Γνήσια ενημέρωση παντού.
15: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Ελάτε, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
1: Γεια χαρά. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Έγραφο που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε μεγάλες αλυσίδες ιδανικής ενημερώνει έτσι στα καταστήματα του ταμείες για τη διαδικασία απαλλαγής του ΦΠΑ από τους πελάτες του ΝΑΤΟ.
0: Δεν το ξέρω αυτό, θα το δω.
1: Βεβαίως είναι, κύριε.
0: Όχι, δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε, δεν το ξέρω, απλά θα το δω, ναι.
1: Να το δεις. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Τετάρτη 22 του Ιούλη, έτσι, σελίδα 7 ριζοσπάστης, παρακαλώ. Έχει και φωτοτυπίες, έχει και τα πάντα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κώστα, επειδή έρχονται και μηνύματα. Εγώ δεν είπα ότι. Εγώ είπα τι δίνουμε. Όχι, επειδή έρχονται μηνύματα, εγώ είπα τι δίνουμε στο ΝΑΤΟ. Δεν είπα ούτε αν πρέπει να τα δίνουμε, ούτε αν. Γιατί και αν είμαστε έξω από το ΝΑΤΟ, κάπου αλλού θα τα δίναμε.
1: Μα μισό λεπτό, εδώ πέρα ψωνίζουν οι άνθρωποι του ΝΑΤΟ και δεν πληρώνουν ΦΠΑ, καταλαβαίνεις. Δηλαδή την ίδια στιγμή η κυβέρνηση απορρίπτει, α πούμε, σταθερά. Το αίτημα για ουσιαστική μείωση της κατάργησης του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατάς λαϊκής κατανάλωσης και λέει «Α, θα πέσουμε έξω το ένα και άλλο, δεν έχουμε λεφτά, ξέρω εγώ κάτι παραμύθια της καλυμάς, κύριε Μητσοτάκη». Τι είναι αυτά. Εδώ και τώρα απαιτούμε, κύριε Μητσοτάκη, τα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, έτσι τα βασικά είδη, εδώ και τώρα κατάργηση του ΦΠΑ. Τελείωσε. Αρκετά. Αρκετά μας έχετε κατακλέψει, να πούμε. Ειδικούς φόρους, έμεσους φόρους, έμφυα, δεν ξέρω τι άλλους φόρους, ό,τι κινείται, ό,τι κινείται, φορολογείται, το ένα και το άλλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, να πούμε. Και στους Αμερικάνους και στις οικογένειές τους χαρίζεται το ΦΠΑ. Εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία μας, κύριε Πρωθυπουργέ. Αφήστε τα γεσμέν επιτέλους. Τα γεσμέν να τα αφήσετε. Κοιτάξτε τον ελληνικό λαό. Δεν τον κοιτάτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Έχετε γίνει νινίκος, νενέκος των ξένων δυνάμεων. Έτσι μου αποδεικνύει. Επιτέλους. Μην το παρακάνετε. Άλλο ρε παιδιά πάλι. Αυτοί οι Ισραηλινοί έχουν κατασπάξει εκεί πέρα τους Παλαιστίνιους. Ο Παλαιστινιακός λαός θρηνεί καθημερινά τα παιδιά του. Τα παιδιά του. Πάνε εκεί, τους γκρεμίζουν τα σπίτια. Τα σπίτια. Οι έπικοι, αυτοί εκεί πέρα που έχουν κουβαλήσει όλα τα κακοποιά στοιχεία από όλες τις χώρες, έχουν. Γι' αυτό το Ισραήλ έχει πάει 6 εκατομμύρια, πόσο είναι. Έχουν όλα τα κακοποιά στοιχεία, τα έχουν μαζέψει εκεί πέρα. Εκεί πέρα και τους τα χρηματοδοτούν. Τους δίνουν μισθό, τους χτίζουν σπίτια εκεί, γκρεμίζουν τις περιουσίες. Σκοτώνουν οικογένειες Παλαιστινίων, τους κλέβουν, μέχρι τα πρόβατα τους κλέβουν. Τα πρόβατα τους κλέβουν, τους έχουν ρημάξει. Τους έχουν ρημάξει. Λοιπόν, και τι άλλο βρε, οι απάνθρωποι. Ισραηλινό σχέδιο για φυλακές με κροκόδιλους. Άκουσον.
0: Δεν το καταλάβω αυτό, τι είναι.
1: Κροκόδιλους, παιδί μου. Ναι, θέλει να φυλάνε τις φυλακές κροκόδιλοι, λέει, για να μην επιτρέπουν οι Παλαιστινοί. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το προηγουμένο δυτικό κράτος της Μέσης Ανατολής που το λένε αυτοί εκεί πέρα. Κούνια που τους κούναγε. Φτάνει στο σημείο να ξέρω εγώ να βάλει τους κορκόδους του Νείλου. Ναι, να φυλάνε τους Παλαιστίνιους κρατημένους να μην την κοπανίσουν από τη φυλακή. Ναι, πραγματικά. Αυτό το έχω να πω καιρό. Και ένας υπουργός εθνικιστής από το εκεί πέρα, άλλη φασιταριά να πούμε, το υποστήριξε. Το υποστήριξε και λέει ναι, λέει έτσι λέει. Το είχε κάνει από το 25 το Δεκέμβρη. Το είχαν δηλώσει να γίνουνε. Δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή με λίγα λόγια αυτό το κράτος μόνος του θα βγάλει τα μάτια του, διότι δεν το έχουν καταλάβει. Θα κάνουνε παγκοσμίως στον κόσμο να μισήσει αυτό το κράτος και θα την πληρώσουν ποιοι. Θα την πληρώσει ο λαός του Ισραήλ. Θα την πληρώσει. Και είναι αμαρτία από το Θεό. Και επειδή έχει φασιστοναζιστικές κυβερνήσεις. Ακού λέει κροκόδιλους λέει. Θα τους φέρει, ναι. Από τον Νείλο εκεί πέρα που έχουν κροκόδιλους, μωρέ. Ναι. Γύρω στις γύρω και στις φυλακές θα μην μπορέσουν αυτοί να. Να την κοπανάνε, να αποδράσουν, ας πούμε, οι φυλακισμένοι. Ναι, λες, κατάλαβες. Λοιπόν, πάλι τι άλλο τώρα, ένα άλλο πράγμα, ρε φίλε.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ναι, ολοκληρώνω. Εδώ πέρα η κυβέρνηση βάζει κόφτες. Βάζει κόφτες στους ανθρώπους αμαία, με αμαία. Τους βάζει κόφτες.
0: Πού βάζει κόφτες?
1: Δηλαδή, ναι, βεβαίως, στις αναπηρικές συντάξεις. Εδώ πέρα, κύριε, το ξέρετε
0: το
1: ότι...
0: Είδατε αυτό.
1: Ναι, τα μπαστούνάκια και τα καρατσάκια τα αγοράζουν οι άνθρωποι με δικά τους λεφτά. Με δικά τους λεφτά τα αγοράζουν.
0: Ναι, πληρώνουν, πληρώνουν κάποια συμμετοχή.
1: Ναι, πληρώνουν, ναι. Ενώ, ναι, πληρώνουν κάποια
0: λέτε
1: συμμετοχή.
0: Λέτε ότι θα έπρεπε να δίνονται δωρεάν.
1: Έπρεπε να δίνονται δωρεάν.
0: Είναι ένα θέμα,
1: είναι,
0: το ακούω αυτό.
1: Είναι πράγματα αυτά, κύριε Μητσοτάκη. Μετά ασχολείστε και πάτε εκεί και κάνετε φιέστες για...
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι τωρινό.
1: Κάτσε και τι θα κάνουμε τώρα.
0: Όχι, όχι,
1: δεν είναι τωρινό το ένα, δεν είναι τωρινό το άλλο. Δηλαδή θα τα αφήσουμε
0: θέλω...
1: να πηγαίνει.
0: Άλλο
1: έτσι.
0: Προσπαθώ να σας πω. Ότι και πριν από 10 χρόνια, για να πάρεις ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, το πιο απλό, από το πιο απλό μέχρι έναν. Το πιο απλό είναι με μανιδέλα.
1: Μάλιστα.
0: Για να σας δώσω, καταλάβετε. Μέχρι ένα πιο σύνθετο που έχει, ας πούμε, κοντρόλ για να μπορεί ο. Το ανάπηρος να μπορεί να, εάν έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετείται, να κάνει κάποιες κινήσεις. Το ποσό της συμμετοχής αρκετά υψηλό. Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι τα δίνανε δωρεάν και τώρα δεν τα δίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Εμπόριο είναι όλα.
1: Εμπόριο να πούμε. Εμπόριο, ναι. Βγάζουν, θέλω να βγάλουν. Δηλαδή το θεωρούν κόστος, δηλαδή. Έτσι, για δωρεάν στις δομές και υπηρεσίες για την πρόληψη, για τη θεραπεία και αποκατάσταση των αμαία. Το θεωρεί κόστος η κυβέρνηση. Αυτή την κυβέρνηση έχουμε σήμερα.
0: Τώρα, συγγνώμη που θα σας το πω, κύριε Κώστα, συγγνώμη που θα σας το πω, μπορώ να σας στεναχωρήσω, μάλλον δεν θα σας στεναχωρήσω.
1: Όχι,
0: αλλά υπάρχει και άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι στην κυβέρνηση, που είχε πει κάποτε ότι δεν πεθαίνουν και ηλικιωμένοι.
1: Και τώρα η λύθη...
0: Όχι, όχι, αφήστε τη.
1: Δηλαδή σκέφτεται κάποιος μια ηλικιότητα και έχει το θράσος και το ξεστομίζει. Αυτός τώρα τι είναι, λέγεται άνθρωπος. Άνθρωπος πρέπει να υποστηρίζεις το δίκαιο του φτωχού, κύριοι, αν θέλετε να λεγόσαστε άνθρωποι. Και να αγωνίζεστε για το δίκαιο του φτωχού, αν θέλετε να λεγόσαστε άνθρωποι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή τώρα, κύριε, τι θα γίνει. Αυτή είναι η καπιταλιστική οικονομία. Χωράει, ας πούμε, 7 δισεκατομμύρια ευρώ για το ΝΑΤΟ, εξοπλισμούς και τους άλλους τους ομίλους επιχειρηματικούς. Εξαντλείται όμως, είναι για να καλύψει καθολικά τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Αυτό είναι.
0: Καλό
1: καταλάβατε.
0: Βράδυ.
1: Ναι, οι ευαίσθητοι. Αυτός είναι, κύριε, ο καπιταλισμός.
0: Καλό ξημέρα.
1: Δεν υπάρχει στον καπιταλισμό ανθρωπιά, κύριε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κωστά.
1: Άνθρωπος, ναι, δεν υπάρχει στον καπιταλισμό ανθρωπιά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Να το έχετε, να το καταλαβαίνετε και να το ξέρετε.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Μόνο στο σοσιαλισμό.
0: Με τη ζέστη, πώς θα πήγαμε
1: σήμερα.
0: Με τη ζέστη, πείτε μου, πώς θα πήγαμε σήμερα. Για να κλείσουμε.
1: Μπορείτε.
0: Με τη ζέστη, πώς θα πήγαμε.
1: Με τη ζέστη, να σου πω, δεν βγαίνω έξω το πρωί.
0: Καλά κάνω.
1: Δεν βγαίνω το μεσημέρι.
0: Α, προσέχετε, εντάξει.
1: Μπορώ να πω, όχι,
0: εντάξει, αυτό.
1: Όχι, έχω, επειδή εγώ δεν μπορώ το air condition, η γυναίκα, έχω ανεμιστήρα.
0: Ανεμιστήρα.
1: Είναι μια χαρά το ανεμιστήρακι. Ωραίος ανεμιστήρας, με δροσίζει. Όχι, δεν μπορώ το air condition και το βράδυ το ανοίγω στην κρεβατοκάμερα και κάνα μισάωρο και μετά το κλείνω και
0: άμα δροσίζει το δωμάτιο,
1: μετά γίνεται κλειστή η πόρτα, είναι ωραία. Κατάλαβες. Ναι. Έτσι το έχω βρει και είμαι.
0: Καλό βράδυ, κύριε Κώστα.
1: Θα το περάσουμε.
0: Θα το περάσουμε. Με λίγη προσοχή. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, άντε, καλή δύναμη.
0: Γεια σας και εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ. Γεια. Μου έχει στείλει εδώ ο Πουαρό ένα μήνυμα. Αλλά πολλά μήνυματα έχουν έρθει, 123 μηνύματα. Τώρα τι θα προλάβω, δεν ξέρω. Κύριε Μάρκο, χαίρομαι που η απάντησή μου σας κάνει. Δεν συμβαίνει συχνά. Κάποιοι λέει αναγκάζονται, η Λιμπερασιόν το γράφει. Λοιπόν, έψαξα και βρήκα το άρθρο της το ρεπορτάζ της Λιμπερασιόν. Το υπογράφει ο Φαμπιέν Περιέρ, ο οποίος είναι ανταποκριτής. Δεν το υπογράφει Έλληνας και έχει μια σημασία αυτό. Λέει λοιπόν η Λιμπερασιόν για την Ακρόπολη, είναι άκρος δυσφημιστικό το άρθρο, το ρεπορτάζ, θέλω να σας πω. Λέει λοιπόν, γιατί μπήκα στο site της Liberation και διαβάζω μέχρι ενός σημείου, γιατί μετά είναι συνδρομητική. Στους πρόποδες της Ακρόπολης στην Αθήνα, ένα ζευγάρι Γερμανών μαλώνει τα παιδιά τους. Σταματήστε να μαλώνετε, αναγκαστήκαμε να κατεβούμε εξαιτίας σας. Φτάνει πια. Ο Σβέν, πατέρα, 40, εξηγεί στη Liberation. Πληρώσαμε 30 ευρώ για τη εισιτήριά μας. Ο μικρός χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Δεν υπάρχουν στην κορυφή. Όλοι κατεβήκαμε ξανά και δεν μας αφήνουν να μπούμε ξανά. Έπειτα αναστέναξε. Αυτή η ζέστη των 38 βαθμών δεν είναι εύκολη για κανέναν. Λίγο αργότερα, δύο Γαλλίδες βγαίνουν από τον αρχαιολογικό χώρο. Η Νούρα, η οποία διευθύνει ένα σύλλογο με αναπτυξιακό προσανατολισμό, εξηγεί. Ευτυχώς είχαμε ρωτήσει εκ των προτέρων αν υπήρχαν τουαλέτες πάνω. Μας κατεύθυναν σε αυτές ακριβώς πριν τα τουρνικέ εισόδου. Αλλά το χειρότερο είναι για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί πάνω, μερικές φορές σε φυλάκια στον καυτό ήλιο. Οι συνθήκες τους είναι άθλιες. Έχει μαρτυρίες τουριστών. Και έχει και εργαζόμενους. Τώρα λέει θέλουν να δημιουργήσουν μια εταιρεία που θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εστίασης στο χώρο. Αρμέγουν τους τουρίστες και μετατρέπουν τον ιερό βράχο σε εμπόρευμα. Ένας εργαζόμενος άλλος δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο διαγωνισμός προκήρυξε το Υπουργείο Πολιτισμού συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη διαχείριση του συστήματος έκδοσης και ελέγχου των ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Δεν είναι οι πλειοδότριες εταιρείες δεν είναι σε θέση να προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής. Προβλέπονται, λέει, VIP επισκέψεις στον αρχαιολογικό, δεν το ξέρω αυτό, οι οποίες κοστίζουν 5.000 ευρώ και επιτρέπουν στους επισκέπτες να αποφεύγουν τον συνωστισμό. Πέρσι πραγματοποιήθηκαν, λέει, περίπου 70 τέτοιες ιδιωτικές επισκέψεις. Η Liberation τα λέει αυτά. Αυτό βέβαια ελέγχεται για τα 5.000, για να είμαι ειλικρινής. Σύμφωνα με την εφημερίδα, 4,5 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τον Ιερό Βράχο κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο κάθε μέρα 12.000 επισκέπτες. Το 2021 η ίδια εφημερίδα είχε γράψει άρθρο για τον Ιερό Βράχο που είχε ως τίτλο «Ακρόπολη τσιμενταρισμένη και παραμορφωμένη ομορφιά». Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Είναι. Καλλιγουλά. Έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, ότι ο κάθε ένας ακροατής, φίλος, φίλη, ανάλογα με το τι πιστεύει, κατακυραυνούν τα υπόλοιπα. Μου γράφει εδώ Καλλιγούλας, ενώ λέει στον κομμουνισμό ήταν τόσο πολλοί ανθρωπίστες που έστειλαν κάτι εκατομμύρια στα γκούλαγκ. Το 99% του ποσού δεν πάει στο ταμείο του ΝΑΤΟ. Είναι χρήματα που ξοδεύει το ελληνικό κράτος για το δικό του στρατό. Γιατί δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα δω τις δαπάνες και θα σου πω. Για το 99% που μου λες. Μου φαίνεται ακραίο και υπερβολικό το 99%, αλλά θα το δω. Εγώ είπα τι δίνουμε στο ΝΑΤΟ. Ποια είναι η συνεισφορά μας. Τώρα, ναι, προφανώς αφορούν και τις αγορές που κάνουμε, αλλά για το 99% δεν είμαι σίγουρος. Στη Ρόδο μου γράφει εδώ ο Νικόλας, οι Εβραίοι όταν ψωνίζουν από μου λέει κάποιο μαγαζί και άλλα μαγαζιά, παίρνουν το ΦΠΑ πίσω, υπάρχει ειδικό ταμείο. Το tax free, μισό λεπτό τώρα, το tax free που αφορά τους κάποιους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρχε, νομίζω υπάρχει ακόμα. Γιατί είναι μπούρδα το τα δίνουμε για το ΝΑΤΟ, δεν δίνουμε για το ΝΑΤΟ. Θα δω ακριβώς τα ποσοστά, δεν είμαι... δεν έχω τα ποσοστά αυτή τη στιγμή. Κύριε Σπύρο, δεν κάνω κανένα αγλάισμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι αν θεωρείτε ότι οι απόψεις των συνακροατών δεν είναι σοβαρές, μπορείτε να μην ακούτε. Δεν σας υποχρεώνει κανείς. Για να ακούτε ραδιόφωνο δεν πληρώνετε. Δεν έχετε κόψει εισιτήριο. Δεν σας παίρνουμε τα λεφτά. Αν θέλετε ακούτε, αν δεν θέλετε δεν ακούτε. Διαβάζω την κριτική σας όπως βλέπετε. Πρώτον, δεν είναι θέμα του τι επιτρέπω και τι δεν επιτρέπω. Η εκπομπή έχει γραμμές ανοιχτές επικοινωνίας και βγαίνουν οι ακρότες και λένε την άποψή τους. Δεν σας αρέσει. Δεν έχω αντίρρηση. Απλά σας απαντώ. Το διοικητήριο του τάγματος Αζόφ διόρισε αρχιστράτηγο Ζελένσκι. Δεν το ξέρω που άλλο πρέπει να το δω. καλά. Δεν διαγράφει γι' αυτό ο κύριος Σαλμάς από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μιχαλή, κουβέντα κάνουμε. Το έχω ξαναπεί. Αν είναι να είμαι μέτοχος, δεν έχω λόγο να είμαι εδώ. Ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Λάζαρος, γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, πόσο έχετε? 9 βαθμοί κρύο. Φίλε Αριστοτέλη, 40 βαθμοί. Δε Γιάννη, άσε με να ψάξω να βρω πόσο δίνουμε για το ΝΑΤΟ. Εσύ μου λες 99%, εγώ σου λέω θα ψάξω να βρω. Όχι, δεν δίνουμε. Καλημέρα Μανώλη, παρακολουθώντας συζήτηση κάθομαι και σκέφτομαι και με ένα πρόχειρο ψάξιμο διαπιστώνω ότι 13η και 14η σύνταξη μισθός στο δημόσιο θα στήχιζε για όλους περίπου 5 δις, δηλαδή τα μισά από αυτά που έχουμε υποχρέωση να δώσουμε στο ΝΑΤΟ, δηλαδή με λίγα λόγια αν δίναμε το 2% όπως δίνουν οι περισσότερες χώρες για εξοπλιστικά θα μπορούσαμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα στο λαό και να σου πω και το τρίκ που εννοείται θα στήχιζε λιγότερο στην κυβέρνηση διότι έμεσα ή άμεσα το 15 με 20% για να μην πω 30 θα πήγαινε στο φόρο, οπότε κοστολογημένα θα μπορούσε να ήταν και γύρω στα 4 δις για να δεις πόσο μακριά είμαστε από την πραγματικότητα και τι ενοχές έχουμε. Ναι, δεν ξέρω τώρα, κύριε Νίκο μου από το Βερολίνο, χαιρετισμούς κιόλας, πώς κάνετε τον υπολογισμό. Νομίζω ότι 13η θα την ανακοινώσει στη ΔΕΘ, αλλά θα είναι στο ύψος της Εθνικής, εκεί γύρω στα 4. Παραπάνω από τα 3, 4 κάτι. Παραπάνω από τα 3 που είναι να δώσει το Νοέμβριο, αλλά πάντως θα βαφτιστεί 13η εν πάση περιπτώσει. Νομίζω, έχω μία πληροφόρηση ότι κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Θα το δούμε. Έχει ο Θεός. 19 λεπτά μετά τη μία. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: 25 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιάννη, θα με επιτρέψεις να κάνω εγώ το, να ψάξω εγώ για τον ΝΑΤΟ. Τώρα εσύ μου στέλνεις κάποια πράγματα και το μυαλό μου αυτή τη στιγμή δεν είναι καθαρό για να τα διαβάσω και να δω τι λένε. Θα το ψάξω και θα το πω. Δεν είναι. Μην βιάζεσαι. Να υπάρχει βιασύνη. Αλίμονο. Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα, Ιωσήφ.
1: Καλά, φίλε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι?
0: Προσπαθώ.
1: Συγγνώμη για νωρίτερα. Απλά κάτι έτυχε με τη δουλειά και ξέρεις, τη δουλειά είναι δουλειά.
0: Καλά, τι είναι. Δουλειά προηγείται, νίτ. Εξάλλου και εγώ εδώ τη δουλειά μου κάνω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε...
1: εντάξει, σίγουρα. Αλλά δεν θέλω να χαλάσω τη δικιά σου δουλειά.
0: Όχι, δεν είπα να πει.
1: Χαιρετίσματα πολλά στον Αυγολέμονο.
0: Να πω ότι ο Αυγολέμονος είχε ένα... έκανε μια επέμβαση, καλά είναι. Και για κάνα μήνα μου είπαν ότι είναι, τέλος πάντων, όχι η νοσηλεία, αλλά είναι σε μια αποκατάσταση.
1: Α, επεραστικά του τότε.
0: Ναι, καλά είναι.
1: Ελπίζω αν ακούει να μ' ακούσει και του εύχομαι την καλύτερη ανάρρωση.
0: Ναι.
1: Και μακριά από γιατρούς στο μέλλον, εύχομαι.
0: Εντάξει, όσο είναι δυνατό.
1: Αναγκαίο κακό, βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατροί, δικηγόροι, όλα αυτά, αναγκαίο κακό. Παπάδες. Χαιρετισμού στον Ξηρομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, τον Μπούμερα, την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο και όποιος έχω ξεχάσει. Ζητώ συγγνώμη.
0: Ναι,
1: Μανώλη, θέλω να σου πω έτσι, επειδή ακούω κάποια πράγματα εδώ πέρα στον αέρα και προβληματίζομαι και για μένα νομίζω η Ελλάδα είναι τρεις κατηγορίες. Είναι αυτοί που είναι, έχουν βολευτεί κάπου και θα το αναλύσω λίγο αυτό μετά αν μου επιτρέψεις.
0: Ναι.
1: Αυτοί που ελπιστούν να βολευτούν κάπου και αυτοί που την κάνουν και έχουν ξεφύγει. Και όταν λέω τι κάνουν, δηλαδή έχουν φύγει στο εξωτερικό γιατί δεν αντέχουν άλλο αυτό το να μην πω τι.
0: Ναι.
1: Μάλλον τέσσερις, συγγνώμη. Και αυτοί που κάθονται και υποφέρουν. Τους ξέχασα εκείνους που περάδες. Λοιπόν,
0: να
1: μου επιτρέψεις να πω δηλαδή τι θέλω να πω. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει κάποια πράγματα εξαιρετικά περίεργα στην Ελλάδα για τα οποία δεν νομίζω να ευθύνεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Όπως?
1: Δηλαδή, πας σε μία τράπεζα. Λέει η τράπεζα ανοίγει 8 η ώρα. Έτσι. 8 η ώρα λέει ανοίγει. Το έχει απ' έξω εκεί πέρα, το γράφει.
0: Ναι.
1: Το λέει ας πούμε εκεί πέρα. Και δεν έχω δει ποτέ μια φορά
0: από τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ.
1: Συγγνώμη.
0: Χαιρετισμούς από τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ.
1: Χαιρετισμούς να το πεις και πού είναι. Συγγνώμη. Χαιρετισμούς στον Αριστοτέλη. Εύχομαι να είναι καλά άνθρωπος. Δεν έχω δει μια τράπεζα ποτέ στην Αμερική να ανοίγει 8 και 1. 8 λέει 8 ανοίγει.
0: Ναι.
1: Εδώ πας σε μια τράπεζα απ' έξω, τη στείνεις ας πούμε ένα τέταρτο νωρίτερα. Εδώ εκεί συγγνώμη θέλω να πω. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Η τράπεζα ανοίγει στις 8 η ώρα, τη στείνεις εσύ ένα τέταρτο νωρίτερα απ' έξω γιατί θα υπάρχει ουρά εννοείται. Και,
0: ναι δεν ξέρω αν έχει και τόση ουρά αλλά θα σου πω. Πες.
1: Ναι, αναλόγως που είστε.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάει 8 και 4, 8 και 20 και περιμένεις ακόμα σαν το να μην πω τι, να ανοίξει η τράπεζα.
0: Θες να σου πω το χειρότερο.
1: Ναι, να μου πεις. Πες ναι.
0: Στην εσύ θα μου πεις για την Αμερική, γιατί εγώ δεν ξέρω. Αν χρειαστείς στην Αμερική λεφτά στις 5 ώρα τα ξημερώματα.
1: Πας ένα μηχανάκι και τα βγάζεις.
0: Μπράβο. Την Πέμπτη που μας πέρασε, ναι, ξημερώματα Παρασκευής. Την Πέμπτη την προηγούμενη δεν χρειάστηκε να μπω στο νοσοκομείο.
1: Ωραία, πάμε.
0: Ναι, και βγήκα. Να σε καλά. Και βγήκα ξημερώματα Κυριακής. Παίρνω λοιπόν ταξί. Και του λέω να σταματήσουμε. Μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει δεν έχω. Εντάξει, του λέω. Δεν έχω POS. Ναι, εντάξει, του λέω εκεί. Είχε ρε παιδί μου τώρα ήταν έκλεινε.
1: Όχι για τον ταξιτζή, για το που πάει η κατάσταση.
0: Έκλεινε τη βάρδια το άνθρωπο, εντάξει δεν το συζητώ.
1: Εγώ κατάλαβα που πάει η κατάσταση.
0: Δεν έβρισκα ταξί, εν πάση περιπτώσει μου λέει να σε πάω, μου λέει αν θες, μου λέει μετρητά. Εντάξει του λέω. Απλά του λέω επειδή δεν έχω. Δεν σου λέω την τεραπεία, θα σταματήσουμε του λέω. Φεύγουμε από το Αλεξάνδρα, φεύγουμε δηλαδή απέναντι από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Ανεβαίνουμε τη Μεσογείο, σταματάμε.
1: Οι Αμερικανοί φταίνουν και γι' αυτό, είδες.
0: Περίμενε,
1: και γι' αυτό οι Αμερικανοί ναι. πάλι φταίνουν.
0: Σταματάμε σε μία τράπεζα. Σταματάμε σε μία τράπεζα που είναι σε σούπερ μάρκετ. Σε μηχάνημα που είναι σε σούπερ μάρκετ. Δεν δουλεύει. Είναι εκτός λειτουργίας. Σταματάμε στην τράπεζα που είναι στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Μάντεψε. Όχι. Δεν έχει μηχάνημα. Το μηχάνημα είναι πίσω από τις μπάρες. Δεν φαίνεται καν.
1: Κάτι το οποίο θα δεις στην ηλικία μου.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρεις κύπελο ποτέ.
0: Περίμενε. Ναι, περίμενε. Του λέω. Πάμε, βιαζόταν εντωμεταξύ γιατί θέλει να παραδώσει το ταξίδι. Εσύ θα μου πεις για την Αμερική, γιατί εγώ δεν ξέρω. Αν χρειαστεί στην Αμερική λεφτά στις 5 ώρα τα ξημερώματα.
1: Πα ένα μηχανάκι και τα βγάζει.
0: Μπράβο. Την Πέμπτη που μας πέρασε, ναι, ξημερώματα Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Την Πέμπτη την προηγούμενη δεν έφυγε. Χρειάστηκε να μπω στο νοσοκομείο.
1: Ωραία, πάμε.
0: Ναι, και βγήκα. Να σε καλά. Και βγήκα ξημερώματα Κυριακής. Παίρνω λοιπόν ταξί. Και του λέω να σταματήσουμε. Μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, δεν έχω. Εντάξει, του λέω. Δεν έχω POS.
1: Δεν έχει πώς.
0: Ναι, εντάξει, του λέω εκεί. Είχε ρε παιδί μου τώρα, ήταν.
1: Όχι για τον ταξιτζή, για το που πάει η κατάσταση.
0: Έκλεινε τη βάρδια του άνθρωπο, εντάξει, δεν το συζητάω.
1: Εγώ κατάλαβα που πάει η κατάσταση.
0: Δεν έβρισκα ταξί, εν πάση περιπτώσει, μου λέει να σε πάω, μου λέει να θες, μου λέει μετρητά. Εντάξει, του λέω. Απλά του λέω, επειδή δεν έχω, δεν σου λέω την τραπέζα, θα σταματήσουμε. Φεύγουμε από το Αλεξάνδρα, φεύγουμε δηλαδή απέναντι από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Ανεβαίνουμε τη Μεσογείο, σταματάμε.
1: Οι Αμερικανοί φταίνουν και γι' αυτό, είδες.
0: Περίμενε,
1: και γι' αυτό οι Αμερικανοί πάλι φταίνουν.
0: Σταματάμε σε μία τράπεζα. Σταματάμε σε μία τράπεζα που είναι σε σούπερ μάρκετ. Σε μηχάνημα που είναι σε σούπερ μάρκετ. Δεν δουλεύει. Είναι εκτός λειτουργίας. Σταματάμε στην τράπεζα που είναι στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Μάντεψε. Όχι. Δεν έχει μηχάνημα.

0: λέω. Δεν έχω POS.
1: Δεν έχει POS.
0: Ναι, εντάξει, του λέω εκεί. Είχε ρε παιδί μου τώρα, ήταν
1: έκλεινε. Όχι για τον ταξιτζή, για το που πάει η κατάσταση.
0: Έκλεινε τη βάρδια του άνθρωπου, εντάξει, δεν το συζητάω.
1: Εγώ κατάλαβα που πάει η κατάσταση.
0: Δεν έβρισκα ταξί, εν πάση περιπτώσει μου λέει να σε πάω, μου λέει να θε, μου λέει μετρητά. Εντάξει, του λέω. Απλά του λέω επειδή δεν έχω. Δεν σου λέω την τεραπεία, θα σταματήσουμε το λέω. Φεύγουμε από το Αλεξάνδρα, φεύγουμε δηλαδή απέναντι από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Ανεβαίνουμε τη Μεσογείον, σταματάμε.
1: Οι Αμερικανοί φταίνουν και γι' αυτό, είδες.
0: Περίμενε,
1: και γι' αυτό οι Αμερικανοί ναι. πάλι φταίνουν.
0: Σταματάμε σε μία τράπεζα. Σταματάμε σε μία τράπεζα που είναι σε σούπερ μάρκετ. Σε μηχάνημα που είναι σε σούπερ μάρκετ. Δεν δουλεύει. Είναι εκτός λειτουργίας. Σταματάμε στην τράπεζα που είναι στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Μάντεψε. Όχι. Δεν έχει μηχάνημα. Το μηχάνημα είναι πίσω από τις μπάρες, δεν φαίνεται καν.
1: Κάτι το οποίο θα δείξει την ηλικία μου.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρεις κύπελο ποτέ.
0: Περίμενε, ναι, περίμενε. Του λέω, πάμε, του λέω, βιαζόταν εντωμεταξύ, γιατί θέλει να παραδώσει το ταξί να το πάρει ο συνάδελφός του.
1: Εννοείται, καταλαβαίνω.
0: Πάμε, του λέω, να ανέβουμε τη Μαραθώνος, ενώ θα έπρεπε να μπούμε και να κατέβουμε μετά τη Μαραθώνος, έχει, του λέω, μια τράπεζα εκεί. Όντως, γιατί ξέρω, τρίτη τράπεζα, έτσι, τρίτο κατάστημα. Ναι. Κατεβασμένο το ρολό δεν μπορούσες να...
1: Ναι,
0: δεν μπορούσες να χρησιμοποιήσεις. Του λέω να σταματήσουμε σε άλλη... Ήθελα να αποφύγω το να σταματήσω σε άλλη τράπεζα, γιατί δεν ξέρω τι σου παίρνει για να κάνεις ανάληψη. Ναι. Και τι θα έκανα, 20 ευρώ ανάληψη θα έκανα.
1: Τα οποία θα γίνουν 40 μέχρι να μπορέσεις να τα βγάλεις.
0: Ναι, περίμενε τώρα. Σταματάμε σε άλλη τράπεζα, κατεβασμένο το ρόλο. 6 ώρα το πρωί, 6 και 4 το πρωί, 6 και μισή τι ώρα ήτανε, δεν μπορούσα να σηκώσω ένα εικοσάρικο να πληρώσω το ταξί. Το διανοείσαι.
1: Εν τω μεταξύ στην Αμερική. Το διανοείσαι. Άλλο καλό. Να σου πω κάτι άλλο.
0: Και
1: να
0: πρόσεξε, δεν είμαστε σε κανένα χωριό. Έχουμε διανύσει.
1: Μεγάλο χωριό είναι Αθήνα.
0: Βρε, ναι, θέλω να σου πω ότι δεν είμαστε. Έχουμε διανύσει. Τη μισή, έχουμε διανύσει ένα μεγάλο μέρος κεντρικό του λεκανοπεδίου.
1: Δεν τολμώ να ρωτήσω πώς διευθετήθηκε το θέμα.
0: Θα σου πω εγώ. Ο άνθρωπος, πες το, καλή την πίστη μου λέει να... Το όχι, του λέω, θα μπω στο σπίτι και θα βρω.
1: Δεν μπορούσατε να το κάνετε με Άρης.
0: Δεν ήθελε να βάλει τώρα, δεν του είπα κι εγώ για να είμαι ειλικρινής, τι να σου πω. Δεν μου δάμε, ήταν θα μου το πρότεινε. Και μπήκα στο σπίτι και μάζεψα κέρματα και του δώσα. Μου είπε να φύγω. Του είπα, ρε παιδί μου, δεν είναι, δεν θα χαθούμε. Όχι, του λέω, περίμενε.
1: Ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή τώρα για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι.
0: Τι να ξεκαθαρίσουμε.
1: Δηλαδή επειδή τα λεφτά τα έχει στην τράπεζα, νομίζω ότι είναι δικά σου. Για κάτσε καλά, ρε φίλε. Και ποιο είσαι εσύ να πούμε τώρα. Πας με τον τσαμπουκά εκεί πέρα να πάρεις λεφτά από την τράπεζα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ποιος είστε τώρα. Άντε μπράβο.
0: Που θες να πάρεις και λεφτά από το μηχάνημα.
1: Για
0: να πληρώσεις ταξί.
1: Λίγο. Άντε.
0: Έμα. Άμα περίμενες μισή ώρα πες, θα παίρνεις το λεωφόριο. Δεν θα πληρώνεις και ταξί. Άντε. Καραγκιοζάκο.
1: Καλό ρε να τραβάς τα μαλλιά σου ακόμα πιο πολύ.
0: Εντάξει. Για πες.
1: Στην Αμερική με μια debit μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και λες θέλω να πάρω cashback. Και σου δίνει εκεί πέρα πες το σούπερ μάρκετ.
0: Λεφτά.
1: Λεφτά από το λογαριασμό σου.
0: Ναι.
1: Φανταστικό.
0: Βολικό. Πολύ.
1: Ναι, αυτό ισχύει στην Ελλάδα.
0: Εδώ δεν βρίσκουμε μηχάνημα να σηκώσουμε λεφτά 6,5 ώρα το πρωί. Πλάκα μου κάνεις από εκεί και να ζητήσω λεφτά.
1: Θέλω να πας σε κανένα πέστο που έχει, ξέρω εγώ, μπουγάτσες και λοιπά. Να
0: θα μου φορέσουν τη φάνα, το πουκάμισο, το λευκό θα μου φορέσουν που τα βάζεις τα μανίκια από μπροστά και στα δέρνουν πίσω. Άσε με ρε
1: Ιωσή.
0: Δεν έχουμε και στην Ελλάδα. Και παγωτά έχουμε στα ψυγεία. Άσε μας ρε Ιωσή, πλάκα μου κάνεις.
1: Φαντάζεσαι να πηγαίνεις στο περίπτωμα πια σου δίνει πίσω κοσάρι.
0: Να πάω και να τους πω θέλω cashback. Πατήσουνε το κουμπί πανικού, θα έρθει η αστυνομία σε 3 λεπτά, θα είναι απ' έξω. Αυτό είναι τρελός.
1: Η αστυνομία ή κλούβα θα έρθει.
0: Ή ό,τι έρθει τέλος πάντων, ό,τι προλάβει.
1: Και μετά λένε γιατί κάνω τόση ώρα στο τηλέφωνο. Είμαι 5 λεπτά στο τηλέφωνο, τα 4 τα έχεις μιλήσει.
0: Μιλάω, εγώ το ξέρω.
1: Δεν πειράζει, είναι είδες πες το ψυχοθεραπεία. Δεν είναι
0: αυτό.
1: Ναι, τέλος πάντων, να σου πω, περιμένεις να πάει 8 και 4 να σε αφήσουν μέσα. Μετά πας 2-3 λεπτά προτού κλείσει η τράπεζα και δεν σε αφήνουν να μπεις μέσα.
0: Άμα έχεις ραντεβού.

0: άστο και το ραντεβού είναι παίρνει τηλέφωνο συνέχεια και δεν το σηκώνουν. Για να κλείσει το ραντεβού, να πας μέσω του app. Όλα στην Ελλάδα έχουν γίνει μέσω του app. Λοιπόν, εγώ κάτσε λίγο να σου πω πώς το πάω, γιατί το πάω έτσι επίτηδες. Το έχω κάνει πρόγραμμα πώς θα το πάμε. Λοιπόν, παίρνεις λοιπόν εδώ πέρα, ξέρω εγώ, μια εταιρεία, την Κολοπετινίτσα TV, παράδειγμα λέμε, έτσι. Έχουν εκεί πέρα, δίνουν, ξέρω εγώ, ίντερνετ, δίνουν TV, δίνουν τι δίνουν, δεν ξέρω τι θέλουν, δίνουν. Και πας λοιπόν εσύ και λες, έχω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, έχω την ταυτότητα π.χ. και θέλω να τους κάνω αυτόν τον άνθρωπο σύνδεση. Α, περάστε κύριε, πάρτε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα επιβεβαίωση δεδομένων. Πήγες με την ταυτότητα, παίρνω τα στοιχεία μια χαρά, σου φορτώνω 15 πακέτα και καληνύχτα σας.
1: Ναι.
0: Κανονίζουν και μια ημέρα εγκατάσταση, η οποία σου λένε θα είσαι μια εβδομάδα και θα βρουν σε 3 χρόνια και τέλος.
1: Ωραία.
0: Όταν όμως για κάποιο λόγο θέλεις να κάνεις διακοπή, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να βεβαιωθούν ότι όλα έχουν γίνει με το γράμμα του νόμου.
1: Οκ. Okay.
0: Καταλαβαίνεις τη διαφορά?
1: Ναι.
0: Όχι, λέω, μήπως δεν την καταλαβαίνεις τη διαφορά.
1: Εγώ την καταλαβαίνω.
0: Και αφού θα βεβαιώσουν όλα με το γράμμα του νόμου, θα σε κάνουν να περάσεις από 40 κύματα. Θα πρέπει να σε πάρουν τηλεφωνικώς από άλλο τμήμα να κάνουν επιβεβαίωση. Δεν φτάνει που πήγες εκεί κατηδίαν, είμαι υπεύθυνη δήλωση, είμαι εξουσιοδότης, είμαι οτιδήποτε ξέρω εγώ πήγες. Πρέπει εκεί πέρα να γίνουν 38.000 σφραγίδες. Ιδιωτική εταιρεία μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε.
1: Ναι, γιατί πρέπει να βεβαιώσεις κάποια πράγματα.
0: Όταν πήγες να κάνεις το συμβόλαιο, δεν έπρεπε αυτά τα ίδια πράγματα να βεβαιωθούν?
1: Ναι, αλλά για να γίνει πιο γρήγορα.
0: Α, γιατί να γίνει πιο γρήγορα η σύνδεση και να γίνει αργά η διακοπή?
1: Γιατί,
0: και με μικρές λέξεις, γιατί εγώ είμαι χαζός.
1: Θα σου πω, γιατί όταν κάνεις σύνδεση πληρώνεις, ενώ όταν κάνεις διακοπή σταματάς να πληρώνεις.
0: Σταματάς να πληρώνεις. Οκ. Okay. Μάλιστα. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει.
1: Και μάλιστα.
0: Και είναι μια χώρα.
1: Εκτός αν χρωστάς.
0: Ναι, είναι μια χώρα η οποία όμως είναι γεμάτη από τέτοιες αντιθέσεις, από τέτοια προβληματάκια. Προβληματάκια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, έρχεται ο άλλος που περνάει, που είναι στο αντίθετο ρεύμα, έτσι, με τη γουρούνα, γιατί αυτές οι πάπιες δεν είναι, οι βέσπες δεν είναι πια βέσπες, έχουν γίνει σε μέγεθος γουρούνας. Οι βεσπούλες οι παλιές, αν τις θυμάσαι, ήταν 10 πόντους σε φάρδος. Δεν ήταν 10, αλλά ήταν πόντους, 30.
1: Ναι.
0: Αυτά τα πράγματα τώρα έχουν γίνει ένα μέτρο σε φάρδος σχεδόν. Πόσο είναι, 50, 60, 70. Και μου βγαίνει ο άλλος, πατάει τη διπλή διαχωριστική, γιατί δεν ξέρω εγώ, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που είχα μάθει. Προπολεμικά, έτσι, προπολεμικά.
1: Προπολεμικά.
0: Έτσι.
1: Μετά ήρθε ο πόλεμος.
0: Μετά ήρθε ο πόλεμος, ναι. Τώρα για ποιο πόλεμο λέω, μπορεί να λέω το πόλεμο του Ιράν τώρα. Προπολεμικά. Έλεγε ότι δεν μπορεί να πατάς τη διπλή γραμμή. Είτε έχεις δίτροχο, τετράτροχο, ό,τι και να έχεις. Δεν βγαίνεις στο αντίθετο ρεύμα και το παίζεις, πώς το λένε, ηλεκτρικός καουμπόι σαν τον Ρόμπερ Ρέντφορντ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Ισχύει ακόμα αυτό ή έχει αλλάξει?
1: Όχι, τη διπλή κανονικά δεν την πατάς.
0: Δεν μπορεί να πας απέναντι. Αυτό
1: εντάξει, έχει ανοίγματα η διπλή και φαντάζομαι ότι...
0: Άμα δεν έχει ανοίγματα, άμα είσαι σε ένα κομμάτι που είναι ευθεία και δεν έχει στροφές, είναι συνεχόμενη, δεν μπορώ εγώ να πάρω το οτιδήποτε και να βγω στο απέναντι ρεύμα και να προχωράω.
1: Κανονικά δεν μπορείς.
0: Ρωτάω το κανονικά, άσε το κανονικά.
1: Αν σε σταματήσει εκείνη την ώρα, σου βεβαιώνει παράβαση.
0: Θα την κάνουμε την εκπομπή 8 μέρες.
1: Αν σε εκείνη την ώρα σε σταματήσει, θα σου βεβαιώσει παράβαση.
0: Ναι, αν σε σταματήσει.
1: Πρέπει να σε δει, ναι, τι να κάνω.
0: Ναι. Αν ο άλλος όμως έχει μισό χιλιόμετρο που πηγαίνει έτσι και πας εσύ να βγεις, γιατί έχει κάποιο παρκάρει και κάνει ξεφόρτωση και στα, να μην πω τι.
1: Εκεί δεν φταίει.
0: Εσύ προσπαθεί να πας καλιά σου.
1: Εκεί δεν φταίει.
0: Ο άλλος θα σου ζητήσει μετά τα ρέστα γιατί τον έκοψες, που πήγαινε εκεί πέρα σαν ηλεκτρικός καβαλάς.
1: Ναι, ισχύει.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι κάποια πράγματα. Είναι κάποια πράγματα, χιλιάδες τέτοια πράγματα, έτσι. Και βγαίνει μετά οποιοδήποτε και σου λέει, άχρε φίλε, φταίει το τάδε κόμμα. Και μια πολύ καλή κυρία εκεί πέρα στο σταθμό είχε πει το εξής, δεν φταίει το ότι έχει χαθεί η παιδεία, δεν υπάρχει παιδεία πια. Δεν υπάρχει παιδεία. Και καλή ώρα τώρα τον Αρτούρο, δεν ξέρω αν ακούει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα τώρα επί του θέματος αυτού. Ότι εγώ πιο πολύ πιο πολύ εμπιστεύομαι με έναν άνθρωπο από την Αλβανία να πω θα κάνουμε κάτι μαζί. Θα του πω είτε είναι μάστορα στην τεχνίδη, είτε πω φίλα να πιούμε ένα καφέ. Τι ώρα θα βρεθούμε στις 6, πού, στο τέτοιο μέρος. Ο άνθρωπος θα είναι εκεί 6 παρά. Ναι. Εάν το πεις με Έλληνα θα βρεθούμε στο τάδε μέρες του 6, μπορεί να πει 6 την τάδε ημερομηνία του χρόνου.
1: Εντάξει, εξαρτάται που θα πέσεις τώρα. Μπορεί και να. Μπορεί έτσι, μπορεί και αλλιώς.
0: Εγώ μιλάω για την πλειοψηφία τώρα. Είμαι έναν Έλληνα μάστορα. Θα του πεις, ρε φίλε, τι, τάδε το πρωί. Μετά από μία εβδομάδα αφού τον έχεις πάρει 18 φορές και δεν το έχεις σηκώσει, θα σου πει, ρε φίλε, και τι θέλεις. Κατάλαβες. Δεν έχω πρόβλημα. Πες στον άνθρωπο. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει, δεν θα έρθω, κάτι μου τύχε. Αλλά πες του το την ημέρα, πες του το την προηγούμενη. Μην τον πάρεις μετά από 3 μέρες τηλέφωνο και του ζητάς και τα ρέστα. Ενώ οι άνθρωποι που είναι από την Αλβανία, όταν λένε κάτι, το εννοούνε.
1: Ναι, γιατί θέλουν να πάρουν
0: δηλαδή,
1: τα λεφτά.
0: Δηλαδή, εγώ έχω φτάσει στο σημείο να αποφεύγω του Έλληνες.
1: Γιατί θέλουν να πάρουν
0: γιατί
1: τα λεφτά.
0: Είναι μη βάσιμη.
1: Άκου,
0: δεν μιλάω τώρα για όλους.
1: Χρειάστηκα ένα μάστορα και είχαμε κλείσει ραντεβού να έρθει μια Τρίτη.
0: Ναι, Τρίτη τι, περίμενε. Παρουσία.
1: Τρίτη παρουσία, περίμενε.
0: Εσύ φταίς μου είπες Τρίτη.
1: Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει μπορώ να έρθω το Σάββατο, γιατί τρίτη έχω ένα τηλέφωνο. Κενό. Και του λέω, έλα, του λέω, όχι, του, και άκου του λέω να δεις. Δεν θα έχω, του λέω, τα λεφτά το Σάββατο, θα τα έχω την Τρίτη. Και τι γυρνάει και μου κάνει. Έλα, του, Δευτέρα του λέω θα έχω τα λεφτά. Αν θες του λέω να έρθεις το Σάββατο δεν θα μπορώ να σε πιώσω, θα σε πιώσω Δευτέρα. Και τι γυρνάει και μου κάνει. Όχι, μου λέει την Τρίτη και με παίρνει Δευτέρα και μακυρώνει και την Τρίτη.
0: Τι άλλο θέλεις.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Φανταστικός.
1: Εντάξει, βρήκα άλλον.
0: Φανταστικός. Γκάνγκστερ.
1: Και γνωστός έτσι, όχι άγνωστος.
0: Ναι, δεν.
1: Γιατί αν ήταν άγνωστος και εγώ θα έλεγα ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Αυτά.
0: Ξέρεις, παλιά ο πατέρας μου έλεγε ο λόγος σου και η χειραψία σου είναι συμβόλαιο. Εσύ πιστεύεις ότι ισχύει αυτό ακόμα?
1: Για κάποιους ανθρώπους ισχύει, για κάποιους δεν ισχύει.
0: Ναι, δεν δε λέω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ αξιότιμοι.
1: Που τηρούν και το λόγο τους και την χειραψία τους. Υπάρχουν
0: ναι,
1: και άνθρωποι
0: που το τιμάνε. Έχω εγώ κάποιους φίλους που είναι έτσι και τι να σου πω. Θα του δίνω το πορτοφόλι μου να το κράταγε μια εβδομάδα, αν το χρειαζόταν να το αφήσω κάποτε.
1: Αυτό,
0: και ούτε καν θα καθόμουν να ψάξω τι είχε μέσα πρωτού το δώσω.
1: Αυτό.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικότερα. Έχουν κάποια πράγματα ξεφύγει. Γενικότερα.
1: Ισχύει.
0: Και μετά, ας πούμε, δηλαδή, ακούω κάποια πράγματα του στυλ. Έλα, μωρέ, τώρα εντάξει. Δηλαδή, ζορίζομαι όταν ακούω την εκπομπή κάποιες φορές. Γιατί ακούω. Αχ, ναι, δεν μπορούμε, δεν έχουμε. Έχω 17 διαμερίσματα. Ρε φίλε, πώς δεν μπορείς με 17 διαμερίσματα. Τι έχει γίνει εδώ πέρα. Να καταλάβω κι εγώ. Ή ξέρω εγώ, όχ, το παιδί δεν μπορεί, του έδωσα 5.000. Και μετά δεν περνάμε, ζοριζόμαστε. Και λες κάτσε ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ και του δώσες το παιδί 5.000 και ζορίζεσαι. Ξέρεις πώς τα βγάζουν. Εγώ έχω γνωστούς στην Ελλάδα που δουλεύουν για 7-8 εκατοστάρικα το μήνα. Και κάθονται και κάνουν ό,τι παλιοδουλειά στο πλάι μπορούν να βρουν για να συμπληρώσουν. Και το κοιτάνε το 20-άρικο, λες και είναι θεός. Δηλαδή αυτή είναι η κατηγορία, η τέταρτη, την οποία την ξέχασα και μεγάλο μου λάθος, οι οποίοι υποφέρουν. Και μετά είναι οι άλλοι που λένε πώς θα μπω σε μια τράπεζα κι εγώ, να είμαι από μέσα και να κοιτάω τους απ' έξω. Δηλαδή η Ελλάδα έχει γίνει το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Το θυμάσαι το κοριτσάκι με τα σπίρτα.
1: Α, έχεις φινιάτικη ιστορία, τώρα έχει πολύ ζέστη.
0: Α, ναι, σωστά, την πιάσουμε το χειμώνα τώρα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Και εγώ, Ιωσήφ, να είσαι καλά. Καθόλου, αλίμονο. Καλό βράδυ, καλή
0: συνέχεια. Και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Αμήν, και όλο τον κόσμο.
0: Μακριά από τα νοσοκομεία.
1: Για να δούμε. Να είσαι καλά, φιλιά. Γεια, γεια.
0: Γεια.
1: 44 λεπτά μετά τη μία. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, τελευταία γραμμή. Έλα, Γιώργο.
2: Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Από ό,τι βλέπω, τελειώνει η εκπομπή, οπότε θα πω μια καλησπέρα και μια καλή νύχτα. Και ίσως μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή, γιατί βλέπω ότι δεν έχεις πει χρόνο.
1: Να μην το κάψουμε, εντάξει, ό,τι θες.
2: Ναι, γιατί τελειώνει ένα λεπτό από το.
1: Όχι, ρε, εσύ ένα τέταρτο έχω.
2: Α, έχεις ένα τέταρτο, νόμιζα ότι μου είπε τελευταία.
1: Είπα τελευταία γραμμή για να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε.
2: Α, δεν κατάλαβα, νόμιζα ότι έχεις ένα λεπτό και κλείνω.
1: Όχι. Δεν σε έβγαζα για ένα λεπτό.
2: Λοιπόν, δεν μου λες, άκουσα προηγουμένως τι είπες για την Λιμπερασιόν, ότι είπε.
1: Έβγαλε ένα δημοσίευμα.
2: Ναι, το άκουσα. Ερώτηση θέλω να ρωτήσω κάτι. Οι Λιμπεραστών όταν παίρνανε τα μνημόνια στην Ελλάδα, που αν πεις τι άλφα είχε.
1: Είχε βγάλει όταν, όταν έκανε τη διαπραγμάτευση, ο Τσίπρας είχε βγάλει το όχι του Δία.
2: Ναι.
1: Πρέπει να ψάξω τώρα να βρω τα πρωτοσέλιδα.
2: Ναι, εγώ δεν μιλάω για τον Τσίπρα όμως, γιατί το
1: όχι σου, απλά το θυμάμαι γιατί ήταν non de Zeus, που είχε ένα πρωτοσέλιδο που έγραφε το όχι του Δία. Ήταν, όχι ψέματα, ναι, ήταν για το, στο δημοψήφισμα αυτό.
2: Μπράβο. Εγώ το θέλω να μάθω Δία. Από το 2010.
1: Πρέπει να το ψάξω τώρα, δεν ξέρω.
2: Το 2016 που ήρθε ο Τσίπρας και έκανε το δημοψήφισμα. Το 2015, πότε το έκανε το 2016. 5 Ιουλίου, ήταν γιατί ήταν κανήμερα των γενεθλίων μου.
1: Ναι.
2: Είναι σίγουρο αυτό. Μέχρι τότε είχε βγάλει κάτι υπέρ της Ελλάδας.
1: Η Λιμπερασιόν, λοιπόν, είχε αναλύσει, λέει, βλέπω τώρα εντάξει ό,τι μπορώ να βρω, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε αναφερθεί στα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα που αποκόμισε η Γερμανία από τα ελληνικά προγράμματα δανεισμού.
2: Ναι.
1: Κατέγραψε όλη την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γιατί το πας το ΣΥΡΙΖΑ όμως και δεν μου το ξεκινάς.
1: Σου λέω αυτά που βρίσκω.
2: Ναι. Η Λιμπερασιόν καλά να κάνει να μας γράψει. Και όταν η Ελλάδα δηλαδή θα πρέπει μια Λιμπερασιόν. Και ξέρω εγώ τι.
1: Λιμπερασιόν 2010 να βάλω.
2: Ναι. Να μας πει αυτό που είπε η Μέρκελ το 2020. Συγγνώμη από τους Έλληνες για αυτά που κάναμε. Γιατί η Ελλάδα μπήκε σε μνημόνιο και ποιες τράπεζες τότε το 2010. Η Ελλάδα έσωσε.
1: Ναι, απλά θα σου...
2: δύο συγκεκριμένες. Deutsche Bank, ABB Bank της Γαλλίας. Είναι συγκεκριμένες οι τράπεζες που σωθήκανε από το μνημόνιο των Ελλήνων. Για αυτές τις δύο τράπεζες, η Λιμπερασιόν δεν έχει αναφέρει ποτέ κουβέντα. Τα έχει αφήσει στην απέξω.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Δεν το ξέρω. Το ψάχνω σου λέω τώρα να βρω κι εγώ.
2: Απλά θα πρέπει κάποια στιγμή Λιμπερασιόν και εγώ επειδή μου άρεσαν οι ωραίες εκτιμήσεις γιατί εγώ θέλω τα σηκαστικά και τις κάνω.
1: Εντάξει, αυτό βέβαια που γράφει για την Ακρόπολη.
2: Λοιπόν, ένα δεύτερο που θα πρέπει να γράψει Λιμπερασιόν.
1: Σε ό,τι αφορά δηλαδή τους τουρίστες, δεν το αμφισβητώ. Έτσι είναι.
2: Εγώ, ούτε εγώ θέλω να αμφισβητήσω τις συνθήκες εργασίας. Πρώτα απ' όλα στο Αγγλικό Μουσείο ή στο Λούβρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μέσα τουαλέτες. Ρωτάω εγώ.
1: Το Λούβρο έχει.
2: Μέσα.
1: Ναι.
2: Είσαι σίγουρος.
1: Ναι. Και για άτομα με αναπηρία.
2: Μπορεί. Θέλω λοιπόν να μας πει η Λιμπερασιόν να σηκώσει ένα άρθρο. Και ξέρει γιατί τα λέω αυτά. Γιατί υπάρχουν πολλά στραβά στη χώρα μας και ξέρεις ότι είμαι από αυτούς που τα κατακρίνει πρώτος.
1: Ναι, όχι για το Λούβρο σου λέω επειδή μου πες για το Λούβρο. Τώρα αν μου πεις για κάπου αλλού δεν ξέρω να σου πω.
2: Λοιπόν για τα μάρμαρα που έχουν στο Λούβρο γιατί δεν τα γυρίζουν στην Ελλάδα. Όταν μιλάνε οι Έλληνες για τα Ελγίνια του Λονδίνου.
1: Και δεν τα έχουμε ζητήσει ποτέ.
2: Οι Γάλλοι. Ορίστε.
1: Δεν τα έχουμε τα γαλλικά, δεν έχουμε αμφισβητήσει ποτέ την.
2: Ναι, αλλά τα έχουνε. Δεν είναι ελληνικά.
1: Τα έχουνε. Πώς δεν είναι.
2: Α, μπράβο. Πρέπει εμείς να τα αμφισβητήσουμε, μας τα δώσουν αυτοί. Τα κλεμμένα που έχουν στο Λούβρο.
1: Γιώργο μου, κανείς δεν πρόκειται να σου δώσει ποτέ κάτι χωρίς να το ζητήσει.
2: Εγώ το ξέρω. Λοιπόν. Απλά βάζω σε μια άλλη.
1: Εδώ τα ζητάμε και δεν τα δίνουν.
2: Μπράβο. Λοιπόν, καλά να κάνουν λοιπόν πρώτα αυτοί να μας πούνε σε μεγάλα θέατρα ποιες είναι οι εκτόδους διαφυγής, έξοδες κινδύνου δηλαδή, που έχουν. Γιατί κάτι πρόχειρο μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, για μια τρομοκρατική επίθεση, εάν θυμάσαι, έτσι, που κάποιοι πηδάγανε τότε από τα παράθυρα του θεάτρου.
1: Ναι,
2: γιατί,
1: το θυμάμαι.
2: Γιατί
1: πηδάγανε, στο...
2: γιατί, ναι.
1: Ποιο, το Μπατακλάν ήτανε. Ναι.
2: Το Μπατακλάν, ναι. Μπράβο. Γιατί πηδάγαν όμως, δεν μας είπε ποτέ, αφού οι πόρτες εξόδου και δεν πρέπει να ήταν ανοιχτές για να βγει ο κόσμος. Λέω εγώ τώρα. Να μας πει ας πούμε πώς πυρπολήθηκε στην Ελβετία που καήκαν εκεί.
1: Στην Ελβετία λες την πρωτοχρονιά με το,
2: μπράβο.
1: Με το
2: μπράβο.
1: Βεγγαλικό.
2: Μπράβο.
1: Καλά βέβαια εκεί πέρα, βέβαια.
2: Τι έγραφε η Λιμπερασιόν, θέλω να δω ρε Μαντή.
1: Α, δεν το εντάξει. Ναι, κατάλαβα.
2: Εννοείς
1: ότι κάνει κριτική στην Ελλάδα.
2: Α, μπράβο. Εμένα μου αρέσει η κριτική και είμαι από αυτούς που είμαι πολύ σκληρός γιατί τίποτα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα.
1: 13 Νοεμβρίου του 2015 ήταν στο Μπατακλάν.
2: Ναι. Ναι. Δεν μας είπε τότε τι
1: 90 ήταν. Άνθρωποι.
2: 90 άνθρωποι, ποια ήταν η δράση της Λαμπεράσιον τότε. Το άρθρο που γράψε. Θέλω λοιπόν να πω, Μανώλη, κάτι. Ότι έχει δίκιο σε πολλά που μπορεί να λέει. Σε πολλές λάθος καταστάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα. Σε πολλά πράγματα που είναι μειονεκτικά. Αλλά πριν πατάξει στο λίθο ο πρώτος, όπως έλεγε εκεί ο Ιησούς Χριστός, να κοιτάξει και τον εαυτό σου. Ο πρώτος αναμάρτητος, το λίθο βαλέτο. Λοιπόν, ξέρεις, όλη αυτή η Λιμπερασιόν, γιατί εγώ είμαι στη Λιμπερασιόν, μου αρέσει να διαβάζω Λιμπερασιόν, αντικειμενική εφημερίδα, δημοκρατική.
1: Εντάξει, είναι μια σοβαρή εφημερίδα, δεν είναι.
2: Πολύ σοβαρή.
1: Δεν κουτσομπολίστηκε, είναι μια σοβαρή εφημερίδα.
2: Ναι. Το τι είπαν όμως 20 τουρίστες ή 50 ή 100. Σε ένα μουσείο που θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη της Ακρόπολης, αυτό είναι πραγματικότητα και δεν το λέω εγώ, το έχουν γράψει πολύ μεγάλες εφημερίδες όταν φτιάχτηκε, με όλες τις ατέλειες, τις ατασταλίες, όπως, όχι ατασταλίες, τις ατέλειες
1: που μπορεί ατέλειες,
2: να έχει.
1: Ναι,
2: τις ατέλειες που μπορεί να έχει. Αφήστε να το λύσουμε εμείς, ρε παιδιά, σαν Έλληνες. Καλά είναι όταν θα κάνετε κριτική για μια χώρα, γιατί ουσιαστικά τη χώρα μου φύγει και εγώ μπορώ να λέω οτιδήποτε θέλω για τη χώρα μου, γιατί προσπαθώ να διορθωθεί η χώρα μου, αλλά να μου κουνάνε, ρε φίλε, αυτή το χέρι που έχουν κάνει τους Αλγερινούς Γάλλους, που έχουν το γαλλικό κογκό δικό τους, που ήταν πάντοτε απεικιοκράτες και να έρχονται να μας λένε πώς πρέπει. Εμείς γράψανε, όπως είπες τώρα το 2015, ο Δίας το όχι. Ξένες Δίας το ναι, αλλά δεν...
1: Το Θησουλό, θυμάμαι το πρωτοσέλιδο γιατί μου είχε κάνει φοβερή
2: εντύπωση. Ναι, αλλά εσείς μας φέρατε ρε γάλι τον πληθυντικό, δεν υπήρχαν πληθυντικό στα αρχαία ελληνικά, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
2: Εσείς το επιβάλατε. Εσείς μας αφήσατε το 22 μαζί με τους Άγγλους και κόβαν τα χέρια, λέω εγώ τώρα, ναι. Οι Τουρκαλάδες. Την καταστροφή της Μήνης και το καθεξής. Και δεν μαζεύατε εκεί να σώσετε τον κόσμο. Εσείς σήμερα, παρόλο που έχετε κάνει μια συμφωνία με την Ελλάδα, δεν σας βλέπω τόσο ενεργούς ρεγάλοι. Και δεν βλέπω καμιά Λιμπερασιόν να το σηκώνει για να πει στην Τουρκία για μαζευτείτε. Γιατί
1: δεν θα το πήρε Γιώργο. Θα υποτίθεται ότι αυτό είναι σε περίπτωση που φτάσουμε στη σύραξη που δεν θα φτάσουμε ποτέ.
2: Θα αφισβητεί η Τουρκία το Μισό Αιγαίο. Να βγει λοιπόν η Λιμπερασιόν, λέω εγώ για τη Λιμπερασιόν μιλάω.
1: Ναι.
2: Αφού είναι εφημερίδα, και να του πείτε, ακούστε κάτι κύριε Ερντογάν. Το Αιγαίο ανήκει στου Έλληνε και στα ψάρια του. Και μην κάνετε και τίποτα και κουνηθείτε, γιατί εμεί έχουμε υπογράψει συμφωνία με την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Να ξέρετε, μα βλέπετε απέναντι. Αλλά δεν του βλέπω εκεί, είναι πολύ χαμηλοί οι τόνοι του. Παραδείγματο χάρη, θυμάμαι την Total, λέω εγώ τώρα, στα ελληνοκυπριακά. Στην Ελεκυπριακή ΑΟΣ, που όταν βγήκαν δύο φρεγάτες τουρκικές, τα μαζέψαν και κάναν τα μπροσπίσω.
1: Ρόδα μυρωμένα.
2: Ορίστε.
1: Έκοψε ρόδα μυρωμένα.
2: Α, μπράβο.
1: Α, καλά, ναι.
2: Δεν είδα όμως εκεί τη Λιμπερασιόν να κάνει καμιά κριτική προς τη γαλλική κυβέρνηση. Κατάλαβες, Μανώλη, τι λέω.
1: Κατάλαβα.
2: Α, μπράβο. Επειδή λοιπόν εμένα θέλω να υπάρχει μια αντικειμενικότητα σε αυτά που διαβάζω, ακόμα και αν στηρίζω τις δημοκρατικές ιδέες που μπορεί να έχει μια Λιμπερασιόν, θέλω η δημοκρατία να μην είναι τα εμά-εμά και τα εσά-εμά, να είναι και στις δύο μεριές. Περιμένω λοιπόν από τη Λιμπερασιόν να μας δώσει τον πολιτισμό που μας έχει κλέψει και τον έχει στο Λούβρο, τον οποίον ασχολείται με τα Ελγίνια του Λονδίνου, ασχολείται με τα Μάρμαρα στο Μόναχο, αλλά δεν ασχολείται με αυτά που έχουν πάρει αυτοί. Και δεν έχουν ούτε την ευδειξία να γράψουν ένα άρθρο και να πει: κοιτάξτε να δείτε, δίκιο έχουν οι Έλληνες για τα Ελγίνια, δίκιο έχουν για τα Μάρμαρα εκεί. Δώστε, παραδείγματος χάρη, και τα Μάρμαρα από το Λούβρο. Περιμένω να γράψουν ένα άρθρο οι Γάλλοι και να πούνε, η Λιμπερασιόν μιλάω, για τη Λιμπερασιόν μιλάω, να γράψει και να πει: ακούστε κύριε Γερμανία, δεν φτάνει ότι μας έσωσε την τράπεζα ABB και την Deutsche Bank η Ελλάδα. Δεν φτάνει ότι γονατίσαμε μια χώρα για 100 χρόνια, αλλά ξέρετε κάτι, δεν τους έχετε πληρώσει και το γερμανικό δάνειο. Για να σηκώσετε κανένα άρθρο εσείς της Λιμπερασιόν που ακούτε τώρα, γιατί ξέρω ότι ακούνε κάποιοι. Κάνα τέτοιο άρθρο θα σηκώσετε υπέρ της Ελλάδος. Θα στηρίξετε πουθενά την Ελλάδα σε αυτά που αποδεδειγμένα δεν είναι λάθος. Λάθος είναι για την Ακρόπολη, γιατί δεν είχε κάποιος να πάει να κάνει την τουαλέτα του.
1: Κατάλαβα τι λες.
3: Ναι. Αλλά δεν κοιτάξτε.
1: Καλά, μεταξύ μας αυτά που λες ούτε εμείς δεν τα λέμε, βέβαια, έτσι.
3: Φιλαράκι, εγώ δεν είδα να μιλήσει για τις τουαλέτες. Αν μιλήσει ελληνική εφημερίδα, είναι ελληνική εφημερίδα. Εγώ μιλάω για τη λιπεραλισμό.
1: Όχι, τα λέω για τα. Για τα, για τα δάνεια τα, το γερμανικό και τα...
3: από μια δημοκρατική εφημερίδα σαν τη Λιμπερασιόν να τα χώσει στους Γερμανούς που έτσι και πάμε σε ψηφοφορία λέω εγώ και απαιτήσουμε αυτά που μας ανήκουν που είναι το γερμανικό δάνειο ή και τα ολοκαυτώματα που κάναν στα Καλάβρητα και ούτω καθεξής τα χωριά που καταστρέψαν στην Κρήτη.
1: Ένα τέτοιο δημοψήφισμα θέλει.
3: Ναι, περίμενα από την
1: αλλά ποιος θα το κάνει.
3: Περίμενα από μια Λιμπερασιόν λοιπόν, εγώ, σαν Γιώργος, και από την οποιαδήποτε τύπου Λιμπερασιόν, τουλάχιστον να μην κρατάει την πολιτική γραμμή του συγκεκριμένου Προέδρου που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στη Γαλλία. Εγώ λοιπόν τι βλέπω. Πολύ ευέξαπτοι οι Γάλλοι, γιατί ο τουρισμός τους που ήρθε τους χαλάνε κάποια πράγματα. Να ξέρεις ότι περισσότερο τους χάλεσαν τα 30 ευρώ που πληρώσαν εισιτήριο.
1: Πιθανόν.
3: Ξέρω τι σου λέω. 30, ενώ στο Λούβρα κάνει 60. Στο Λούβρο πληρώνει 60 και 70.
1: Δεν ξέρω τώρα πια πόσο έχει, αλλά ήταν εκεί. Καλά, έχω πολλά χρόνια. Που έχω πάει.
3: Γιατί άμα πας να σου πω κάτι, πήγαινε σε ένα εστιατόριο και θα σου πω τρεις χώρες που δεν αφήνουν μπουρμπουάρ ποτέ τους. Ρώτα όποιον σερβιτόρο θέλεις. Αν αφήσει μπουρμπουάρ, Γάλλος, Γερμανός και Ισπανός, εγώ είμαι παπάς.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Με τίποτα.
1: Δεν το ξέρω.
3: Του είπα, του λέω τις τρεις εθνικότητες.
1: Ναι.
3: Εάν κάνει λογαριασμός 35 ευρώ και 37 cents, θα πάρουν και τα 3 cents πίσω. Δεν υπάρχει πρέπει να σου αφήσουν ποτέ μπουρμπουάρ.
1: Ναι, το δεν το έχω προσέξει σέρβι. Ποτέ.
3: Ποτέ. Και σου λέω τρεις. Γερμανούς.
1: Ισπανούς και Γάλλους.
3: Γερμανούς, Ισπανούς και Γάλλους. Μάλιστα. Σου λέω τρεις. Και έρχονται από πίσω, αλλά υπάρχουν η Βόρεια Ιταλία αφήνει. Και από πίσω ακολουθούν πολύ κοντά και οι Ιταλοί. Αλλά είναι αυτοί οι τέσσερις.
1: Ναι.
3: Πάει ο Άγγλος, αφήνει μπουρμπουάρ. Πάει ο Αμερικάνος, αφήνει μπουρμπουάρ. Ο Ιρλανδός.
1: Νομίζω
3: ο
1: ότι ο Αμερικάνος είναι και μέσα στο λογαριασμό το τύπ.
3: Ναι, την Αμερική. Δεν είναι μόνο με τις άλλες χώρες.
1: Ναι, αυτό, ναι, σωστά, ναι, σωστά, σωστά. Ναι,
3: στην Αμερική. Γιατί οι σερβιτόροι δεν έχουν μισθό.
1: Ναι,
3: στην Αμερική πληρώνονται από τα μπουρμπουάρ.
1: Ναι, ναι.
3: Που είναι νομίζω 10% βασινόμου.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ λοιπόν περιμένω. Εκεί θα μπορούσα να δεχτώ την οποιαδήποτε κριτική που έχω διαβάσει σοβαρά από την Λιμπερασιόν, χωρίς να τα βάζω με την μέρα. Με εκνεύρισε όμως, και γι' αυτό βγήκα να το πω, όταν άκουσα και το διάβαζες εσύ, και λέω: κοίτα να δεις, οι τίποτες που γονατίσαν μια χώρα 100 χρόνια, που το 2010 κάτι τράκηδες και κάτι λαμόγια σαν κι αυτούς δεν σώσαν την Ελλάδα. Κάποιοι που πήγαν τότε, όταν βάλαν και τον Τσίπρα 17 ώρες με τον πιστόλι στον κρόταφο, ίσου μας πουλάς τη χώρα σου, είσαι τελειώνουμε εδώ, βγαίνουν σήμερα να κάνουν κριτική για να έχει τουαλέτα η Ακρόπολη. Καταλάβεις τον Μανώλη.
1: Μάλιστα.
3: Και ευχαριστώ πολύ την Ισπανία, παρόλο που δεν τους γουστάρω τους Ισπανούς, για αυτό που έζησα. Που είδα τον Τραπ, μόνο τα μούτρα του Τραπ και του Ινφαντίνο. Την απονομή με κάλυψε. Και μπράβο, δεν θυμάμαι το όνομα του παιχταρά της Αργεντινής που πέρασε, πήρε το μετάλλιο τον Ινφαντίνο και τον αγνώρισε τελείως. Μπράβο ρε παιχταρά από την Αργεντινή.
1: Άρα ναι,
3: το ποδόσφαιρο, ναι, υπάρχουν άντρες που κρατάνε τουλάχιστον κάποιες ηθικές αξίες πολύ ψηλά.
1: Φίλε
3: Μανώλη, το έχω μεγάλο υπόλοιπο.
1: Γεια σου ρε Γιώργη μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να σε καλά.
3: Γεια, γεια.
1: Και εγώ. Λοιπόν, Γιώργος Τζιβελεκίδης και Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 βεβαίως, Λένα μας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο, να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ζεστή μέρα και σήμερα, αλλά θα έχει και αλλαγή ο καιρός, θα έχει και βροχές. Προσέξτε λίγο, γενικώς, όσο προσέξατε και χτες, γενικώς προσέχουμε για να έχουμε. Απόψε πια, αύριο, αλλά απόψε, στις 9 εδώ, στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 8.
1: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου. Την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στις 23 Οκτωβρίου του 1962, ένα 12χρονο τότε αγόρι θα ηχογραφούσε το πρώτο του σίγγλ για την εταιρεία Motown. Αυτό το σίγγλ θα είχε τον τίτλο «Thank you for loving me all the way». Ήταν λοιπόν η πρώτη επίσημη ηχογράφηση του Little Stevie Wonder για την εταιρεία Motown, μια εταιρεία την οποία υπηρετεί ακόμη και σήμερα. Εκγενετής τυφλός, ο Stevie Wonder γεννήθηκε ως Stevlan Judkins, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, στο Μίτσιγκαν στις 13 Μαΐου του 1950. Όταν ο μικρούλης Stevie ήταν 4 ετών, η μητέρα του παράτησε τον πατέρα του και μετακόμισε με τα 3 παιδιά της στο Ντιτρόιτ. Εκεί ξεκίνησε να παίζει διάφορα μουσικά όργανα σε πολύ μικρή ηλικία, μεταξύ των άλλων πιάνο, φυσαρμόνικα, drums και μπάσο. Και φυσικά, όπως κάθε μετέπειτα επιτυχημένος μαύρος μουσικός, έκανε την παιδική του μουσική θητεία στην εκκλησιαστική χοροδία. Στην κυριολεξία πάντως, ο Stevie μεγάλωσε τραγουδώντας μέσα στη δισκογραφική εταιρεία Motown από την ηλικία των 11, αφού μόλις τον έφερε ο Ronnie White τον Miracles μπροστά στον Berry Gordy, ο τελευταίος του προσέφερε την ίδια στιγμή συμβόλαιο. Από μικρή ηλικία, ο Wonder είχε αναπτύξει το ταλέντο του στη φυσαρμόνικα και τα μπόγκος. Έτσι λοιπόν, η Motown μετατράπηκε στο δεύτερο σπιτικό για τον Wonder, όπου και γνώρισε στα παρασκήνια τους θρυλικούς μέντορες και δάσκαλούς του. Αν και τα πρώτα του singles δεν είχαν εμπορική επιτυχία, το πληθωρικό εφηβικό θαύμα του Wonder άρχισε να ξετυλίγεται στις ζωντανές εμφανίσεις του. Γι' αυτό το λόγο δεν ξαφνιάστηκε κανένας όταν η πρώτη του επιτυχία, το Fingertips Part 2, προέκυψε από ένα αυτοσχέδιο encore ηχογραφημένο ζωντανά στο Σικάγο και κυκλοφόρησε από την Motown τον Αύγουστο του 1963.
1: Right about now, ladies and gentlemen, we'd like to continue with our show by introducing to you a young man that's only 12 years old. And he is considered as being a genius of our time. Ladies and gentlemen, let you and I make him feel happy with a nice ovation as we meet and greet little Stevie Wonder. How about you?

Αφιέρωμα στον Stevie Wonder. Απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ή στον Little Stevie Wonder, καθώς βρισκόμαστε μόλις στο 1963. Και ο 13χρονος Stevie θα δημιουργήσει την πρώτη του επιτυχία που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Το δεύτερο μέρος δηλαδή του Fingertips και μάλιστα μέσα από live εμφάνιση. Όπως σας έλεγα, σε ηλικία 11 ετών υπέγραψε το συμβόλαιό του με την εταιρεία Motown. Ενώ το επίθετό του προέκυψε από τον ίδιο τον παραγωγό της Motown, ο οποίος τον ονόμασε Stevie Wonder, γιατί πολύ απλά επρόκειτο για ένα παιδί θαύμα. Το νεαρό της ηλικίας του και το ταλέντο του ήταν ένας πρωτοποριακός και εμπορικά αξιοποιήσιμος συνδυασμός για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, και σε αυτόν ακριβώς βασίστηκαν οι ακόλουθες κυκλοφορίες του. Παράλληλα βέβαια, η εταιρεία τον προέβαλε ως τον πιο κατάλληλο κληρονόμο του Ray Charles, όχι μόνο λόγω του παρόμοιου soul τρόπου ερμηνείας, αλλά λόγω της κοινής αναπηρίας των δύο καλλιτεχνών. Ο Stevie Wonder έκανε την επόμενη επιτυχία του το 1965 με το Uptight Everything's Alright.

Uptight, Everything's Alright από το 1965. Μία από τις πρώτες επιτυχίες στην καριέρα του Stevie Wonder. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Λίτσα, με το Mastery Amor φυσικά και θα ακουστεί αυτό το τραγούδι. Γεια σου Αναστασία. Χαίρομαι που βρισκόμαστε ξανά μετά από καιρό. Καλώς ήρθες Μέρη με το For Once in My Life. Γεια σου Πόπι, ήταν καλός μου λέει ο Steve μικρός. Είχε δώσει από νωρίς λοιπόν τα δείγματά του, ένα παιδί θαύμα. Καλησπέρα στην Εβίτα, γεια σου Λίτσα με το Isn't She Lovely, και αυτό φυσικά θα ακουστεί μαζί με την ιστορία που το συνοδεύει. Όπως και την ιστορία που συνοδεύει το περίφημο Happy Birthday, το οποίο ακούγεται φυσικά σε όλα τα γενέθλια. Δεν γράφτηκε όμως ως ένα τραγούδι εορταστικό και λίγο αργότερα θα πούμε για το συμβολισμό του. Superstition για την Μαρία και για την Καλλιόπη. Γεια σου Νίκο μου στην Κατερίνη. Ο Γιώργος θυμήθηκε την συναυλία στο γήπεδο του Πανιωνίου. Ο Stevie Wonder εμφανίστηκε στην Ελλάδα στο γήπεδο του Πανιωνίου το 1989. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως για τα αγαπημένα σας τραγούδια από τον Stevie Wonder. Βρισκόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Είναι η εποχή που η φωνή έχει αρχίσει και βαθαίνει, έχει αρχίσει να χάνει εκείνη την παιδικότητα. Ενώ μετά την περιοδία του μαζί με τους Rolling Stones το 1964 διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες με το rock and roll. Το πιο απροσδόκητο πάντως γεγονός ήταν η soul εκδοχή ενός από τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών, ενός ύμνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Blowing in the Wind του Bob Dylan. Αυτή η αναπάντεχη εκδοχή του τραγουδιού κέρδισε την εύνοια του ίδιου του Dylan και ήταν ένα πρώτο δείγμα της κοινωνικής ευαισθησίας που διέθετε ο Stevie Wonder και την οποία θα εμφάνιζε δυναμικά την επόμενη δεκαετία.

Η soul διασκευή λοιπόν του Stevie Wonder στο Blowing in the Wind του Bob Dylan. Γεια σου Σπύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ που και αυτή τη νύχτα είσαι στην παρέα μας. Καλώς ήρθες αγαπητέ με το I Just Call to Say I Love You. Ενδεχομένως την μεγαλύτερη εμπορικά επιτυχία στην καριέρα του Stevie Wonder. Και κάνω τον διαχωρισμό φυσικά για την εμπορική επιτυχία, δηλαδή σχετικά με τις πωλήσεις που έχει σημειώσει ένα τραγούδι. Γεια σου Έλενα, να θυμίσουμε μου λέει ότι ο Stevie Wonder τραγούδησε στην τελετή έναρξης των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούλιο του 2011. Φυσικά έχεις απόλυτο δίκιο και πολύ καλά έκανες και μοιράστηκες τη συγκεκριμένη πληροφορία μαζί μας. Προς το παρόν έχουμε ακόμη παραμείνει εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, καθώς αυτή είναι η περίοδος που ο Stevie Wonder αρχίζει να βρίσκει τον καλλιτεχνικό του εαυτό. Πλέον είναι πιο σίγουρος και πιο γεμάτος αυτοπεποίθηση μετά την εφηβεία και κυκλοφορεί την μία επιτυχία μετά την άλλη με κλασικά τραγούδια όπως για παράδειγμα το I Was Made to Love You.

Καλησπέρα Γιάννη. Ο Στίβι μου λέει είναι ένας και μοναδικός. Δεν θα ξεχάσω τη μοναδική του ερμηνεία στο Eno Sunshine στο Rock and Roll Hall of Fame του 2015 μαζί με τον Billy Withers. Το αγαπημένο μου το Superstition. Γεια σου Σόφη με το I Just Called to Say I Love You. Καλώς ήρθες Ευαγγελία με το Isn't She Lovely. Ίδια επιλογή και από τον Πέτρο. Αφιέρωμα λοιπόν στον Stevie Wonder, ο οποίος δείχνοντας εξαιρετική δύναμη ψυχής, καθώς γεννήθηκε τυφλός, ξεπέρασε τους περιορισμούς και στα 11 του είχε ήδη συμβόλαιο στην θρυλική εταιρεία Motown. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε 22 βραβεία Grammy, ενώ σήμερα ανήκει στο Rock and Roll Hall of Fame. Πρώτη δική σας επιλογή για απόψε, η επιλογή της μέρης, το For Once in My Life από το 1968.

και από τον Πέτρο. Αφιέρωμα λοιπόν στον Stevie Wonder, ο οποίος δείχνοντας εξαιρετική δύναμη ψυχής, καθώς γεννήθηκε τυφλός, ξεπέρασε τους περιορισμούς και στα 11 του είχε ήδη συμβόλαιο στην θρυλική εταιρεία Motown. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε 22 βραβεία Grammy, ενώ σήμερα ανήκει στο Rock and Roll Hall of Fame. Πρώτη δική σας επιλογή για απόψε, η επιλογή της μέρης, το For Once in My Life από το 1968.

For Once in My Life, λοιπόν, από το 1968. Ένα χρόνο αργότερα θα έρθει ακόμη μια επιτυχία, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο φυσικά θα μείνει διαχρονικό και δεν είναι άλλο από το My Sherry Amor. Τραγούδι που ο Stevie Wonder είχε γράψει αρχικά το 1967, όταν φοιτούσε στην σχολή τυφλών του Μίτσιγκαν και το έγραψε εμπνευσμένος από την κοπέλα του εκείνο το διάστημα που άκουγε στο όνομα Μάρσα. Ο τίτλος του τραγουδιού αρχικά ήταν «Ο Μαϊ Μάρσα». Λίγο αργότερα όμως ήρθε ο χωρισμός. Και μαζί με τον χωρισμό ήρθε και η αλλαγή στους στίχους. Το τραγούδι λοιπόν μετονομάστηκε σε «My Sherry Amor» και ηχογραφήθηκε τόσο στα ισπανικά όσο και στα ιταλικά. Stevie Wonder από τον Ιανουάριο του 1969.

Ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο γλυκά, ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια του Stevie Wonder. Γεια σου Κωνσταντίνε, με την αφιέρωσή σου σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Αγαπητέ, έχω σημειώσει και το part-time lover, το οποίο θα ακουστεί όταν θα μπούμε στη δεκαετία του 80. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά γείτονα, καλώς ήρθες Μαρία, καλησπέρα στην Κατερίνα. Φτάνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα στο 1970. Όταν και θα κυκλοφορήσει το Signed, Sealed, Delivered, το οποίο μάλιστα ήταν σε παραγωγή από τον ίδιο τον Stevie Wonder. Γεγονός που έθεσε τις βάσεις για τα αριστουργηματικά άλμπουμς που θα κυκλοφορούσαν μέσα στην δεκαετία του 70.

1970 λοιπόν, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours από τον Stevie Wonder. Το 1971 ήταν μια χρονιά σταθμός για την Motown. Δύο από τους καλλιτέχνες της ηχογράφησαν το Where I'm Coming From, του Wonder και το What's Going On, του Marvin Gaye, και με αυτόν τον τρόπο έσπασαν το αυστηρό μουσικό καλούπι της εταιρείας, το οποίο συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη έμφαση στα άλμπουμς και σε μια νέα ανακάλυψη επιτυχημένων και με μεγάλη επιρροή καλλιτέχνες. Σας έλεγα στην αρχή του αφιερώματος ότι το 1964 ο Stevie Wonder είχε περιοδεύσει με τους Rolling Stones, έχοντας αποκτήσει rock and roll επιρροές. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα το 1971 αρχίζει να συνεργάζεται στενά και με τον Paul McCartney. Η έναρξη μιας συνεργασίας η οποία θα κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια. Και πρώτο της δείγμα ήταν η διασκευή του Stevie Wonder στο τραγούδι των Beatles, το We Can Work It Out.

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στον Stevie Wonder, φτάνουμε στον Οκτώβριο του 1972, όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Talking Book. Μέσα σε αυτό περιέχεται το Superstition, ένα τραγούδι θρύλος στο Stevie Wonder, σε ηλικία μόλις 24 ετών. Ήταν το πρώτο single για το άλμπουμ Talking Book, έφτασε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και στα Soul Singles Chart και στο νούμερο 11 στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τον Φλεβάρι του 1973. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει κατατάξει σαν το 74ο καλύτερο τραγούδι ανάμεσα στα 500 όλων των εποχών. Ο Jeff Beck ήταν αυτός που σκέφτηκε τον drum beat, καθώς ήταν στο στούντιο μαζί με τον Stevie Wonder, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε το κομμάτι, το προσέφερε στον Beck για να το ηχογραφήσει εκείνος. Τελικά, υπό την πίεση του μάνατζέρ του, ο Stevie Wonder το ηχογράφησε για τον εαυτό του. 1972, Stevie Wonder και Superstition.

αφιερωμένο στον Δημήτρη και στον Νίκο. Το 1973 βρίσκει λοιπόν για πρώτη φορά κομμάτι του Stevie Wonder μετά από 9 χρόνια δισκογραφίας στο Billboard Hot 100. Αυτό ήταν το Superstition, το οποίο αγαπήθηκε από την πρώτη κιόλας μέρα της κυκλοφορίας του. Καθώς αναφερόμαστε στο 1973, θα πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη. Το You Are The Sunshine Of My Life. Ένα τραγούδι για το οποίο υπάρχουν διάφορες εκδοχές στο τι αποτέλεσε την έμπνευση για τον Stevie Wonder. Η θεωρία όμως, η φήμη η οποία επικρατεί, είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε για την Σιρέτα Ράιτ, την σύζυγο του Wonder εκείνη την περίοδο, η οποία ήταν επίσης τραγουδίστρια. Μπορεί να μην είναι εντελώς ξεκάθαρο αν ο Wonder έγραψε όντως το τραγούδι για την τότε σύζυγό του. Το Billboard Book of Number One Hits όμως εξηγεί ότι η Ράιτ σίγουρα επηρέασε τον Wonder ώστε να κάνει μεγαλύτερη ενδοσκόπηση και να αφοσιωθεί στον εαυτό του, κάτι που σίγουρα φαίνεται μέσα σε αυτό το κομμάτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ράιτ ξεκίνησε ως γραμματέας στην Motown, όπου και γνωρίστηκε με τον διάσημο τραγουδιστή, πριν αναγνωριστεί το μουσικό της ταλέντο τόσο από την δισκογραφική όσο και από τον ίδιο τον Wonder. Έκανε έναν σύντομο γάμο μαζί του, ο οποίος όμως τελείωσε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70. Πάντως, κατάφερε να αποτελέσει έμπνευση για εκείνον για να γράψει ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή